0: Προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος την μεταχείριση των Κούρδων και την χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης των κυρώσεων του τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για εξαγωγές πετρελαίου και εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 10 έδρων. Δύο νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή της Λέσβου περίπου στις 8 το βράδυ. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα και την βοήθεια και την συνδρομή υδροφόρων του Δήμου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός, λέει πόπο, λέει με την εθνική απόψε ξενύχτησαμε και δεν βαστάμε. Τι να κάνουμε, περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς τα ζούμε, αλλά φορτώνουμε κιόλα. Καλημέρα στο καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη. Μας ακούει και αυτός, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και του λιμανιού και του Σαλονιού υποστράτους. Εδώ η στρατοπατρεμένη μόλις άκουσε Διονυσίου, δώσε πόνο. Αχ, λοιπόν, Χριστίνα Μαραγκόζη, σελίδα ζωής.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο, το Γουβάκι από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στη Ρούλα από το Δεσσινό Καλαβρίτων. Δώσε λέει την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Το επόμενο αφιερωμένο στον Παντελή από τα Εξάρχεια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Βασίλαρος, νύχτα ξελογιάστρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Βασίλης. Τέτερος Βασίλης. Άδικος κόπος.

το παλεύω μια ζωή, το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Καλημέρα και στη Μέρη, η οποία πάει στο αεροδρόμιο στην Αιτζίαν για δουλειά. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, συνέχισε έτσι να μας κρατάς ξύπνιους μέχρι το πρωί. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Ζαφύρης. Α, μάλιστα, το πρόσωπό σου μοιάζει.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στην Αμαλία, η οποία μας ακούει στο Λυκαβητό. Κύριε Γιάννη, λέει, μας χαρίσετε το επόμενο τραγούδι ή όποιο θέλετε εσείς. Περνάμε καλά μαζί σας, είμαστε αραχτοί σε ένα αυτοκίνητο, 4 άτομα και σας ακούμε. Μπράβο, λαϊκή βραδινή, το επόμενο τι είναι? Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ένα από αυτά τέλος πάντων που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το έγραψε ο παππούς, ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης, και τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη εκτέλεση είναι δική του. Εδώ είναι με τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο. Κέρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Άκου παίξιμο ο άνθρωπος. Προσοχή μπουζούκα.

0: τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετανιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.

Λοιπόν, τι έχουμε, Θέμη, okay, πάμε να ακούσουμε για έναν Αδαμαντίδη και θα κλείσουμε την ώρα με δύο τραγούδια λίγο διαφορετικά, τα οποία όμως μου αρέσουν πάρα πολύ. Το προλαβαίνουμε, ναι.

0: αμίμητη σωτηρία Μπέλου. Γιάννη μου, θα ήθελα το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσω στην κοράκλα μου, την Κατερίνα, που σαν σήμερα στις 28 του μήνα το 2001 ήρθε στη ζωή μου και την έκανε πιο όμορφη. Κατερίνα μου, να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και ευτυχισμένη. Για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου κορίτσι, η μεγάλη μου αδυναμία και η μεγαλύτερη μου περηφάνεια. Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς σου, κοράκλα μου, ο μπαμπάς σου σ' αγαπάει όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Ελπίζω να μην έπαθες ζημιές με τη βροχή, γιατί είδα τα ρεπορτάζ, έγινε χαμός πάλι. Πλημμύρισε, πώς το λένε, έγινε το... ο Μεσάπιος, πώς λέγεται ο Χήμαρος, Μεσάπιος νομίζω, και έγινε χαμός. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Άκριβος, με ένα ζωντανό από το Στην Υγειά Μας του 2014, όπου ο Ρόκος είναι μαζί με τον Καρά και τραγουδούν Στράτο, Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει ο Μπακάκος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ρόφου, όπου εκτιμάται ότι σημειώθηκε η έκρηξη στο κτίριο στην πλάκα, διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Η κατάρρευση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ανθρώπων, ενώ οι εμπειρογνώμενες αναζητούν στα ευρήματα τα ακριβή αίτια. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Να σημειωθεί ότι από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια η επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσον, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα.

0: την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η γαλλική ακροδεξιά, με τον εθνικό συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και τους συμμάχους του, εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία, ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο νεκροί από χτυπήματα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθύμιου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε με άλκηστη πρωτοψάλτη, το χειροκρότημα. Και για τη συνέχεια τι έχω? Ήταν αυτά τα δύο που ήθελα προηγουμένως να βάλω, οπότε λέω κάτσε να τα πάω στην επόμενη ώρα, ούτως ώστε να μπορέσω να τα συγκεριάσω κιόλα, γιατί με εκείνα που πήζα, δεν κόλλαγαν. Για πάμε στο πρώτο.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Διονύσιος Σολωμός, άκρα του τάφου σιωπή, Νίκος Ξυλούρης, μέσα από τους ελεύθερους πολιορκημένους.

Και όταν ο Ξαρχάκος έβαζε δημοσχολείου στο δάσος της Κεσαριανής να φιλμάρει αυτό το τραγούδι του Γκάτσου το 1974, Νιν και Αΐν.

Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος μας ακούει στα Μελίσια. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε το στην Αλεξία από τον Παπάγο με πολύ αγάπη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, το μωρό, θα έρχεται μετά. Ο τραγουδιστής ήταν το Στέλιο, το μωρό θα έρθει μετά αυτά που έχει ο Σταυρούλιας για μας. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη, έλα Πανά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

1996, όταν ο Καρβέλας έγραφε μαζί με τη Γερμανού αυτό το τραγούδι και το έδιναν στο Λάμπι το Λιβγεράτο. Την καλημέρα μου στην Τασούλα, η οποία, από τον Άγιο Λουκά της Λαμίας, η οποία μας ακούει και ζήτησε να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι έχουμε μέχρι το... έχουμε ένα τραγούδι του Παντελίδη, αρέσει και στο Σταυρούλια, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, τέλος πάντων. Κάποιοι φεύγουν χωρίς λόγο, συνέχεια γίνονται τέτοια, μία το ένα, μία το άλλο, μία το παραπέρα, αυτή η δουλειά γίνεται. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που τον καθιέρωσε, το «Δεν ταιριάζεται» σου λέω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο από τα Εξάρχεια.

Παντελής Παντελίδης, δεν ταιριάζεται σου λέω. Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και όπως λέει και ο Σταυρούλιας, να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη μαζί με την Ελένη Τζαλιγοπούλου, με Μανώλη Λιδάκη και Ελένη Τζαλιγοπούλου και με Μανώλη Μητσιά. Θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας όπου έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την καταστροφική έκρηξη. Στο μεταξύ, ερωτήματα για την στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώθηκαν από ειδικούς μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του National League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.

0: διαδικασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος στη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μάριν Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για την Γερουσία ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εθνικός συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του. 2 νεκροί από χτύπημα ρωσικών drones σε αγορά έξω από το Κίεβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Αλήθεια, πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ήταν κάπως περισσότερο φθινοπορεινό, είναι η αλήθεια. Σε πολλές περιοχές έβρεξε και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα είχε όμως όλα. Νέες αποκαλύψεις για όλους αυτούς που παρίσταναν τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, το θρίλερ στην Πλάκα, όπου από σήμερα μπαίνουν οι υπηρεσίες του Δήμου για να μάθουμε και τις ζημίες στα γειτονικά κτίρια και ελπίζουμε να μάθουμε πού τελικά οφειλόταν η έκρηξη, αλλά και ποδόσφαιρο σε έναν αγώνα με μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπου η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας φωτιά στη Γερμανία, αλλά και μια συναυλία υπερθέαμα από την Άννα Βύση που θα συζητιέται για καιρό και που η δημοφιλής τραγουδίστρια απέδειξε με τον τρόπο της ότι δεν είναι τυχαία τόσα χρόνια στην κορυφή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας μετά από καιρό στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας στην πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Νέα εβδομάδα από σήμερα, βροχή ιστορίες καθημερινής, αυθεντικής ελληνικής τρέλας και όχι μόνο. Είχαμε έναν οικογενειακό καυγά χωρίς τέλος στην Καλαμπάκα, μια οικογενειακή διαμάχη για ένα κοινό χρηστοχώρο που εξελίχθηκε σε ένα απίστευτο μπαράζ μηνύψεων και συλλήψεων. Πήρε απίστευτη τροπή λοιπόν αυτή η οικογενειακή διαμάχη στην Καλαμπάκα με αφορμή ένα κοινό χρηστοχώρο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες οι καταγγελίες διαδεχόντουσαν η μία την άλλη και οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε διαδοχικές συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι μετά από έντονο καυγά για τη χρήση κοινόχρηστου του χώρου, εκείνος τη χτύπησε και τη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο. Ο 69χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Η υπόθεση όμως δεν είχε κλείσει, ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του, καταγγέλλοντάς της για εξύβηση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και συνέχεια αφέθησαν επίσης ελεύθερες. Τον κατήγγειλαν όμως εκ νέου και συνελήφθη ξανά. Η συνέχεια λοιπόν δόθηκε αργότερα, όταν η 59χρονη επέστρεψε στην αστυνομία, υπέβαλε νέα μήνυση σε βάρος του 69χρονου, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή. Όπως κατήγγειλε, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκείνος κινούταν με το αυτοκίνητό του. Έτσι, ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα, σε μια οικογενειακή διαφωνία για ένα κοινόχρηστο χώρο να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων. Αυτά στην Καλαμπάκα. Στον πύργο συνελήφθη μια γυναίκα που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Ναι, σωστά ακούσατε, παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα. Συνελήφθη λοιπόν από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων πύργου. Η γυναίκα η οποία παρίστανε την νοσοκόμα και εντοπίστηκε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας ασθενή χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια. Σε βάρος του βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Στην Πάτρα είχαμε ακόμη χειρότερα πράγματα. Είχαμε έναν αστυνομικό, έναν που προσποιήθηκε τον αστυνομικό και συνελήφθη ένας 55χρονος λοιπόν, συνελήφθη από τους αστυνομικούς στα Τσουκαλέικα της Πάτρας μετά από καταγγελία γυναίκας ότι της αφαίρεσε το κινητό, αφού προηγουμένως φέρεται να προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από το αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής. Ο 55χρονος την προσέγγισε, προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε στις αρχές και άμεσα ξεκίνησαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άντρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ιερό ναό της περιοχής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί το συνέλαβαν και στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ένας 59χρονος συνελήφθη γιατί προωθούσε μέσω των social media ένα ρόφημα το οποίο υποσχόταν αλλίωση των αποτελεσμάτων του αλκοτέστ. Το αλκοτέστ δηλαδή που κάνουν οι αστυνομικοί, έτσι. Μάλιστα η διαφήμιση έλεγε «Έχεις πει ξύδια, νόπολης ρόφημα». Το διαφήμιζε αυτό λοιπόν στην ιστοσελίδα του στο TikTok και προωθούσε αυτό το σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα αν κάποιος το έπινε μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η διερεύνηση υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης.
Στην έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας από μια εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Πραγματοποιήθηκε βεβαίως, στάλθηκαν τα δείγματα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του ολόγου σκευάσματος, τα οποία δεσμεύτηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης. Παράλληλα με την επιτόπια έρευνα, προέκυψαν τα σκευάσματα που δεν έφερε ελληνικές επισημάνσεις, αλλά από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιείχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά που έχουν εγκριθεί από το ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Εκεί φτάσαμε. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος είχε φτιάξει ένα ποτό το οποίο είχε βάλει 6 φορές μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνες από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Και το διαφήμιζε ότι μπορούσε να είναι να λιώσει δηλαδή την κατάσταση που ήταν κάποιος ο οποίος είχε πιει αρκετό αλκοόλ, ώστε να μην συλληφθεί από τα αλκοτέστ της αστυνομίας. Λοιπόν, τι να πει κανείς, πραγματικά καταπληκτικά πράγματα. 15 λεπτά μετά τις 5 μας αποχαιρετά σταδιακά το κύμα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας στα κεντρικά βόρεια τμήματα της Εύβοιας, σε περιοχές των Σποράδων, στα κεντρικά της Θερεάς, στη Φωκίδα, στη Θιότιδα και στα εσωτερικά ορεινά της Πελοποννήσου και στην Νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικά βροχές. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη επικράτεια ο καιρός θα είναι καλύτερος με πολύ μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες από 22-26 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, στους 26 στα δυτικά υπηρετικά και στα Επτάνησα, 24-26 στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές, 24-28 στο Καστελόριζο, 27 στη Ρόδο και σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 26 στη Νότια Κρήτη, 24 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες. Για την περιοχή της Αττικής αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, κυρίως στις βορειοανατολικές, βόρειες και βορειοδυτικές και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα έχουμε καλό καιρό, στη Νότια Χαλκιδική ίσως και έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος υπό το Θεμιστοκλή καταναυμαχεί στον περσικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό το Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912 όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει το μήκος άνευ φοράς. 2013 συλληλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης και Λαγός, κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Σαν σήμερα, το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κομφούκιος, η εξελινισμένη ονομασία του Κουνφούτζου, του Κινέζου φιλοσόφου. Το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετεί στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχή περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Το 1924 έρχεται στη ζωή ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός, και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρτό, η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια. Το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Μάλι Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ, και το 2003 ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου δηλαδή, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, σκηνοθέτησε το λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, ανατολικά της ΕΔΕΜ και το λιμάνι της Αγωνίας. Και το 2016 ο Σίμον Πέρες, ο διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.

Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες αποχαιρετήσαμε την Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Χθες μια ημέρα αρκετά παράξενη, είχαμε μια θριαβευτική νίκη για την Εθνική Ελλάδος, η Γαλανόλευκη έκανε ότι δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν, επικράτησε με ένα 0 της Γερμανίας στο Άγκσμπουργκ και πέτυχε την πρώτη της νίκη της ιστορίας της απέναντι στα Πάντσερ. Μετά το διπλό στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2-2 στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και μάλιστα με δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου. Αυτή τη φορά ο ήρωας ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος στο 74ο λεπτό έβαλε την υπογραφή του σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Δεν υστέρησε κανείς από την εθνική ομάδα σε αυτή τη σπουδαία βραδιά. Ο Τζολάκης όμως ήταν πραγματικός κέρβερος, πραγματοποιώντας καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ ο Μαυροπάνος έκανε εκπληκτική εμφάνιση, κερδίζοντας σχεδόν κάθε μονομαχία. Και στον πάγκο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι και με τις αλλαγές του να αποδεικνύονται καθοριστικές και βοήθησε την Ελλάδα να διαχειριστεί ιδανικά το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της αναμέτρησης. Τώρα, το μεγάλο κίνητρο για την Ελλάδα είναι η δυναμικότητα του γύρου 2028. Η συμμετοχή στην Link A έχει εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί να πέσει κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αν όμως τερματίσει από πρώτη έως τρίτη, θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγοντας ουσιαστικά τα μεγαθύρια της Ευρώπης και αποκτώντας μια πιο βατή διαδρομή στα προκριματικά. Αν τερματίσει τέταρτη, θα τοποθετηθεί στο δεύτερο γκρουπ. Γι' αυτό και κάθε αποτέλεσμα απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την παραμονή στη Link A, αλλά και το δρόμο της Εθνικής προς την επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Και η φετινή πορεία στο Nations League είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συμμετοχή, είναι η βάση για το μέλλον της ομάδας. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτές όλες τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά και τις μοιραζόμαστε εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά σε κάνουν να απορείς. Μια βιντεοσκοπημένη λοιπόν συνάντηση μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου ήταν αυτή που έκαψε έναν αρχιφύλακα που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος. Οι αρχές, έχοντας ήδη θέση τον αστυνομικό υπό παρακολούθηση, κατάφεραν να καταγράψουν καρέ-καρέ τη συνάντησή του με ένα Πακιστανό υπήκο, κατά την οποία, σύμφωνα με την δικογραφία, του παραδόθηκαν 350 ευρώ για τη διευθέτηση τροχονομικής παράβασης. Με διάταξη λοιπόν του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, είχε διαταχθεί η καταγραφή της δραστηριότητας του αρχιφύλακα εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας, αλλά και άλλα τεχνικά μέσα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι κάμερες και τα μικρόφωνα καταγράφουν τη συνάντησή του αστυνομικού με τον Πακιστανό μέσα στο γραφείο της Γραμματείας Αρχείου του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου. Το υλικό αποτελείται από δύο αρχεία συνολικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών και αποτυπώνει τη συνομιλία των δύο ανδρών και τις κινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αρχικά, ο αστυνομικός ζήτησε από τον Πακιστανό το διαβατήριό του και εκείνος απάντησε ότι δεν το έχει μαζί του. Ακολούθησε η συζήτηση για τα προσωπικά του στοιχεία μέχρι που η κουβέντα περνά στο αυτοκίνητο και στο δίπλωμα οδήγησης. Μην ξαναδώσεις, του λέει αστυνομικός, το αμάξι σε κανέναν. Ο Πακιστανός: όχι, αστυνομικός, σε κανέναν. Λίγο αργότερα ο αρχιφύλακας το ρωτά: έβγαλες δίπλωμα? Όχι ακόμα. Στη σχολή είσαι? Ο Πακιστανός εξηγεί ότι ήδη έχει προσπαθήσει μια φορά να περάσει εξετάσεις, αλλά κόπηκε επειδή έκανε 5 λάθη και ότι πλέον διαβάζει ξανά. Η συνομιλία φτάνει στη συνέχεια στο πλέον κρίσιμο σημείο, όπου γίνεται ρητή αναφορά για τον ποσό των 350 ευρώ. Λοιπόν, 350 ευρώ, Πακιστανός. 350 ευρώ, ναι. Αμέσως μετά ο αστυνομικός του ζητάει να υπογράψει. Βάλε μου την υπογραφή εδώ, υπογραφή όνομα. Αστυνομικός: ναι, υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή. Και έτσι λοιπόν πήρε 7 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Το 50 ευρώ που είχε δώσει ο Πακιστανός. Είναι οι διάλογοι καταπληκτικοί. Στο τέλος τον ευχαριστεί κιόλας ο αστυνομικός, σαν να είναι μαγαζάτρος. Του λέει: γεια σου φίλε, να πας το καλό. Λοιπόν, όλα αυτά. Τώρα, ο αστυνομικός λέει ότι το έκανε αυτό, ήταν ένα ατόπιμα, όπως λέει χαρακτηριστικά η δικηγόρος του αστυνομικού, κυρία Ανθούλα Ανάσογλου. Η δικαιοσύνη, λέει, αφού αφοκράστηκε τα αιτήματά μας, αντιλήφθηκε πως πρόκειται για ένα αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπιμα για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημιά του δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα. Τώρα, βεβαίως, στη δικογραφία καταγράφεται ότι αυτός ο αστυνομικός το έχει περίπου σαν. Πώς να το πω τώρα, σαν μια κατάθεση, σαν ένα κουμπαρά, και χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα που έπαιρνε από τους ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί για τις παραβάσεις.
πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Αντίστοιχες καταστάσεις ακούμε τις τελευταίες ημέρες και για την ιστορία, την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται καθημερινά, όπως σοκαριστικές ήταν οι αποκαλύψεις που έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος πούλησε τον αναπηδηνωτή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γιώργος Αδαμόπουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οι γιατροί του τηλεφώνησαν τις κρίσιμες στιγμές και ήθελαν να κάνουν στον Γιώργο Μαζονάκη κάρπα, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως από την ειδοτήση, από την ημέρα που τον πήραν, τον είχαν παρατήσει στο κουτί του, δεν τον έλεξαν ποτέ και φαίνεται πως δεν ήξεραν και τα βασικά της λειτουργίας του, αφού δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία μέσα σε αυτό. Δεν με πήραν, λέει, για οδηγίες, αλλά γιατί δεν δούλευε το μηχάνημα, διευκρίνησε ο επιχειρηματίας, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Μπορεί να βρίσκεται σε κοινή θέα και να είναι προσβάσιμο από όλους, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Παράλληλα, θα πρέπει να τον επιβλέπει κάποιος, γιατί διαθέτει σύστημα ελέγχου. Όταν αναβοσβήνει πράσινο, σημαίνει ότι είναι εντάξει. Όταν είναι κόκκινο, υπάρχει πρόβλημα. Ερωτώμενος ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα με τον επιδεινωτή στην Καρνεάδου, ήταν αποκαλυπτικός. Δεν είχαν τοποθετήσει καν την μπαταρία, αυτό ισχύει. Σκεφτείτε πώς δεν λειτουργούσε καν το εφεδρικό σύστημα. Υπήρχε η εφεδρική μπαταρία ακριβώς για να αντιμετωπίζονται απότομες βλάβες της κύριας μπαταρίας και άλλες αστοχίες. Επειδή η μπαταρία δεν είχε χρησιμοποιηθεί, είχε πέσει. Το μηχάνημα το είχαν αγοράσει τον Ιούλιο του 2022. Όταν ένα τέτοιο σύστημα μένει για 4 χρόνια χωρίς να λειτουργεί, είναι πιθανό τα ηλεκτρόδια να είχαν λήξει. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε μια περίπτωση σαν και αυτές που κάνουμε όλοι μας, που αγοράζουμε ένα μηχάνημα, ένα σκουπάκι για παράδειγμα, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Και όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιηθεί, προφανώς το σκουπάκι δεν λειτουργεί, γιατί μετά από 4 χρόνια δεν έχει φορτιστεί, δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία, δεν έχουμε κάνει αυτά που προβλέπει η εταιρεία ότι έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμως στο σπίτι μας αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μην μπορούμε να σκουπίσουμε εκείνη την ώρα, να μπορούμε να μαζέψουμε τα σπασμένα. Σκεφτείτε όμως ένα ιατρείο ότι κάποιοι ήταν τόσο αδιάφοροι που δεν το είχαν τοποθετήσει ποτέ, δεν το είχαν βάλει στην πρίζα, δεν το είχαν χρησιμοποιήσει, δεν είχαν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Θα μου πείτε τώρα, πρέπει ένας γιατρός να δεν μπορεί, δεν γνωρίζει. Προφανώς, γιατί αν γνώριζαν, εδώ μπορεί να έχει σωθεί η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Το επισημαίνει αυτό και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες σχετικά με τη μη λειτουργία του απεινιδωτή. Είναι εγκληματικό να έχει έναν απεινιδωτή, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργεί. Σκεφτείτε, μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να έχει σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μάλιστα επισημαίνει ότι τώρα έχει γίνει μια μεγάλη ιστορία με τις ώρες, αν τηλεφώνησαν ένα τέταρτο μπρος, ένα τέταρτο πίσω, αν έμεινε 40 λεπτά εκεί και τον κοιτούσαν τον άνθρωπο και τον άφησαν να βοηθήσει ή του κάναν κάρπα με το ένα χέρι, όπως λένε οι άνθρωποι από το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαριστούν στην ανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή από τις αρχές, αλλά είναι σαφές ότι εκείνη την ώρα επικράτησε ένα χάος. Και γι' αυτό και βεβαίως βγαίνουν διαφορετικές ώρες. Σκεφτείτε ότι στην αρχή λέγανε ότι το μηχάνημα ήταν με την ώρα τη χειμερινή και όχι με την καλοκαιρινή. Άρα καταλαβαίνετε τι μπάχαλο επικράτησε με το τι ώρα ξεκίνησε και τι ώρα σταμάτησε τη θεραπεία. Ο Θεός βέβαια την κάνει θεραπεία. Τώρα υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες που βγαίνουν και δείχνουν την όλη κατάσταση. Έρχονται λοιπόν νέες αποκαλύψεις για τη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη στη δημοσιότητα. Συγχωριανέστης τώρα από το Δομοκό, από όπου κατάγεται η 56χρονη, αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη γιατρός προσπαθούσε να πείσει πολλούς από την περιοχή της να κάνουν πλασμαφαίρεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε πολύ με το πέρασμα του χρόνου, και δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει οι μαρτυρίες από την περιοχή της. Είχαν επισκεφτεί λοιπόν αρκετοί συγχωριανοί της το ιατρείο στην Καρνεάδου και, όπως αποκάλυψε, παιδική της φίλη, αρκετοί που είχαν πάει εκεί και η ίδια είχε πάει γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα. Η γιατρός λοιπόν άνευ ειδικότητας της άλλαξε, της είπε ότι δεν πρέπει να πίνει αγελαδινό γάλα, της έκοψε το χοιρινό κρέας και της έγραψε βιταμίνες. Μου είπε ότι θα πρέπει, λέει, να κόψω το αγελαδινό γάλα, να κάνω ένα συντονισμό τροφών μεταξύ αγελάδας και προβάτου, και μου απαγόρευσε τελείως το χοιρινό. Μάλιστα, η ανειδίκευτη γιατρός φαίνεται ότι ήταν εκτός από γιατρός, διαιτολόγος, διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος. Μου πήρε, λέει, αίμα από ένα δάχτυλο και έκανε μια ανάλυση αίματος με νοπό και στεγνό αίμα. Μέσα από το κομπιούτερ μου έδωξε τα κύτταρά μου, μου έδειξε ποια αρχίζουν και δεν έχουν τη δομή που πρέπει, ποια λιώνται και για ποιο λόγο. Τελευταία είχε πάει και μια φίλη μου,
Σε αυτή, από ό,τι ξέρω, πρότεινε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, γιατί όπως είπε, είδε ότι είχαν αναπτυχθεί πολύ τα καρκινικά της κύτταρα. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργούσε όλη αυτή η μπίζνα. Λοιπόν, αφήνουμε την υπόθεση Μαζονάκη, πάμε στο θρίλερ των τελευταίων ημερών με το κτίριο στην Πλάκα. Οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης έφτασαν στην Ελλάδα, αναμένεται να μεταβούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την ολοκλήρωση διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης. Οι συγγενείς λοιπόν θα πάνε σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία και βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Λοιπόν, για τέταρτη ημέρα το κλιμάκιο της ΔΑΕ, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, θα πραγματοποιήσει αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτηρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων και βεβαίως τα εξετάζουν οι πραγματογνώμονες. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο δεύτερος όροφος του κτηρίου και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών είναι στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι εκεί σημειώθηκε η έκρηξη. Είναι το μοναδικό διαμέρισμα που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και ένα καυστήρα. Όμως όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα σήμερα θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι για τη στατικότητα των κτηρίων. Η κατάσταση δεν είναι καλή από ό,τι λένε και ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος της πολεοδομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τα δύο κτίρια που βρίσκονται κατέρωθεν της κατεστραμμένης οικοδομής και σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές αλλά και δεν θεωρούνται ότι είναι ασφαλή για κατοίκηση. Τελική απόφαση όμως θα ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Πάντως είναι πώς θα καταφέρουμε έτσι συνεχώς να γινόμαστε θέμα διεθνώς. Τώρα καταλαβαίνετε ένα τουριστικό κτίριο στην πιο τουριστική, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, με Αμερικανούς, με 6 τουρίστες να είναι θύματα, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα και δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον τουρισμό της Ελλάδας. Μένει να δούμε εάν υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος ή κάποιοι στην προσπάθεια να κερδίσουν περισσότερα είχαν κάνει κάποια ολέθρια λάθη. Στο άλλο μεγάλο θέμα των τελευταίων μηνών που είναι βεβαίως τα καύσιμα, πάμε σε ένα θρίλερ. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επέκταση επιδότηση των ντίζελ από 1 Οκτωβρίου απευθείας στην Αγγλία. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση στη τιμή πώληση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία αρχίζει την ακριβώς επόμενη μέρα, στις 15 Οκτωβρίου δηλαδή. Ο σκοπός είναι να είναι κάτω από το 1,75 όπως έχουν ανακοινώσει τα κυβερνητικά στελέχη. Θα ανακοινωθεί και νέο αυξημένο επίδομα θέρμανσης, πιθανότητα κατά 20% για όλους, ασχέτως αν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλο μέτρο θέρμανσης. Τώρα, το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι ότι στις 15 Οκτωβρίου θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να αποφασιστεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε έτσι να αγγίξει και το υπόλοιπο 70% της κοινωνίας που αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. 70% κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη, βλέπουν μια τιμή που προσεγγίζει πλέον το 1,20%, ίσως και παραπάνω σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας, πολύ παραπάνω, έχει φτάσει και το 1,50 σε αρκετές περιοχές. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Οι οδηγοί οι οποίοι για τη μεταφορά τους πληρώνουν ένα βαρύ φόρο, αλλά θα πρέπει να γίνουν κινήσεις από την Ευρώπη, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται η κυρία Φοντερ Λάιεν και οι Βρυξέλλες το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, ειδικότερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα,
που οι μισθοί δεν είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, έχουμε περίπου 16-18 μέρες μέχρι τότε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες αποφόρτισης των τιμών, αποκλιμάκωση των τιμών. Και αυτό γίνεται γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει εκ νέου ένα γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Κάθε φορά που γίνεται αυτό υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Να δούμε βεβαίως αν θα περάσει, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή αποκλιμάκωση και να διαρκέσει για αρκετό χρονικό διάστημα για να αποφασίσουν κάποιοι στην Ελλάδα να κατεβάσουν λίγο τις τιμές στα πρατήρια.

Λοιπόν, καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα από τον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα, 15 βαθμούς μας λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τη Ρόδο μας λέει η Φραντζέσκα. Σε τι απίστευτο κόσμο ζούμε, μόνο με δική μας ευθύνη. Καλημέρα από τον Παπαγιώργη και τη φαμίλια της ορεινής Ναυπακτίας. 13 βαθμούς λέει στην Ναυπακτία. Καλημέρα από τον Απόστολο. Μας λέει ότι στον περιφερειακό του Πολυγόνου, στην αρχή της Βρυλισσού, τρέχει το νερό ποτάμι, λέει, και βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις που μας λένε να περιορίσουμε την κατανάλωση. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει κάποιος από την ΕΙΔΑΠ, εκεί υπάρχει πρόβλημα σημαντικό αφού τρέχει το νερό. Λοιπόν, και υπάρχει βεβαίως, λέγαμε προηγουμένως για την κατάσταση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, και όπως λέει η UBS υπάρχουν προβλήματα, το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, υπάρχει πίεση στην οικονομία και υπάρχει κίνδυνος πλέον για προώρες εκλογές. Η κυβέρνηση Merz, η οποία μπαίνει συνεχώς σε όλο ένα δυσκολότερη πολιτική θέση, καθώς οι πρόσφατες εκλογικές απώλειες των κομμάτων κυβερνητικού συνασπισμού, η ενίσχυση της ΑΕΦΔΕ και η πίεση στο εσωτερικό της Χριστιανικής Ένωσης αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Τα τελευταία αποτελέσματα σε Βερολίνο και Ανατολική Γερμανία επιβάλλουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα μεγάλο δημοσιονομικό πρόγραμμα και να επαναφέρει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Η UBS λοιπόν στην ανάλυση της αποτιμά τους πολιτικούς κινδύνους που ελοχεύουν και καταλήγει σε τρία πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης Merz. Οι πρόσφατες αλλαγές στο Βερολίνο και στα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες για τα κυβερνητικά κόμματα. Μεγάλος ωφελημένος είναι βεβαίως η ακροδεξιά εναλλακτική, η οποία προηγείται πλέον στη δημοσκοπή σε εθνικό επίπεδο με 29% έναντι 20% του CDU. Σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που επικαλείται η έκθεση. Το πρώτο σενάριο λοιπόν προβλέπει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα παραμείνει στην εξουσία υπό το Merz. Ο καγκελάριος έχει εξασφαλίσει τη στήριξη τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, όσο και των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατηδίων που προέρχονται από το κόμμα του. Στο δεύτερο σενάριο, ο Merz θα μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλο πολιτικό του CDU μέσω επικοδομητικής ψήφου δυσπιστίας. Σε μια τέτοια εξέλιξη δεν θα απαιτούσε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ωστόσο, ο CDU και οι Σοσιαλδημοκράτες θα έπρεπε να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του νέου καγκελαρίου. Και το τρίτο σενάριο αφορά την προσφυγή του Merz σε ψήφο εμπιστοσύνης, η απώλεια της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές. Ο ίδιος ο Merz έχει απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, η οικονομία παραμένει σε μια στασιμότητα. Προσπαθούν οι Γερμανοί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολο. Η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται στο 1% το 2026, στο 1,5% το 2027, με σημαντική στήριξη από το μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στη Γερμανία. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι λένε οι αναλυτές, από την Ρωσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αποσταθεροποιηθούν οι κυβερνήσεις. Βεβαίως το θέμα είναι, καθώς έχουμε εκλογές, αρκετές εκλογές τον επόμενο χρόνο, τι θα γίνει στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2027. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε ότι εκεί κάπου στα τέλη Απριλίου είναι οι εκλογές στη Γαλλία. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους από την Τουρκία υπό όρους. Αφήνει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα εξετάσουμε, είπε, όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό. Τι άλλο ζητάει ο κύριος Λαυρόφ? Ζητά η χώρα που θα παραλάβει τα S-400 να ενεργεί υπεύθυνα, να έχει φιλικές σχέσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν σε αυτή τη χώρα από κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ζητά διαβεβαιώσει για μην περαιτέρω μεταφορά.
και δηλαδή να μην τα στείλει η Τουρκία σε ένα τρίτο κράτος και συνέχεια πάνε σε ένα άλλο κράτος. Λοιπόν, τώρα είναι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η μεταφορά των S-400 και πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί για τους Τούρκους που προχωρούν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επανέλθουν στη διαδικασία για την παραγωγή των F-35. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει τα 5 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής κ. Γιώργου Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρει στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την εγκατάσταση και τη συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Λοιπόν, πήγα είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Ελεύθερος τύπος. 25 κατηγορίες κλειδών σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ποιοι παλιοί ασφαλισμένοι συνταξιοδοτούνται από τα 58,5 από δημόσιο ή ταμεία 10 τραπεζών, ταμεία τύπου και νομικών. Τι ισχύει για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες, γονείς, βαρέα και αθυγίνα. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο, το δεύτερο εξάμεινο του 27 η διεξαγωγή των εξετάσεων. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσει για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περιοδίες εντός των συνόρων για τον Πρωθυπουργό. Συναγερμός στη Βρετανία. 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεση αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Ελλαδάρα χθες κέρδισε τη Γερμανία. Έπαιξε πολύ καλά. Βεβαίως και οι Γερμανοί παίξανε πολύ καλά. Αλλά ο Δάν Γιοβάνοβιτς φάνηκε τώρα ότι αυτή η ομάδα, να το πούμε, να λέμε και την πραγματικότητα, φάνηκε ότι αυτή η ομάδα, όταν οι ομάδες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν λίγο ρέντα, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και στα αποτελέσματα και βεβαίως επιτυχάνουν τους στόχους τους και ελπίζουμε να πετύχει αυτή τη φορά το στόχο του. Πάμε στη Δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι Αλαζόνες, ρεσιτάλ αναλυσίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου και Κουλκουδίνα Τσιάρα. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή, αποκαλυπτικά στοιχεία να δείχνουν την πραγματικότητα για την παιδική προστασία και την αποϊδρωματοποίηση. Είναι έρευνα της εφημερίδας Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας. Η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Κακοκαιρία, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια, καλλιέργειες, πνίγη και ισκιάθος. Άμεσο ελέγχου ζητούν ειδικοί, SOS για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Εφημερίδα των Συντακτών. Προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικίου. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Κομισιόν καθοδόν προς την Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Υπόθεση Βιολάντα. Κατέθεσες απολίαση. Προφανώς γράφεται από χθες ότι υπάρχουν απολύσεις όσων κατέθεσαν αρνητικά για την ιδιοκτησία του Βιολάντα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η αφόκρεμα των εισηγμένων του 1 δισεκατομμυρίου. 21 εταιρείες έχουν ίδια κεφάλαια άνω του 1 δισεκατομμυρίου εκάστη, αυξημένα κατά 17,3% φέτος. Υγειονομικά τείχη εξαγωγής ζωικών προϊόντων. Πώς θα αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα. Και νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στοχευμένους ελέγχους τραπεζών.

0: Η Αναβίση, η οποία σάρασε το Σάββατο το βράδυ 95.000 κόσμου σε ένα μοναδικό πάρτι, σε μια βραδιά που θα συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας δεν έχει σταματήσει να χορεύει ακόμη. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου τις μουσικές επιλογές και ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio 105,8. Λέγαμε προηγουμένως για τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε ένα νέο γύρο συνομιλιών. Όπως φαίνεται, μέσα στην εβδομάδα. Αυτό αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Αξιός, παρά την απόφασή του να απορρίψει τη τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό των εχθροπρασιών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Περιμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη διπλωματικής διαδικασίας, την ώρα που βεβαίως οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και αναμένει την επίσημη απάντηση Ουάσιγκτον μέσω των διμεσολαβητών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του έχει λάβει την αρχική αντίδραση του Τραμπ, αλλά όχι την επίσημη αμερικανική θέση μέσω των διμεσολαβητών. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε ότι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν μπορεί να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξουν μέσα σε 7 μέρες τα στενά του Ορμούζ, όπως έχει προτείνει η Τεχεράνη. Ο Τραμπ βεβαίως έχει απορρίψει την πρόταση, τη χαρακτήρισε ανεπαρκή, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να συνδυθεί και με ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αξιός ότι οι επαφές μέσω διαμεσολαβητών παραμένουν θετικές και επικοδομητικές. Το θέμα είναι το πότε θα προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών είναι ένας τρόπος να πιέζουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι τιμές παραμένουν πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Τώρα στα δικά μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε μια νέα επίθεση χθες κατά του κυρίου Τσίπρα. Το χαρακτήρισε απατεώνα, είπε ότι γελιοποίησε τη χώρα, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Έχουμε γεμίσει, είπε Μαρίες Αντουανέτες, αναφερόμενοι στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, ως πρωθυπουργός γελιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρή αγγλικά. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Γιώργο Παπά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να έχει φύγει χθες, το λένε όχι μόνο η αριστερά, αλλά οι μισοί νεοδημοκράτες, είπε σε άλλο σημείο τη συνέντευξή τη. Σε ερώτηση που της έγινε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας, επομένως οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με τον Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη. Τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι η πλεύση ελευθερία θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα τελώς διαφορετική και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τώρα, χθες είχαμε και την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας τόλμησε ότι το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές που θα έρθουν σε ένα καθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας, αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και τα κέρδη τους. Κατηγόρησε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, τον Κυριακό Βελόπουλο. Και είπε ότι το σύστημα προμοτάρει το rebranding του Τσίπρα επειδή είναι διαθέσιμος να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Φτάνουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στο στούντιο. Καλημέρα κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Έρχεται μαζί με την Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτιρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αέριου. Ερωτήματα στο μεταξύ για την στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου που διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 1-0 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nation League του UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Το γκολ πέτυχε ο Κουρουμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά τη νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας και η εθνική μας συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα μεταξύ της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Έστειλε παράλληλα νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες επικαλούμενος τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Αξιός ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα Δευτέρα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε στο μεταξύ ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια της βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών

0: 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικά drones που χτύπησαν αγορά έξω από το Κίεβο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος και γενικά βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, την πρωινή σας παρέα. Καλή σας εβδομάδα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έρτιος Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Γιάννης Πρίντεζης, Μαρία, Μαρία.
1: Κόντου.
0: Κόντου. Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Βέβαια.
0: Όλοι εμείς.
1: Όλοι θα είμαστε παρέα σας. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?

0: Ήσυχα.
1: Oh.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε στη Βύση.
0: Όχι. Oh. Την άκουγα από το μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θεωρείο.
1: Ωραία.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Πήγε κόσμο, πολλοί.
1: Καλή μόνο εμεί δεν πήγαμε.
0: Όλοι, όλοι πήγανε, ναι. Όλοι πήγανε και το βρήκαν και σκόπιμο να ανεβάζουν και βίντεο και αυτό και να είμαι κι εγώ εδώ και τέτοια.
1: Καλά, πέρασαν ωραία.
0: Καλά κάνανε.
1: Πολύ ωραία. Τόσες χιλιάδες κόσμο. 95.000 κόσμο.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Γέμισε το ΆΚΑ.
0: Γέμισε το ΆΚΑ, εντάξει, έβρεξε και λίγο. Δεν του το χάλασε.
1: Όχι, μωρέ, εδώ δεν έχουν πάει άλλοι με τον Ντάνιελ στο.
0: Αλήθεια είναι. Ήταν η Ματζιν Τράκο, βέβαια. Ήταν άλλο πράγμα. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε αυτό. Αλλά ήταν πολλοί κόσμο. Μετά μου λέγανε, επειδή δεν κυκλοφόρησα, σκοπίμω, μου λέγανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο πήγαινε, λέει. Η τροχέα, γιατί άνοιγαν οι διαβάσεις για να πάνε προς το ΆΚΑ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί γινόταν χαμός προς το ΆΚΑ που πήγαν με τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι πήγαν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άλλοι με τα αυτοκίνητά τους όμως. Αλλά δεν υπήρξε η φοβερή, ας πούμε, που γίνεται σε κάτι αγώνες, σε κάτι τέτοια. Δεν υπήρχε ο φοβερός χαμός. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω, μπορεί και να ήταν το χρονικό σημείο εκείνο που δεν είχε κίνηση.
1: Στο φεύγα, κόσμο,
0: στο φεύγα όμως, ήταν λίγο ταλαιπωρία. Στο φεύγα. Αργά τη νύχτα, μία μισή, ξέρω εγώ τι ώρα.
1: Είχε ωστόσο μέχρι αργά και συγκοινωνίες.
0: Μέχρι τις 2.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Είχε και μετρό και
0: βέβαια.
1: Ηλεκτρικό και δεν ξέρω εγώ τι. Και ήταν εντάξει.
0: Το οποίο απλά να ενημερώσω κάποιους, γιατί γκρινιάζουν ότι εδώ στενάζει ο κόσμος και για το μεροκαματιάρι δεν βάζουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά βάζουν για τη Βύση. Κάθε φορά που έχει συναυλία ή αγώνα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν θέλω να μην πέσουν από τα σύννεφα, γι' αυτό τους το λέω. Ήρεμα.
1: Όχι, επίσης επειδή ήταν Σάββατο.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, ρε.
1: Πάντα το Σάββατο είναι μέχρι αργά.
0: Γκρίνια και γι' αυτό, είναι ασύλληπτο.
1: Εντάξει, ωραία. Αυτό που θέλει να γκρινιάξει θα
0: αυτό θα βρει έναν τρόπο να γκρινιάξει. Ξέρω εγώ, γιατί το φαΐ είχε κουνουπίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που καλά κάνει και γκρινιάζει γι' αυτό, γιατί να έχει κουνουπίδι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στο Βαρούχ σήμερα, μεγάλη μέρα. Γιορτή για το Βαρούχ, τον Νεόφυτο, τον Χαρίτονα και την Χαριτό.
1: Και όσοι έχουν γενέθλια.
0: Επίσης, μεγάλη μέρα για αυτούς που λένε λυσακακιά. Γιατί είναι Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Κακό πράγμα.
0: Κακό.
1: Ναι.
0: Και είναι και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρετε. Αυτό.
1: Και Εθνική ημέρα καφέ, γιατί δεν το λες η Γερμανία και η Ελβετία.
0: Ναι, γιατί ήμουν σε άλλη σελίδα.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι και η ημέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία.
1: Καλά είναι.
0: Η Τσεχία γιορτάζει που η Τσεχία είναι κράτος. Έχει κρατική υπόσταση.
1: Είναι και κάνει και μια ανόητη ερώτηση.
0: Αυτοί είχαν το θέμα. Είχαν θέμα, γιατί δεν ήταν μια χώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν Τσεχία, Σλοβακία, Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να τονώσουν το φρόνημα.
1: Τώρα έχουν ψωνίσει από σβέρκο, ειδικά στη Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Το κάνει μια ανόητη ερώτηση επίσης στην ημέρα.
0: Ναι.
1: Ask a stupid question day στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές τους φαίνονται ανόητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το κάνουν αυτό κάθε 28 Σεπτεμβρίου.
0: Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι όσο ανόητες θέλουν. Με τις απαντήσεις τι γίνεται. Όχι, γιατί έχουμε πήξει ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από ανόητες απαντήσεις.
1: Καλέ.
0: Αυτό.
1: Ενώ εδώ ανόητες. Είναι πανέξυπνες όλες.
0: Δεν θα έλεγα ανόητες. Δυσνόητες, να το πω έτσι, για να είναι λίγο πιο ευγενικό, λίγο πιο political correct.
1: Εντάξει.
0: Στο δυσνόητες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο τον καιρό πριν σας πούμε τι έγινε σαν σήμερα.
0: Βέβαια να πούμε.
1: Καταρχήν, το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο το έριξε στον Κάβο Μαλλιά. 180 χιλιοστά. Πολύ νερό. Και στη συνέχεια, βεβαίως, το είδαμε και στα πλάνα και στις τηλεοράσεις και στα βίντεο που ήρθαν από εκεί. Στην Εύβοια, στη Σέτα, στα Ψαχνά και στη Στενή. Εκεί έριξε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Και στη Σκιάθο είχαν πλημμύρες. Σήμερα λοιπόν θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και οι άνεμοι θα φυσούν έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Δηλαδή, η πιο χαμηλή που βλέπω θερμοκρασία σήμερα είναι στη Δυτική Μακεδονία 5 μέχρι 21 βαθμούς και η πιο υψηλή είναι σε όλα τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, 15 η χαμηλή, 25 η μέγιστη. Εδώ στην Αττική η άνεμη θα, θα έχει βοριαδάκι πάλι, οπότε έχεις αυτή την αίσθηση της δροσούλας. Θερμοκρασία από 17 έως 25, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα βόρεια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη 17 μέχρι 25 η θερμοκρασία δεν θα φυσάει.
0: Να πω μια καλημέρα
1: να πεις
0: στους φίλους που φρόντισαν να με ενημερώσουν ότι είχε εκπομπή στην τηλεόραση για το Λιβάδι. Είχε σύνδεση με Λιβάδι το Σάββατο. Με πήραν τηλέφωνο και μου στέλνουν και μηνύματα.
1: Το
0: έχει
1: ξέρω.
0: Το χωριό σου.
1: Το ξέρω ότι είχε το... Αλλά εγώ έχω κουραστεί να το βλέπω από μακριά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ να δεις. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα, τι έγινε. Το 480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ήταν, λέει, ιδιοφύεια στρατιωτική που τους παρέσυρε σε αυτό το στενό ο Θεμιστοκλής και τους καταναυμάχησε, που λέει εδώ πέρα.
1: Γιατί δεν συμβουλεύεται μας ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί να κάνει. Ναι.
1: 1538 γίνεται η κυναυμαχία της Πρέβεζας, όπου ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.
0: Εκεί χάσαμε.
1: Εκεί, γιατί είχε ξένο, είχε ξένο
0: ναι.
1: Ναύαρχο.
0: Ναι. Ας βάζω έναν Έλληνα, να σου πω εγώ. Ναι. Το 1864 ήταν 28 Σεπτεμβρίου που ιδρυόταν στο Λονδίνο η Διεθνής Ένδυνος Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή.
1: Ήταν κι άλλες μετά.
0: Τρεις-τέσσερις.
1: Ναι. Το 1964 είναι η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949, η οποία όμως παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό τότε Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
0: Το 2000, σαν σήμερα, ο Κώστας Κεντέρης έγραφε ιστορία καθώς κέρδιζε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Χρόνος 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλιτήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.
1: Και το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης Λαγός και άλλοι, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.
0: Θυμάσαι που έβγαινε επιδεικνύοντας τις
1: χειροπέδες,
0: έτσι, ναι. Ο Μιχαλολιάκος και τα λοιπά, ναι. Για να γίνει και αυτός.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το 551 π.Χ. γεννιόταν ο Κονφούκιος σαν σήμερα. Ήταν εξελινισμένη η ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου. Κινέζου φιλοσόφου.
1: Εμείς το κάναμε κομφούκι.
0: Το κουνκφού ήταν άλλο πράγμα μετά. Το είδαμε με τον Καραντάιν, ταινία. Σειρά με τον David Καραντάιν.
1: Όπως και να έχει πάντως, τον άνθρωπο κουνκφού τζου τον έκανε. Εμείς τον κάναμε κομφούκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το 1893 γεννιέται ο Γιάννης Καρύμπας, ο ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά, λέει, τοποθετείται στη γενιά του 30. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. Καημένος.
0: Το 1924 γεννιόταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
1: Σπουδαίος. Και το 1934 η Μπεμπέ, η Μπριζίτ Μπαρντό. Πέθανε πέρυσι
0: το
1: Δεκέμβριο.
0: Τότε σπουδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ο Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης τρομπετίστας στη τζαζ, από τους καλύτερους που έχουν περάσει το είδος. Ο Ηλία Καζάν το 2003. Ηλίας Καζαντζόγλου ήταν αυτός.
1: Καλά, Αμερικάνος τώρα.
0: Ηλία Καζάν. Ναι, ναι. Ναι, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, καταλαβαίνεις. Ναι. Ήταν Πορτοκάλος.
1: Ναι.
0: Και το 2016 ο Σιμών Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός.
1: Πάει και αυτός. Ζει.
0: Όχι, παιδί μου, πέθανε.
1: Ζει ακόμα.
0: Πέθανε, παιδί μου, το 2016.
1: Α, πέθανε. Ναι, νομίζω ότι λέγαμε γενέθλια, μωρέ Διονύση. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Ναι, πέθανε. Προσπάθησε κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάνω, η είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: είναι η Εθνικάρα.
0: Η Εθνικάρα είναι η είδηση.
1: Η Εθνικάρα που κέρδισε τη Γερμανία.
0: Εντός έδρας. Όχι. 0-1.
1: Στο σπίτι τους.
0: Γίνεται στη Γερμανία, το έλα να δεις.
1: Χαμός.
0: Πλερέζες. Η Bild να λέει ότι ήρθαν οι εξυπόλυτοι. Όχι, δεν λέει εξυπόλυτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι νάνοι. Οι ποδοσφαιρικοί νάνοι για να αλώσουν τα πάντσερ.
1: Δεν ντρέπονται λίγο.
0: Όχι, γιατί
1: να μιλάνε για ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό. Θα μου πεις, αφού δεν βγάζουν.
0: Λοιπόν, 0-1 στο 74 βάλαμε τον γκολ Και έγινε πανηγύρι μεγάλο. Ο Κουρμπέλης. Μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αυτό. Δικαίως είναι η πρώτη είδηση έτσι για να ξεκινήσει την ημέρα,
1: ναι,
0: λίγο,
1: μωρέ,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα. Είχε πολλούς Έλληνες, λέει, στο γήπεδο.
0: Χιλιάδες, λέει, ήταν. Δεν ξέρω, προφανώς θα ήταν και δεν θα ήταν με αυτή.
1: Ομογενείς.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγανε, ας πούμε,
1: όχι,
0: και ακολουθούν την εθνική
1: στους αγώνες.
0: Αφού... προφανώς έχουμε μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, μπα περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Κερδίσαμε αυτήν. Κερδίσαμε και τη Σερβία. Τώρα είμαστε, λέει, πρώτοι στον όμιλο. Τώρα έχουμε μπροστά την Ολλανδία.
1: Εντάξει.
0: Να παίξουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Από ελληνικά μπάσκετ είχε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που παίζανε.
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, και ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Καλημέρα στην Κυριακή. Τι φίλοι μας, Καλαμάτα. 25 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Έχουμε εμείς 17, έχει Καλαμάτα 25, καταλαβες. Καλημέρα στη Φωτεινή με 13. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Ο Τραμπ δεν μας συμβουλεύεται γιατί εμείς αμυνόμασταν ενώ αυτός επιτίθεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Δεν την καταλαβαίνουμε πολύ όλοι, αν λάβει κανείς υπόψη του πώς υποστηρίζουν τη Ρωσία. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη από το Ανόβερο.
1: Καλημέρα.
0: 15 βαθμούς. Έχω άδεια αυτή τη βδομάδα και χαίρομαι που μπορώ να ακούσω ολόκληρη την εκπομπή και όχι μόνο τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Και μας λέει Γερμανία-Ελλάδα
1: 0-1. Ναι, ναι.
0: Χθες κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στη γειτονιά από τους πανηγυρισμούς την ώρα του γκολ.
1: Ναι.
0: Λέει, αυτό το γκολ ακουγόταν χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε, αυτή, η αχή γκολ.
1: Και τώρα λίγο είναι.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Στη συναυλία μας, λέει, Κυριακή, της Βύση, πήγε και η κόρη της. Έβαλαν λεωφορείο από την Καλαμάτα.
1: Παιδιά που πήγαν από όλη την Ελλάδα.
0: Πήγαν τον κόσμο με λεωφορείο και τους φέρανε.
1: Από το εξωτερικό ήρθαν άνθρωποι, και Έλληνες και ξένοι δηλαδή. Ήρθαν από παντού.
0: Μάλιστα.
1: Παντού.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν... είδες αυτό που έγινε σε πτήση?
0: Τι να δω?
1: Που έσκασε ένα power bank μέσα σε πτήση.
0: Ναι, το είδα.
1: Σταράζει αυτό, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Ακούσε ένα μπαμ.
0: Ναι.
1: Είστε αεροπλάνο. Δεν είναι ωραίο.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 15 βαθμούς. Στον Γιώργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καθημερινό. Α, ο Παπαγιώργης, καθημερινός φίλος. Καλημέρα και στον φίλο από τον Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο, που μας στέλνει ένα βίντεο. Πάνε να μαζέψουν βαμβάκια. Τα έχουν μαζεμένα σε φορτηγά,
1: ναι, ναι,
0: και κάνουν μπλονζόν μέσα στα βαμβάκια. Δεν μπαίνει στις μύτες, δεν κλείνει την αναπνοή αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μωρέ, χαίρονται.
0: Χαίρονται, μωρέ, οι άνθρωποι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την Αλασσόνα. Να είστε καλά. Και στον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Το κουνουπίδι είναι το καλαμάρι ξηράς. Κουρκούτι με μπύρα, τηγάνι, λάδι και πες μου τι τρως. Όχι. Ευχαριστώ. Πας, που λένε οι
1: αυτό
0: φίλοι
1: το
0: μας.
1: Δεν τρως τώρα το κουνουπίδι, τι να κάνουμε.
0: Δεν μου αρέσει, δεν θα το ζητήσω ποτέ. Φέρω και ένα κουνουπίδι με ή χωρίς κουρκούτι, ας πούμε.
1: Όχι, εσύ δεν θα το ζητήσεις.
0: Δεν θα το πω. Ποτέ.
1: Όχι.
0: Ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα.
1: Ούτε. Ναι. Όλα αυτά τα είδη.
0: Πότε.
1: Ούτε κουνουπίδια, ούτε μπρόκολα, ούτε τίποτα.
0: Καλημέρα στον Γερόνιμο, το φίλο μας από τις Σέρες και το γραφείο και μας δείχνει το αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά έχει. Δεν είναι ακριβώς Πανσέλινο, είναι η δεύτερη μέρα μετά την Πανσέλινο. Αλλά κοίτα, έχει όμως γύρω-γύρω το φεγγάρι, βλέπω αλόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Θα βρέξει.
1: Τι είναι, έχει αλόνια?
0: Αυτά, το κύκλο που έχει γύρω από το φεγγάρι.
1: Ναι. Το λένε αλόνι αυτό.
0: Αλόνια το λένε. Κάποιοι το λένε αλόνια.
1: Α, δεν το ξέρω. Ναι.
0: Και όποτε λέει έχει τέτοιο γύρω από το φεγγάρι, σημαίνει ότι θα βρέξει. Έτσι λένε.
1: Τι λες.
0: Κάποιοι. Καλημέρα και στην Άλεξ, τη φίλη μας, πρωί-πρωί σήμερα.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Δύσκολα χθες για μένα. Με ποια ομάδα να είμαι τώρα, αλήθεια?
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Γιατί. Εντάξει, δεν θέλουμε να βρίσκεστε σε διλήμματα τέτοια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Την Παρασκευή το πρωί δεν φανταζόμασταν ότι όταν σας λέγαμε εδώ από εδώ ακούγατε την είδηση πρώτη, αυτή την είδηση για την πλάκα, για αυτό που έγινε, ότι θα είχε αυτή την τραγική εξέλιξη και κατάληξη, γιατί χάθηκαν 6 άνθρωποι και εδώ άρχισε την debate πάλι. Ένα φοβερό πράγμα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα που σας μιλάμε έχει μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Σε πολυκατοικία η φωτιά αυτή, επιτόπου είναι 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα, η φωτιά έχει ξεκινήσει από το ισόγειο. Και έχουν απεγκλωβίσει προληπτικά από τους πάνω ορόφους τους κατοίκους, τους ενίκους της πολυκατοικίας, και ψάχνουν να δουν και στο ισόγειο μήπως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι μια μεγάλη φωτιά στη Νέα Ιωνία. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση. Αν έχουμε και κάτι νεότερο θα σας ενημερώσω.
0: Μας λέει ένας φίλος ότι η Google στην Καλαμάτα δείχνει θερμοκρασία 17. Δεν ξέρει τώρα η Κυριακή που είναι εκεί και ξέρει Google καλύτερα.
1: Εξαρτάται πού είσαι στην Καλαμάτα.
0: Παλιά υπήρχαν και μπλουζάκια. Don't ask Google, ask me, ας πούμε. Ή ask my wife, my οτιδήποτε.
1: Ναι, αυτό. Ρε παιδί μου.
0: Ask Κυριακή.
1: Όχι, εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι. Δεν παραλαμβάνω εγώ.
0: Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδια θερμοκρασία. Εδώ μας στέλνουν από την Ξάνθη ή από τις Σέρες. Και μας στέλνουν διαφορετικές θερμοκρασίες από την ίδια πόλη. Καταλαβαίνετε. Το Λεμαίδα έχει 7 βαθμούς.
1: 7,
0: Ναι. Αλλά έχει κάτι προβλήματα το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς να το διορθώσουν.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, λέει, στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο. Να είσαι, λέει, το φάντασμα του Χίτλερ και να βλέπεις την εθνική Γερμανία να έχει πιο πολλούς έχρωμους από την εθνική του Σουδάν. Εντάξει, αυτό έχουν γερμανοποιηθεί όμως. Έχουν πάρει υπηκότητα και τα λοιπά.
1: Γερμανία. Γερμανοί πολίτες είναι οι άνθρωποι. Γενιές και γενιές οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Και δεύτερης και τρίτης γενιάς και τα λοιπά. Εντάξει. Τώρα άνθρωποι σαν τον Χίτλερ, ναι, θα τρίζουν
1: έχει
0: τα κοκαλά.
1: Αφήσει...
0: Αλλά οκ. Okay,
1: πάντως έχει αφήσει,
0: διαδόχους πανάξιους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μιας και είμαστε στα εξωτερικά και στα διεθνή και στα εκλογικά τρόπον τινά.
1: Ναι, τι ήθελες να πεις.
0: Στη Γαλλία, λέει, για πρώτη φορά η Λεπέν, το εθνικό μέτωπο, απόκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε. Στη Βουλή έχει. Έτσι, 119 βουλευτές. Αλλά στη Γερουσία, λέει, είχε μόλις 3 και έτσι δεν έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βγήκαν άλλοι 9. Με αποτέλεσμα να έχει σύνολο 12, συν 2 ενός κόμματος που συνεργάζονται άλλου ενός ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, γίνανε 14. Και έτσι έχουν κοινοβουλευτική ομάδα και οι Λεπενίτες.
1: Είχαν και εκεί εκλογές.
0: Ναι.
1: Όπου διάφορα.
0: Δεν είναι εκλογές. Όχι, δεν είναι εκλογές εκεί, γιατί είναι ένα σώμα, λέει, περίεργο η Γερουσία. Το διάβαζα σήμερα το πρωί. Δεν βγαίνει από τον κόσμο. Βγαίνει από τους βουλευτές, τους τοπικούς άρχοντες, από ένα εκλεκτορικό σώμα. Δεν είναι απευθείας από το λαό δηλαδή. Αυτό.
1: Πάντως διάβαζα μια έρευνα εν ώψη και των εκλογών στη Γαλλία,
0: ναι,
1: που λέγανε ότι πάρα πολλοί θα ρωτήσουν το AI τι να ψηφίσουν.
0: Σωθήκαμε.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή βάζεις, ας πούμε, σε ρωτάει το AI, όποια μηχανή έχεις τέλος πάντων, και σε ρωτάει πόσο χρονών είσαι, πού δουλεύεις, τι κάνεις, και σου βγάζει τι σου ταιριάζει.
0: Δεν...
1: Να ψηφίσεις.
0: Τώρα, αυτό που λες παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις. Αν σκεφτείς πρώτον ότι κάποιοι θα καταφύγουν σε αυτό, έτσι, γιατί αυτό δείχνει, εντάξει, δείχνει διάφορα. Αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν την μηχανή που είναι του Elon Musk, ο οποίος Elon Musk έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ακροδεξιών, υπέρ
1: το
0: AFD.
1: Αυτό που το
0: θα ρωτήσουν την Γκροκ, ας πούμε, και τι θα τους πει η Γκροκ. Που είναι το Elon Musk.
1: Ψήφισε Λεπέν.
0: Φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην του το πει. Θα δούμε.
1: Ανάλογα τα κέφια.
0: Πώς θα έχει ξυπνήσει τον Γκροκ.
1: Όχι, πώς θα έχει ξυπνήσει ο Elon.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε προς τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Γκλόστερσιρ. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Μας λέει η Άλεξ αν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον.
1: Το Σπάρταθλον, όχι.
0: Όχι, δεν αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλον. Σπάρταθλον 2026.
1: Δύσκολο το Σπάρταθλον, πολύ.
0: Ναι, λέει ο νικητής έκανε γύρω στις 20 ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι 19 ώρες 40 λεπτά και 51 λέει. Δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Είναι 244,7 χιλιόμετρα είναι ο δρόμος. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλο του Βασιλιά Λεωνίδα.
1: Ναι.
0: Και το κέρδισε ο Τάμας Μπόντις. Αυτός έκανε τον καλύτερο χρόνο.
1: Ούγκρος.
0: Το 19 ώρες 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν την είχαμε αναφερθεί, όχι. Αλλά με την ευκαιρία που μας έστειλε στο μήνυμα, αναφερθήκαμε τώρα.
1: Φοβερό,
0: Ναι.
1: Πάει πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να τρέχεις τώρα 204 χιλιόμετρα, παιδάκι μου. Τι λες τώρα, εγώ 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα χτες.
0: Και λαχάνιασες.
1: Όχι, και κουράστηκα μετά.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πεδίο του Άρεως χθες.
0: Γιατί, τι είχε.
1: Είχε.
0: Κεφτεδάκια.
1: Όχι, ναι, είχε το Asian Food Festival.
0: Δεν κάνουν και αυτά και αυτοί.
1: Όχι. Ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν τρομερά ανοργάνωτο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή ήταν τρομερά. Είχε φοβερό συνωστισμό. Κάτι κουλές ουρές, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν μπορούσες να κάτσεις εκεί να περιμένεις, ας πούμε. Δεν ήξερες πού να περιμένεις καταρχήν. Ένα περίεργο πράγμα. Πολύ όμορφο το παιδί του Άρεως. Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραία. Περπατάς, έχει καφέ μέσα. Με καμία σχέση με όπως το ήξερα.
0: Από πότε είχες
1: πάει? Πολλά χρόνια. Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εγώ θυμάμαι που δημοτικό ήμουν και γυμνάσιο που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στο παιδί του Άρα.
1: Τώρα σου
0: εκεί
1: λέω.
0: Μπροστά
1: είναι...
0: στο άγαλμα της Αθηνάς.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν να είσαι σε ένα πάρκο ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε.
1: Είχαν άνθρωποι που είχαν βγάλει και τα ζωάκια τους βόλτα, που καθόντουσαν, ας πούμε, και απολάμβαναν την Κυριακή τους, πήραν τον καφέ τους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο. Μου έκανε τρομερή.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που έβρεξε πάρα πολύ σύρο, να ξέρεις, και έφυγε η τάπα. Πήγε στην άλλη πλευρά. Για να αρχίσει να γεμίζει στέρνα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν είναι καλό. Γιατί δεν χρειάζονται νερό. Εκεί να γεμίσουν οι ταμιευτήρες, οι δεξαμενές, οι γούρνες, ό,τι έχουν. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Ναι, εξαρτάται, ρε παιδί μου. Ξέρουν οι άνθρωποι τώρα τι
0: 11 βαθμούς στις Σέρρες, λέει. Εγώ είμαι σε χωριό των Σερών και γι' αυτό μπορεί να έχει διαφορά η θερμοκρασία. Είμαστε 20 χιλιόμετρα από τις Σέρρες.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει μια ερμηνεία ο Παναγιώτης,
1: ας πούμε, για τις Σέρρες. Ναι, την περιοχή.
0: Και τώρα λέει που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη. Που έλεγες πριν ότι κάποιοι θα καταφύγουν εκεί για να δουν τι θα ψηφίσουν. Άκουγε τον κύριο Δασκαλάκη στην εκπομπή της κυρίας Καραγιάννη εδώ.
1: Ναι.
0: Και λέει αν αυτά που έτσι πως τα παρουσίαζε ισχύσουν, θα είναι εφιαλτικό τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτοί που το δαιμονοποιούν, υπάρχουν και άλλοι που το αποθεώνουν. Δεν είδατε ο Τραμπ? Δεν το λέει τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέει σούπερ.
1: Ναι, σούπερ.
0: Ναι. Για το τεχνητή λέει, του φαίνεται για κάτι ψεύτικο.
1: Α.
0: Αλήθεια.
1: Ενώ αυτό είναι.
0: Αλήθεια.
1: Άνθρωπος.
0: Αχα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μην του το πείτε. Μην του το πείτε. Ναι, μην του χαλάσετε το όνειρο. Χρειάζεται, ας πούμε. Αφήστε τώρα να είμαστε καλά και αγαπημένοι.
1: Πολύ περίεργο είναι αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Με μια αεροπορική βάση που είδανε κάτι βαν, μια κυρία τα είδε και ειδοποίησε τις αρχές. Ναι. Σε έκανε εντύπωση.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκε πάλι ο Τραμπ. Καλή του ώρα, λόξιγκα θα έχει. Λοιπόν, βγήκε ο Τραμπ και είπε: τους παρακολουθούσαμε μέρες. Αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από τη Βρετανία είναι ότι μια κυρία, όπως λέει η Κατερίνα, τους είδε.
1: Ναι.
0: Είδε δηλαδή τρία βανάκια σταματημένα στη μέση του δρόμου και χρειάστηκε αυτή να κάνει αναστροφή για να πάει στον προορισμό της. Και δεν είναι ότι ήταν τρία βανάκια μόνο σταθμευμένα.
1: Ναι.
0: Είχανε λάθος επιγραφές και λάθος τηλέφωνα.
1: Mm.
0: Άρα φαινόταν ότι ήταν fake.
1: Ψεύτικα.
0: Δηλαδή είχαν έναν αριθμό λιγότερον από τους αριθμούς που έχουν στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ανέγραφαν οι.
1: Αμέσως είναι παρατηρητικό, το βλέπεις δηλαδή.
0: Ένα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεύτερον, είχε κάτι του γιου που το του γιου δεν το είχε με γιου, αλλά το είχε με Y. Ανορθόγραφο δηλαδή. Κατάλαβες. Το παρατήρησε, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη βάση, δεν ήξερε πού να επικοινωνήσει, δεν το σήκωνε κανένας και πήρε την αστυνομία.
1: Τι καλά έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν ένα τσάτ εκεί οι κάτοικοι της περιοχής
1: ναι.
0: και ειδοποίησε και τους άλλους κατοίκους μέσω του τσάτ. και τους είπε, τους έδωσε τη συμβουλή αυτή η κυρία τώρα, τις έδωσε συμβουλή να κλείσουν τις πόρτες και να τις κλειδώσουν.
1: Άκουσα.
0: Γιατί κυκλοφορούσαν κάτι, λέει, οι οποίοι έμοιαζαν με μεσανατολίτες. Δεν ήξερε τώρα τι ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά με μεσανατολίτες. Και είχαν μπαλακλάβα στη μούρη.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό σε προβλημάτισε. Και πού το κατάλαβα ότι αφού ορούσαν μπαλακλάβα, πού του ρώτησε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να άκουσε και καμιά φράση.
1: Τι κλείνω.
0: Αλλά με το που έγινε αυτό το πράγμα, έφτασαν, λέει, σε 5 λεπτά οι αστυνομικοί και συνέλαβαν αυτούς τους 5 που συνέλαβαν.
1: 5 πιάσανε.
0: 5. Οι εικασίες δεν πέφτουν αυτή τη φορά στη Ρωσία και στον υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εναντίον της Ευρώπης και Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά εναντίον του Ιράν. Γιατί, ναι, σε αυτή τη βάση, στο Φέρφαξ, σταθμεύουν και τα βομβαρδιστικά, τα Β1, κάτι σπουδαία υποτίθεται. Και από
1: αυτά
0: εκεί,
1: που πετάγανε πάνω από τον Τραμπ.
0: Από εκεί ξεκινούν, ναι, ένα τέτοιο
1: πέτρο.
0: Ένα τέτοιο πέτρο πάνω από τον Τραμπ. Λοιπόν, ναι. Και ναι, σταθμεύαν εκεί, ανεφοδιάζονταν και ξεκινούσαν για το Ιράν, θεωρητικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η μία από τις βάσεις που είχε δώσει άδεια και ο Στάρμερ να χρησιμοποιούν, γιατί δεν είχε δώσει για όλες τις βάσεις, αλλά για τη συγκεκριμένη είχε δώσει, γιατί επί της ουσίας είναι Αμερικανο-Βρετανική, δεν είναι ακριβώς Βρετανική.
1: Άρα μπορεί να πηγαίνουν να κάνουν ζημιά.
0: Αυτό λένε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν κάναν ζημιά εκεί, επειδή τα αεροπλάνα αυτά κάνουν και κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια, μεγάλη ζημιά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις.
1: Πόσους παρακολουθούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτούς στη Βρετανικό έδαφος?
0: Πες με εμένα. Όχι, με δορυφόρους. Ξέρω εγώ. Ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν τους παρακολουθούσαν και από το έδαφος, αλλά αν έχουν πράκτορες.
1: Και γιατί τους αφήνουν.
0: Αλλά όπως έχω δει στο James Bond, οι MI6 με τη CIA έχουν κάποια συνεργασία. Δεν έχουν. Ενίοτε.
1: Καμιά φορά. Ναι.
0: Καμιά φορά. Άλλες φορές έχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Ναι.
1: Γιατί τους αφήνανε. Για να κάνουν, να προσπαθήσουν να κάνουν τη ζημιά και να τους πιάσουν επαυτοφόρο. Τι
0: να σου πω. Ή μπορεί απλά να μην αληθεύουν.
1: Επειδή έχουμε δει πολλές ταινίες, γι' αυτό το ρωτάμε.
0: Μπορεί να μην αληθεύουν αυτά που λέει ο Τραμπ. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
1: Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν σου περνάει από το μυαλό.
1: Σπάνια.
0: Ότι μπορεί να μην...
1: Σπάνια, αλλά συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν, λέει, στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα ότι εκενώθηκαν 80 κάτοικοι από τα γύρω σπίτια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι.
0: Υπήρχε γιγαντία. Βάλανε, λέει, πίσω από τις πόρτες. Έχει κάτι σιδερόφρακτες πόρτες, πύλες η βάση, ας πούμε. Βάλανε τρακτέρα από πίσω και κάνανε και κάτι ειδικά εκεί, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Τόμπ τα λένε από τα αρχικά τους. Κάνανε διαρκώς περιπολίες και τα λοιπά. Ήταν σε μεγάλο ανεβαρασμό.
1: Δεν θα ήταν.
0: Η βάση του Φέρφαξ.
1: Δεν θα ήταν. Ναι,
0: τώρα
1: με όλο αυτό που έγινε.
0: Χαμός.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Χαμούλη.
1: Εντάξει, τέλος πάντων τους πιάσανε.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να αποδειχθεί κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ή τι βρήκανε στα βανάκια. Βρήκανε κάτι.
1: Μπράβο στην κυρία,
0: κάτι
1: μαύρα πάντως, κουτιά. Στην αγρότησα, τη Βρετανίδα.
0: Ναι,
1: που τα είδε αυτά.
0: Και λέει, ξέρουμε ποια είναι.
1: Oh.
0: Της δόθηκε και έθιμος μνήμα, αλλά μυστικά.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία της, γιατί
1: όχι,
0: μπορεί να αποτελέσει στόχο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό το έχουμε δει
1: τώρα
0: σε ταινίες.
1: Τώρα γίνεται ξαφνικά τώρα να βρεθεί μπλεγμένη.
0: Ναι.
1: Τα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, άμα θέλει να τη δώσει κανένα τίτλο ο Κάρολος.
0: Ναι.
1: Για αυτά που προσέφερε στην πατρίδα, δεν μπορεί να το κάνει δημόσια.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει μυστικά. Αν μπορεί να θέλει να τη χρήσει ή πότη.
1: Να σου τύχει τώρα.
0: Να τη πάει με το σπαθί αυτό που κάνει στον νόμο.
1: Ναι, παιδί μου, θα την κάνει.
0: Αυτό, πώς το λένε.
1: Άρα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πρόβλημα αυτό. Για την ίδια. Εγώ θα στενοχωριόμουν. Θα λέω, έκανα τέτοιο πράγμα.
0: Και να μην πάρω
1: δραγατσία, ας πούμε, ναι.
0: Ναι. Τι ξέρουν όμως οι κάτοικοι του χωριού. Οπότε θα πάρει από το χωριό. Καταλαβαίνω.
1: Τι ξέρουν, ναι.
0: Τι ξέρουν, γιατί ήδη έστειλε το μήνυμα στο.
1: Μην μιλήσουν.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό τώρα πρέπει να σβηστεί το μήνυμα.
0: Λες.
1: Βέβαια.
0: Να το έχουν φροντίσει ήδη.
1: Καλά, θα έχουν πρόβλημα.
0: Ξέρει. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άστο, ναι. Άστο. Ζουμπουλία. Δεν να πω. Έγινε πάλι μπίφ ανάμεσα στον Ομπάμα και στον Τραμπ.
0: Α, δεν το
1: αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Δεν το παρακολούθησα.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβαζα χτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει να πει κάτι ο Ομπάμα, πετάγεται ο άλλος. Δεν μπορεί, δεν τον αντέχει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει, δεν μπορεί να αναπνέει δίπλα του. Δεν μπορεί ο Τραμπ. Είπε λοιπόν ο Ομπάμα. Έκανε δηλώσεις, ας πούμε, και είπε πώς θα ήταν ο κόσμος αν μας κυβερνούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ας πούμε. Και Υπό την γελία αυτό που είπε, γελία ιδέα. Τις αγαπώ τις γυναίκες, αλλά αυτό είναι γελίο.
0: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, και κάποιοι φάκελοι για τον Επστάιν. Ναι. Και ειδικά μικρές ηλικίες. Καλημέρα στον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: 14 βαθμούς από τα ορεινά του νόμου, ναι, Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία να δείξουν τα ρατσιστικά βάρβαρα αισθήματά τους. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι τα αλόνια στον ουρανό γύρω από το φεγγάρι γίνονται λόγω υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και η πιθανότητα βροχής. Καλημέρα. Ναι, αυτό.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας που μας στέλνει ένα μήνυμα συνέχεια του προηγούμενου. Ναι, πρέπει να διαβάσουμε το προηγούμενο που είχατε στείλει νωρίτερα. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε τώρα στον αέρα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο, 16 βαθμούς. Καλημέρα και στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Στην κυρία Σούλα την Αρτέμιδα, καλημέρα βασικά. Και στην Ματίνα την Αλεξανδρούπολη. Εγνατία είναι, προς Κομωτινή. 16 βαθμούς με το κοντομάνικο ακόμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα διάφορα και ανάψαν οι σόμπες και ανάβει το πετρέλαιο και το. Με το κοντομάνικο κυκλοφορούν οι άνθρωποι.
1: Πού?
0: Αυτή την ώρα. Εκεί, στην Εγνατία, στην Κομωτινή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Αλλού κάνει πιο πολύ κρύο.
1: Το Σαββατοκύριακο έκανε κρύο.
0: Έκανε κρύο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, δεν είχε βγει και σχεδόν. Εδώ τουλάχιστον. Δεν είχε
1: βγει ήλιος. Το Σάββατο ήταν πολύ, ναι, έτσι έντονο αυτό. Την Κυριακή είχε εναλλαγές.
0: Παιδί μου, έψαχνα το Σάββατο, ας πούμε, λίγο νερό από τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Αυτό δεν έβγα, αυτό δεν είχε καθόλου ηλιοφάνεια.
1: Έτσι, ναι.
0: Τα φωτάκια αυτά που έχω με τους ηλέκτες, τίποτα. Δεν άναψαν καθόλου.
1: Τίποτα. Ναι. Είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μπιφ, λοιπόν, ήταν του Ομπάμα που δεν το ήθελε ο άνθρωπος με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι το φοβερό μπιφ ανάμεσα Νετανιάχου Ερντογάν.
0: Αυτό είναι το. Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό είναι. Τι ωραίο.
0: Το αποκάλυψε το A24 χθες. Το αποκάλυψε το A24, είναι τηλεοπτικό κανάλι Ισραηλινό. Ότι μαζεύει, λέει, στοιχεία. Έδωσε εντολή ο Νετανιάχου να μαζευτούν στοιχεία.
1: Ναι, για να τον πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
0: Για τους Κούρδους.
1: Για τους Κούρδους, ναι, και για τη Χαμάς.
0: Για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και για τους Κούρδους. Ναι. Για τη σφαγή των Κούρδων επί της ουσίας και για την χρηματοδότηση της Χαμάς. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε, το έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο εμείς, δεν παραβιάζουμε. Μάλλον παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Ότι ένα μεγάλο τμήμα της Χαμάς κατοικοεδρεύει στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, γνωστό κτλ. Ναι. Όπως και ένας από τους κύριους χρηματοδότες του, η μουσουλμανική αδελφότητα και πάει λέγοντας τώρα. Αυτά είναι γνωστά.
1: Αυτή είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κόντρας. Και του μίσους που υπάρχει, ναι, ανάμεσα στους δύο αυτούς, γιατί είχε ξεκινήσει και από τον ΟΗΕ που βγήκε ο Νετανιάχου, ναι, και του χώνε.
0: Να σου πω κάτι, μακάρι να είναι αυτή η κορύφωση και να μείνει εκεί.
1: Ας μείνει εκεί.
0: Μακάρι.
1: Στα λόγια, ναι.
0: Να μην, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα έχει άλλη κορύφωση και δεν θα είναι ωραία.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Άλλη κορύφωση. Γιατί δεν θέλουμε νέα εστία ένταση.
1: Όχι, δεν θέλουμε, γιατί θα πάει πια τόσο κοντά μας που πιο κοντά δεν γίνεται.
0: Ναι, πιο κοντά πεθαίνεις που λένε, στην κυριολεξία όμως.
1: Δηλαδή, δεν είναι ωραίο δεν αυτό. Δεν το θέλουμε για κανένα.
0: Τώρα, επειδή έλεγες για το Ισραήλ.
1: Τι
0: κάνουν, έχουν φωτογραφίσει και έχουν τα στοιχεία. Καθενός από αυτούς που συμμετείχαν στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Τους έχουν σταμπάρει και όπου τους βρίσκουν, ήταν ένας τύπος, ας πούμε, που είχε πάρει με τη μηχανή του μία όμηρο.
1: Ναι.
0: Πάνω στη μηχανή και την πήγαινε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός έβγαινε χθες από ένα κρυσφύγιο του, από το σπίτι του, δεν ξέρω πού έβγαινε, του ήρθε βόμβα στο κεφάλι. Έναν έχουν βαθεί. Κάθε τόσο βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Ισραηλινό στρατό, τον IDF.
1: Ναι.
0: Τον εξαφανίσανε.
1: Ναι.
0: Και τον δείχνουν εντωμεταξύ και σε φωτογραφία πώς ήταν τη στιγμή που έκανε την απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου από το φεστιβάλ εκείνο της μουσικής που είχε γίνει η απαγωγή.
1: Έχουν βρει όλα, παιδί μου.
0: Τους έχουν βρει και τους έχουν σταμπάρει. Ναι. Προφανώς έχουν αναγνώριση και τους παρακολουθούν. Και μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα, να μην είναι στη Γάζα καν, να είναι κάπου αλλού ή σε άλλο συνοικισμό, να υποδίονται τον μάγειρα ή τον οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τους βρίσκουν και τους εξολοθρεύουν έναν.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα. Δείτε και λίγο τα μπαλκόνια σας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Γιατί τι έχουν.
1: Πέσανε δύο κομμάτια από μπαλκόνια μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή. Το ένα, τη μία έπεσε, πέσαν κάτι κομμάτια.
0: Ούτε που το είδα.
1: Από τον μπαλκόνι.
0: Ούτε που το είδα.
1: Το ένα.
0: Καθόλου.
1: Πέσανε πάνω σε μηχανάκι που ήταν από κάτω παρκαρισμένο. Ευτυχώς δεν πέρανε κανένας άνθρωπος. Και το άλλο πάλι ήταν μέσα σε λίγες ώρες πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κομμάτι από το γύσο του κτίριου. Δηλαδή, παιδιά. Δεν ξέρω, άμα είναι παλιά κτίσματα, πρέπει να τα τσεκάρουμε και μόνοι μας.
0: Άλλο θέμα.
1: Σκοτωθεί κανένας άνθρωπος.
0: Χθες είχε απονομή βραβείων FMA. VMA, πώς τα λένε.
1: VMA,
0: αυτό. FMA. Λοιπόν, και η Beyoncé που διέπρεψε πάλι. Η Taylor Swift ξεπέρασε το ρεκόρ της Beyoncé. Η Beyoncé είχε μέχρι τώρα 30. Η Taylor Swift πήρε 31 βραβεία.
1: Εντάξει,
0: την πέρασε. Ναι.
1: Έχει, ναι. Έχει ακόμα μέλλον μπροστά της.
0: Πώς δεν έχει μέλλον
1: η Taylor.
0: Καλά, και η άλλη δεν τελείωσε. Δεν σταμάτησε.
1: Ρε παιδί, δεν σταμάτησε, αλλά έχει, είναι πιο νέα η Taylor και πιο.
0: Γιατί κέρδισε διάφορα βραβεία και έτσι έφτασε τα 31. Κέρδισε, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που σου αρέσει εσένα, το The Fate of Ophelia. Ναι. Κέρδισε και το βίντεο κλιπ, ας πούμε, τραγούδι.
1: Μα ήταν βιντεοκλιπάρα τώρα.
0: Βιντεοκλιπάρα, ναι. Κέρδισε κι άλλα. Και έκανε και αναφορά στην Dolly Parton και ήταν, λέει,
1: μπράβο,
0: πολύ
1: κορίτσι,
0: σπαραξικάρδια.
1: Μπράβο.
0: Και συγκινητική.
1: Μπράβο το κορίτσι, ναι, που έκανε αναφορά στην Dolly Parton και έτσι έπρεπε. Γενικά, είναι καλό να θυμόνται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γράψαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί έχει επηρεάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες η Dolly.
0: Αλήθεια.
1: Και έχει βοηθήσει κιόλας. Βοήθησε.
0: Αλήθεια.
1: Όσο ζούσε πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Μ' αρέσει που παρακολουθείς τις Dolly Parton.
1: Φυσικά τα παρακολουθώ, γιατί
0: ναι,
1: θεωρούσα,
0: ναι,
1: κεφάλαιο.
0: Ναι, αυτό μ' αρέσει, γιατί εγώ δεν είχα...
1: Η Αναβίση, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει. Δεν ξέρω το κορίτσι τι έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά 50 χρόνια τραγουδάει.
1: Αλλά κάποιος θα έχει βοηθήσει, δεν μπορεί.
0: Έβλεπα χθες κάποιους που κάνανε και αναδρομές και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα κοριτσάκι που είχε βγει, λέει, με τον Νταλάρα. Πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, 50 φεύγα χρόνια. Και από τότε έχει αλλάξει στυλ, έχει αλλάξει το ένα, έχει αλλάξει το άλλο, ας πούμε. Αλλά είναι στο στερέωμα.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε, δεν είναι απλά στο στερέωμα.
0: Ναι, παιδί, και αυτή γράφει ιστορία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, ακούς, δεν ακούς. Γκρινιάζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχει σημασία. Το γεγονός είναι και αυταπόδεικτο. Δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμαστε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Λέμε κάτι πολύ σοβαρό όμως και πρέπει να του διακόψουμε.
1: Λέμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς το λένε, με βύση, αναβύση.
3: Α, τι θα λέγατε, ναι, σωστά.
0: Όχι, τι θα λέγαμε, έχουμε πει δεκάδες πράγματα.
1: Πει
0: όχι,
1: πολλά.
0: Δεν πήγαμε.
1: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ούτε εμείς πήγαμε.
1: Μόνο εμείς οι τέσσερις δεν πήγαμε.
0: Από ό,τι φάνηκε.
3: Δεν πήγαμε, ρε παιδιά, τα είδαμε όλα στα social.
2: Εγώ μπάσκετ,
0: ναι, αυτό με τα social που όλοι ανεβάσαν και βίντεο και οτιδήποτε.
1: Ωραία,
0: και είμαι κι εγώ εδώ και διάφορα τέτοια. Μ' αρέσει που αυτό το σύστημα είμαι κι εγώ εδώ το έχουν για καταστροφές και για τέτοια. Εδώ το είχαν εφαρμόσει στη συναυλία τη Αναβίση.
2: Αν δεν ανεβάσει, είναι σαν να μην πήγε.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει νόημα.
1: Γι' αυτό και
0: σκρολά. Άρα υπάρχουν.
1: Παιδιά, όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.
2: Ωραία. Ναι. Ωραία, τώρα έχεις ερμηνεία λοιπόν γι' αυτό. Πώς γίνεται επί μισό αιώνα να είναι στην κορυφή και να νεώνει συνεχώς το κοινό του. Δεν πήγανε.
0: Αυτό
2: οι
0: είναι το θέμα.
2: Πήγανε οι 15άριδες.
0: Μα αυτό λέγαμε, ότι είναι μεγάλη επιτυχία το ότι όχι μόνο είναι 50 χρόνια, αλλά έχει μικρό κόσμο. Δηλαδή μιλάει, αγγίζει πιτσιρικάδες. 20χρονα παιδιά, ας πούμε. Ήταν τίνκα το ναι, στάδιο με 20χρονα παιδιά. Αυτό είναι φαινόμενο. Για τα χρονικά μας. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι φαινόμενο.
2: Ναι, και
3: μήπως δεν έχει ερμηνεία. Δεν και στην εποχή, ρε παιδί μου, και η ίδια η Αναβίση. Δηλαδή το
2: στυλ. Τα περισσότερα των Ladies και Nineties είναι που τραγουδάνε τα παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, όχι, κάνει λάθος. Κάνει λάθος, γιατί η Αναβίση έχει κάνει ακόμα επιτυχίες. Ό,τι βγάζει.
3: Σωστά, σωστά.
2: Τραγουδάνε κι αυτά, αλλά.
3: Αλλά ξέρουν και τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Φυσικά τα ξέρουν. Όλα τα ξέρουν, γιατί η Βύση είναι. Ρε παιδιά, είναι είδωλο.
0: Παιδί μου, βοηθάνε και οι πλατφόρμες. Δηλαδή,
1: όχι, δεν είναι θέμα πλατφόρμα.
0: Κάτσε
1: είναι
0: να σου
1: είδωλο,
0: πω, ρε παιδί μου, να πω τι θέλω να πω. Όχι, αμέσως. Με τις πλατφόρμες, τις μουσικές που υπάρχουν, ναι, σου λέει, ακούσε ένα τραγούδι. Τι είναι αυτό, Βύση, μάλιστα. Κάτσε να δω τι έχει πει η Βύση. Και τα βγάζει όλα. Και κάθεσαι και ακούς.
1: Δεν έχει
0: είναι πιο εύκολο.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καμία γενιά να ακούει Βύση.
0: Εγώ δεν είπα
1: δηλαδή,
0: ότι σταμάτησε.
1: Τα καμία. Τελευταία 50 χρόνια που είναι η γυναίκα στο τραγούδι, δεν έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις στο σπίτι σου και
3: σωστά,
1: η μάνα σου ή ο πατέρας σου ακούνε Βύση, θα ακούσεις και εσύ Βύση. Θα σ' αρέσει. Γιατί.
3: Γιατί έχει μια συνέχεια.
1: Είναι διαχρονική η γυναίκα. Είναι, πώς το λένε, είναι και συμβαδίζει. Δεν ακολουθεί την εποχή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εμένα και η μαμά μου άκουγε Ατίκ. Δεν ακούω ΑΤΙΚ, ας πούμε, λέμε,
1: ότι
0: επειδή άκουγα στο σπίτι. Εξαρτάται και αυτό πώς ανανεώνεται. Και αυτό είναι η απάντηση στην, σε αυτό που λέει η Στέλλα.
2: Νομίζω δεν ζει, ο ΑΤΙΚ.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Δεν ζούσε και όταν ήταν μικρός ο Διονύσης ο ΑΤΙΚ.
3: Λίγο αναρωτήθηκα, αλλά.
0: Χρειάστο.
2: Αναρωτήθηκα πώς δεκαετίες έχουν περάσει που είχε πεθάνει ο ΑΤΙΚ, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά είναι.
2: Όχι, θα το έβλεπε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στο θέατρο, έτσι.
0: Κάπου τότε.
2: Όταν πήγαινε. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ήταν μια συναυλία. Ναι. Μια συναυλία. Πολύ ωραία, που πήγε ο κόσμος και πέρασε καλά και το ευχαριστήθηκε και συζητήθηκε. Αυτό που πήραν διάφοροι θέση, έβλεπα στα social να γράφουν, να κάνουν κριτική στη μουσική, στον κόσμο που πήγε και ποιοι είναι αυτοί που πήγανε και τι ακούνε. Και
0: εγώ είδα σχόλια του στυλ κατάντια.
1: Ναι, και κατάντια.
0: Ό,τι τι δηλαδή.
2: Πώς τα είδα αυτά.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι πραγματικά.
3: Εγώ δεν τα είδα αυτά. Ναι. Θετικά δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Υπάρχουν, όπως υπάρχουν.
3: Πάντα, ρε παιδιά, δεν θα υπάρχουν.
0: Πάντα υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και για το πόσο έκανε το εισιτήριο και αν είχε θέσεις κοντά εκεί ή παραδίπλα ή έβλεπες ή δεν έβλεπες ή ξέρω εγώ τι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγανε, το διασκέδασαν. Ή απ' έξω μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όσοι πήγαν εκεί πάντως, εγώ το καταλάβαινα και από το πώς φεύγανε, ας πούμε, ήταν καταευχαριστημένοι. Όπως το βλέπω και από τους φίλους που πήγανε, βέβαια, και έκαναν τις σχετικές αναρτήσεις. Κάποιοι θα κάνουν για καιρό.
3: Ναι. Και αυτό έχει σημασία. Νομίζω όσοι πήγανε να το ευχαριστηθήκανε, που μάλλον το ευχαριστηθήκανε, και βέβαια είναι και καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, εκτός τώρα αυτό που λέμε διαχρονικότητα, τα τραγούδια και αυτά που μένουν, η πολύ καλή φωνή, που έχουν ένα άστρο πάνω τους. Δηλαδή έχουν μια λάμψη. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό τώρα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τη διοργάνωση της συναυλίας. Δηλαδή θέλω να πω από την ποιότητα που βγήκε προς τα έξω, την ποιότητα του ήχου, που ήταν όλα άρτια. Δηλαδή, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από τεχνικά ζητήματα είπαν ότι ο ήχος που ακουγόταν, με το στήσιμο όλο και τα λοιπά, ήταν 2026.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν.
3: Προδιαγραφών διεθνών. Ναι,
0: δεν ήταν αρπακόλα, ρε παιδί μου. Δεν ήταν.
1: Γιατί έχουμε πάει σε συναυλίες και καλλιτεχνών από το εξωτερικό, ας πούμε, στο ΆΚΑ, και ήταν χάλια ο ήχος.
3: Σωστό.
1: Στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος. Ωραία που ήταν όμως. Αλλά στη Μαντόνα δεν ήταν ο καλύτερος ήχος.
3: Στο ΆΚΑ ήταν, στο
1: ΆΚΑ ήταν.
2: Το 2009 λες.
1: Ναι.
2: Τότε
1: ναι. Ήσουν αγέννητη.
3: Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν
1: στο ΆΚΑ. Ναι,
3: ναι, δεν ήταν. Έχεις δίκιο.
1: Ας πούμε, του George Michael που είχα πάει πριν το 2009, πάλι στο ΆΚΑ, ήταν συγκλονιστική η συναυλία και ο ήχος.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη και τις προδιαγραφές που βάζει και τα στάνταρ, και έχει πάει και 58, πάει και 59.
2: Ναι, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Διονύση, θα μας πει ο Rolling Stones τηλεφώνου Αλεξάνδρας και πώς του διέλυσε η αστυνομία. Λοιπόν.
3: Παιδιά, καλημέρα.
0: 4 χρονών ήμουνα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Σίγουρος.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε εκεί μέσα.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

0: Θερμοθύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοθύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο πειραγμένο.
1: Ναι.
0: Ωραίο τάξη, πειραγμένο. Τάξη. Γιατί είναι οι ίδιοι ερμηνευτές. Απλά αυτός που το έχει πάρει το έχει πειράξει. Ο Βαντελούξ.
1: Πώς?
0: Βαντελούξ.
1: Βαντελούξ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ολλανδός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το Βαν συνήθως εκεί ναι. παραπέμπει.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη φωτιά
0: ναι.
1: στην Νέα
0: ναι.
1: Ιωνία,
0: ναι.
1: ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα από καφετέρια. Διαβάζουμε τώρα, από καφετέρια στο Ισόγειο. Έχουν πάθει ζημιές και οι τρεις όροφοι από πάνω, οι ναι. οποίοι εκενώθηκαν έγκαιρα από την πυροσβεστική, γιατί ήταν οι άνθρωποι που κοιμούνταν μέσα.
0: Βέβαια,
1: το κατάστημα κάτω στο, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερός. Διαβάζουμε στο Earth News. Οι τρεις όροφοι πάθανε μεγάλες ζημιές.
0: Και ακούω από τους συναδέλφους που είναι εκεί, τον Κώστα το Στάμου. Τον συναδελφό, τον Κώστα Δωστά μου, είχε απασχολήσει και το είπαμε και στις ειδήσεις εδώ στο Δελτίο ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν της αρχής αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Είχαν γίνει πυροβολισμοί και είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος.
1: Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Εν πάση περιπτώσει, η πυροσβεστική θα τα βρει, έχει ικανότατο ανακριτικό τμήμα. Θα βρει τι και πώς. Θυμόμαστε την δουλειά της που έκανε και σε χρόνο ντετέ και την περίοδο του καλοκαιριού με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη.

0: Στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που έχει 19 βαθμούς, στο Σωτήρι που είναι αυτή τη στιγμή στην Εγνατία Οδό από την Κοζάνη έχει 8 βαθμούς, τόσο έτσι ξεκίνησε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι.
1: Και εδώ μέσα σαν 8 το αισθάνομαι.
0: Θερμοκρασία θερμομέτρου στο σπίτι 19 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία αυτή το 19 βαθμοί μέσα στο σπίτι.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μέχρι και τις 8 θα σας ταξιδέψουμε στο Παρίσι για να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Πάπα. Χαμός γίνεται βασικά.
0: Ναι.
1: Θα σας πάμε στα Κορέστια Καστοριάς.
0: Που κάθε τόσο ακούμε.
1: Έτσι, τα ακούτε? Ναι. Εσείς που είμαστε ένα από τα Κορέστια.
0: Ναι.
1: Θα έρθουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι γίνεται με τα ξύλα. Και θα μιλήσουμε και για την αγορά Μοδιάνο, που είναι καινούρια.
0: Άνοιξε επιτέλους.
1: Την περπάτησα εγώ.
0: Ωραία είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάντα ήταν ωραία η αγορά Μοδιάνο, τώρα είναι ακόμα πιο όμορφη.
0: Εγώ δεν, στην καινούρια δεν έχω πάει.
1: Ναι.
0: Παλιά τη θυμάμαι.
1: Ναι, ναι,
0: παλιά
1: ναι.
0: Ήταν.
1: Είναι, σου λέω. Ωραία. Τώρα. Στολίδι, πώς το λένε.
0: Καλημέρα στον κύριο Σάβα που μας στέλνει φωτογραφία από το Σύλλογο Λιβαδιωτών Θεσσαλονίκης.
1: Έχετε και στη Θεσσαλονίκη σύλλογο?
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Παντού και στα Τρίκαλα.
0: Έχουμε στη Μελβούρνη, έχουμε στο Μόντρεαλ, έχουμε.
1: Τι
0: και
1: λέει,
0: πού δεν έχουμε.
1: Παιδάκιο.
0: Παντού. Συλλόγους Λιβαδιωτών, να δεις. Στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Ελασσόνα. Στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Μπράβο.
0: Χαμός.
1: Μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Και μην πείτε κάνω τώρα διαφήμιση.
0: Σε ποιο?
1: Στο Σαράφι.
0: Όχι, στο Λιβάδι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Τι άλλο. Έβλεπα το παιχνιδάκι που γίνεται με τα καύσιμα. Ναι. Διάβαζα ότι σε μεγάλο βαθμό έχει αποκατασταθεί εν μέρη, μερικώς, η παροχή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, από τον αγωγό.
0: Από τον αγωγό πρωτίστως, αλλά υπάρχει και από την δίωδο, από τα στενά του Ορμούς, περνάνε τσίμα-τσίμα από την πλευρά του Ομάν, όχι από την πλευρά του Ιράν. Και έτσι γι' αυτό αυγάτησε και ο αριθμός των πλοίων που είχαν περάσει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό συμβάλλει, λέει, στο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση.
1: Μια
0: τώρα,
1: ροή,
0: τι σημαίνει αυτή η αποκλιμάκωση? Ναι. Γύρω στα 100 είναι πάλι, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, πάνω από τα 100 είναι.
0: Ακόμα είναι πάνω από τα 100.
1: Ναι.
0: Η τάση ήταν πάντως πτωτική.
1: Θα
0: αυτό
1: σας πω τώρα,
0: ξέρω.
1: Πώς είναι.
0: Αλλά λέγανε τέτοιο πράγμα, ότι θα πέσει κάτω από τα 100. Να το δούμε.
1: Τέλος πάντων, πάντως πάνε, πώς το λένε, τείχο-τείχο, ε.
0: Ναι, πάνε από την πλευρά του Ομάν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση. 10 βαθμούς στο δρόμο Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Η καλύτερη περίοδος του χρόνου, λέει, έφτασε και είναι εδώ. Και μας στέλνει μια φωτογραφία από την Πρέβεζα. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα, ρε παιδί μου, που επειδή δεν υπάρχει. Είναι καθαρή ατμόσφαιρα και τα λοιπά, ειδικά άμα έχει φυσήξει.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπεις μεγάλο φάσμα από το πώς το λένε, το spectrum, το φως. Το φως. Πολλές αποχρώσεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Τον ορίζοντα.
0: Από την ανάλυση. Όχι τον ορίζοντα, παιδί μου.
1: Από
0: την ανάλυση του φωτός. Ναι, ρε παιδί
1: ναι.
0: μου. Αλλά βλέπεις κίτρινο, βλέπεις πορτοκαλί.
1: Το
0: φάσμα. Βλέπεις μετά που γίνεται λίγο αυτή η μίξη του κίτρινου με τον μπλε του ουρανού.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είναι πολλά χρώματα σε ένα κλικ φωτογραφίας, ας πούμε.
1: Τώρα, επειδή είπε ο Διονύσης για τα καύσιμα. Την Τετάρτη θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα.
0: Τώρα, Τετάρτη μεθαύριο.
1: Την Τετάρτη, 30 ναι. του μήνα.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Θα έχουν διάρκεια 15 μέρες, γιατί θέλουν να δουν πώς θα κινηθεί, τι γίνεται με τις παγκόσμιες τιμές κτλ. Και στις 14 Οκτωβρίου, παραμονή της ημέρας έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα. Για τη θέρμανση, για το επίδομα θέρμανσης, για το πετρέλαιο κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα γίνουν σε δύο δόσεις. Και περιμένουν να δουν και πώς θα ανταποκριθεί η αγορά επίσης.
0: Ναι. Να το δουν. Η διεθνώς θέμα δεν. Πού είναι, πού βρίσκεται.
1: Δεν μπορώ
0: τώρα.
1: Να το βρω τώρα πώς είναι το πετρέλαιο. Δεν έχει βγει ακόμα να σας πω. Θα σας πω σε λίγο.
0: Μόλις έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Πάντως αυτό είχα δει εγώ, ότι υπήρχε η τροχιά. Που ακολουθούσε ήταν πτωτική. Τώρα που θα κάτσει, δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Αυτό.
1: Λοιπόν. Το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.
0: 107
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Είναι 106, είχα ακούσει εγώ το πρωί. 107 δολάρια το βαρέλι. Και το WTI 94. Και αυτό λέει γιατί επέστρεψαν οι ανησυχίες. για την κατάσταση. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά την. Πώς θα λένε, ότι θα υπάρχουν νέες διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και LNG από τον Περσικό.
0: Διαταραχές ακούω.
1: Η απόρριψη της πρότασης Τεχεράνης από τον Τραμπ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάνει μια πρόταση.
0: Ο οποίος Τραμπ ναι. βγήκε πάλι και είπε ότι είπα στο Ζελένσκι να σταματήσει τους βομβαρδισμούς γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Να επαναλάβουμε γιατί κάποιοι το πιστεύουν. Το ακούνε, σου λέγανε, αν το λέει ο Τραμπ έτσι θα είναι. Mm. Και το πιστεύουν. Από το 2022 υπάρχει εμπάργκο στις ΗΠΑ για τη ροή ρωσικού πετρελαίου. Δεν έχει μπει ούτε σταγόνα.
1: Δεν
0: άρα δεν επηρεάζει τις τιμές καθόλου. Στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, επαναλαμβάνω. Έτσι, το ρωσικό πετρέλαιο καθόλου. Η όποια αναταραχή υπάρχει και είναι μεγάλη στις ΗΠΑ που έχει φτάσει 6-15, ήταν την τελευταία φορά που είδα. Μπορεί να έχει πάει παραπάνω, μπορεί και λίγο παρακάτω, ναι. δεν ξέρω. Η τελευταία τιμή ήταν εξαιτίας της ιστορίας των ασθενά του Ορμούς, δηλαδή των κατορθωμάτων του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό. Ναι. Να το πούμε. Να το...
1: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, όχι την Τετάρτη, στις 14 του μήνα.
0: Ναι.
1: Για το επίδομα θέρμανσης θα φορά όλες τις μορφές θέρμανσης. Δεν θα φορά μόνο το πετρέλαιο, τουλάχιστον έτσι έχει ακουστεί. Έτσι τι, λέγεται
0: θα,
1: από τη...
0: θα φορά και το πέλετ και, το, και τα καυσόξυλα και όλα.
1: Φαντάζομαι, ναι, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.
0: Γιατί όπως είχαμε μιλήσει πριν από κανένα δύο εβδομάδες, εκεί που έχουν αρχίσει να βάζουν καυσόξυλα, έχουν πάρει την ανιούσα πάλι τιμές.
1: Βέβαια έχουν πάρει, γιατί έχουν αρχίσει τα μεταφορικά και χίλια δύο πράγματα.
0: Πάμε να τα δούμε με τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων Καστοριάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Στους πρωινούς μας φίλους.
1: Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Όντως έχουμε χειμώνα.
1: Έχετε,
2: όντως
1: ναι,
2: έχουμε
1: ναι.
2: χειμώνα, έχουμε κρύα. Εσείς τουλάχιστον ξέρετε ότι εδώ έχουν ξεκινήσει τα κρύα αυτή την εποχή.
1: Το
2: ναι.
1: ξέρουμε, γι' αυτό σας βγάλαμε, για να το πείτε να τα ακούσουν κι άλλοι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε... Εμείς έχουμε 4 βαθμούς μέσα στο χωριό και πιο έξω στη στροφή για τα σύνορα που είμαστε κοντά με την Αλβανία. Έχει 1 βαθμό.
1: 4 βαθμοί, 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, μέσα στο χωριό. Μην, και λίγο έξω το χωριό.
2: Ξύλα.
0: Πώς...
2: Ναι.
1: Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω τώρα, εσείς από πότε έχετε αρχίσει και ανάβετε...
2: Έχουμε τουλάχιστον 10 μέρες που έχουμε ξεκινήσει εντατικά. Ενώ επιλεκτικά τώρα οι πιο γέροι ανάβαν και λίγο νωρίτερα. Και για μας είναι αυτή η χρονιά είναι ευλογημένη. Γιατί εμείς ξεκινούσαμε λίγο, τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε από το 15 Αύγουστο να λάβουμε.
1: Εντάξει, είναι καλύτερα δηλαδή
2: φέτος. Φέτος που πήρα τα κάψιμα αυτή την νιούσα, εμείς είμαστε ευλογημένοι για φέτος.
1: Πρόεδρε, πόσοι είσαστε στο χωριό, πόσοι κάτοικοι είναι?
2: Είμαστε 300 με 350 παίζεται εκεί.
1: Ζωή να έχετε, μπράβο.
0: Και η θέρμανσή σας είναι αποκλειστικά από ξύλα ή χρησιμοποιείτε και πετρέλαιο που έχετε από πέρυσι ή άλλα κόλπα?
2: Γιατί Διονύση μου θα βάζεις πετρέλαιο με 2 ευρώ εδώ πάνω με 9 μήνες χειμώνα? Ούτε το σκέφτεσαι. Ούτε το σκέφτεσαι. Όχι να βάλεις πετρέλαιο. Ούτε το σκέφτεσαι. Θα σε πολύ οικονομικά ευλογημένο για να κάτσεις αυτή τη δουλειά.
0: Να ρωτήσω πόσες όμπες έχει ένα σπίτι, ένα μέσο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί έχει και πολύ υγρασία εκεί πάνω, δεν έχει? Έχει.
2: Έχει και υγρασία και αφού έχουμε ποτάμι. Δεν θα έχει υγρασία. Εννοείται. Και βουνά. Είμαστε κατά πράσινο είμαστε γύρω-γύρω. Έχουμε δέντρα πολλά. Είναι, δηλαδή πάρα πολύ καλά είναι το καλοκαίρι. Κάνα 3 μήνες μας ζηλεύεται. Τους υπόλοιπους 9.
0: Ήρθε η ώρα να μας ζηλέψετε εσείς. Τους υπόλοιπους 9 μας ζηλεύετε εσείς. Και πόσες όμπες έχει ένα σπίτι για να ζεσταθεί όλο το σπίτι? Γιατί με μία δεν γίνεται δουλειά.
2: Όχι, όχι. Τώρα το έχουμε γυρίσει ελέβητες. Στο ξύλο.
0: Ναι, ναι.
2: Και θέλουμε, Διονύση μου και η Κατερίνα, θέλουμε τουλάχιστον 20 τόνους. 20 τόνους τους περνάμε.
1: Ναι.
2: Συν στη καψόξυλα. Λοιπόν, οι σόμπες έχουν οι πιο γεροντότεροι. Σίγουρα αυτοί που είναι δυο γέροι θα έχουν μία σομπούλα και μαζεύονται εκεί. Λοιπόν, Εκεί θα μαζεύονται και με τη γειτονία, ξέρετε, ωραία το χειμώνα.
0: μια χαρά, άμα μαζεύεται και κόσμο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία του δωματίου. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε 20 τόνους. Πόσο πάει ο τόνος?
2: Κοιτάξτε, το παίρνουμε ξύλα εμείς εδώ, οι παραμεθόργοι, επιδοτούμενοι από το κράτος.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, παίρνουμε αυτή τη φέτος 9 τόνους. 9 χωρικά, όχι τόνους. Κάθε χωρικό είναι 400-400 ναι. και κάτι. Δηλαδή ούτε 4 τόνοι δεν είναι. Αλλά τα είπα και εγώ, τα λέω και συνέχεια, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει το κράτος εδώ πάνω που ζούμε. Κρατάμε Θερμοπύλη, Διονύση, ελάτε να μας δείτε. Δηλαδή πανέμορφος τόπος και 350 άτομα περίπου τα περίλαβα πριν. Εγώ κατοίκους πριν 14 χρόνια και την τέταρτη θητεία κάνω πρόεδρος. Λοιπόν, και τα έχω ακόμα έτσι. Ερε Πρωθυπουργέ, ερε Υπουργέ, στείλε τουλάχιστον 12 χωρικά κάπως να τρώγεται, δηλαδή να έχουμε λίγο, κάποια μικρή έννοια του κράτους.
0: Να γίνουν τα 9 χωρικά, δηλαδή τουλάχιστον 12. Τουλάχιστον.
2: Την πρώτη φάση. Σιγά το οικονομικό κόστος, σιγά. Να δώσει 200 χιλιάρια, ξέρω εγώ, για μια περιοχή των Κουρεστίων, ένα πρώη δήμο στα σύνορα, σιγά το κόστος.
0: Ναι. Να ρωτήσω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και υλοτόμους, θα έχουν από τα δάση, γύρω-γύρω έχει δάση. Μαζί είπατε, έχει πάρα πολύ πράσινο. Τη χρήση αυτών των δασών κάνετε ή κάνετε και εισαγωγές? Γιατί μαθαίνουμε ότι γίνονται διάφορες λοβιτούρες.
2: Εμείς έχουμε αρκετό δάσος.
0: Ναι.
2: Αυτά τα δάση γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Ήταν κάποτε ιδιωτικά, τώρα είναι του κράτους.
0: Δημόσια, κάτω. Βέβαια. Ναι.
2: Δηλαδή τα ξύλα κόβονται στο δικό μας το μέρος. Μας είναι όχι αρκετά, υπέρ αρκετά.
0: Είναι υπέρ αρκετά για να καλύψουν τα 15 χωρικά που ζητάτε, για παράδειγμα. Ναι, ή τα 12, ναι.
2: Μα κόβονται και εμπορικά. Δηλαδή πουλούνται ξύλα από εδώ. Φεύγουν τα μάθα για Αθήνα.
1: Ναι.
2: Φεύγουν. Ξέρει πόσα ξύλα και η Αθήνα από, τη δικιά μας την περιοχή. Νταλίκες. Νταλίκες. Και τώρα εμείς να μην είμαστε λίγο ευνοημένοι στα δικά μας τα ξύλα, τα κατασκευμένα τα ξύλα. Να τα βλέπουμε γύρω-γύρω. Και αν πας να κόψεις ένα φορτηγάκι στο δάσο, είναι παράβαση.
0: Θα έρθει η δασική υπηρεσία, πρέπει να προσέχετε. Κόβονται όλα, γιατί εσείς κόβετε και τα βλαστάρια. Και άμα κόβουν τα βλαστάρια, μετά δεν θα έχετε δάσος μετά από λίγα χρόνια.
2: Δεν κόβουν τα βλαστάρια, γιατί ο Λέβητα δεν καίει βλαστάρια.
0: Δεν καίει βλαστάρια, ο Λέβητα.
2: Ούτε τα θέλει. Ούτε τα θέλει να τα δει.
1: Σωστά. Πάντως, περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί στις 14 του μήνα. Γιατί τότε θα γίνουν για τη θέρμανση.
0: Ακούγεται απολύτως εύλογο. Πάντως, δηλαδή τα 9 χωρικά που είναι επί της ουσίας 4 τόνοι όταν κάνουν κατανάλωση 20 τόνων,
1: ναι.
0: Ακούγεται ούτως ή άλλως λίγο. Ακούγεται λίγο, δηλαδή το να αυξηθούν τα χωρικά που δίνονται που παρέχονται από το κράτος, ακούγεται ένα λογικό αίτημα. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα, δεν είμαστε ούτε δασοπόνοι, ούτε δασολόγοι, ούτε οτιδήποτε.
1: Εσείς
0: τα ξέρετε, αλλά ακούγεται λογικό στα αυτιά μας τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα.
1: Έχω πάντως την αίσθηση ότι θα αυξηθούν.
2: Ας ελπίσουμε, γιατί δεν μπορεί τώρα να λέμε ότι έτσι δίνουμε πιδότηση εδώ, πιδότηση εκεί. Εμένα που είμαι παραμεθόριος, τι με βάζει στο ίδιο ύψος με τη Λαμία, με την Αθήνα, ξέρω εγώ, γιατί, ποιος ο λόγος, αφού είμαι εδώ, τα ξύλα είναι δικά μου, εδώ κόβονται. Σιγά το πράγμα, έχει υλοτόμους ντόπιους, όλα είναι δικά μας εδώ και δεν μου δίνεις εμένα. Πού να πάει ο γέρος στον βουνό, πού να πάει ο...
0: Είναι λογικό αυτό που λέτε και πάντως αν αυξηθούν τα χωρικά που θα ανακοινωθεί τώρα στις 14, να θυμάστε ότι η πρώτη που το είπε ότι μάλλον θα ανέβουν είναι η Κατερίνα. Να το θυμάστε αυτό.
2: Λοιπόν,
1: θα έρθω να πιούμε τσίπουρα.
2: Πάντα με το γέλιο μας αντιμετωπίζει και με τη σοβαρότητά της.
1: Πάντα.
2: Άνθρωπος έτσι. Γιατί θα έχουμε ζήσει. Ναι, να είστε καλά ρε παιδιά.
0: Σπουδαία είναι.
2: Να βοηθάμε, να. τώρα εσείς είστε μια πηγή για μας, ας πούμε, ένα χέρι βοήθειας τώρα που το,
0: που το συζητάμε. Ναι.
1: Να
0: ναι,
1: δώσετε βέβαια, την αγάπη μας όλα τα κορέστια και ευχόμαστε να με ικανοποιηθούν στο απόλυτο αυτά που ζητάτε, γιατί είναι η καθημερινότητά.
0: Και ευχόμαστε σας, κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έρθουμε καλοκαιρινούς μήνες που δεν χρειάζεται να καίμε χωρικά.
2: Ναι, να έρθετε καλοκαιρινούς για να απολαύσετε και τα τοπικά μας τα προϊόντα, τα υπέροχα τα φασόλια που δεν υπάρχουν ούτε στο κόσμο.
1: Ναι, φασόλια φοβερά.
2: Το λέω και το τονίζω. Και δεν φοβάμαι να το πω αυτό.
1: Όντως
2: είναι. Είναι τα καλύτερα του κόσμου.
1: Όντως είναι.
2: Του κόσμου, όχι της Ελλάδος.
1: Του κόσμου όλου, ναι.
0: Υπέροχα.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας περιμένω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και εκπομπή και ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Τρίφωνας Αραμπίνας, πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας στα Κορέστια Καστοριάς. Θα έρθουμε και σε άλλες περιοχές.
0: Που τρεις.
1: Νοητά εννοώ.
0: Τρεις μήνες του ζηλεύουμε.
1: Ναι.
0: Του άλλου εννιά το. Πάντως, επαναλαμβάνω εγώ για αυτό που είπα και πριν με τον πρόεδρο, τον κύριο Τρίφωνα τον Σαραμπίνα, ότι το να αυξηθεί από τα 9 στα 12 τα χωρικά που δίνονται ακούγεται λογικό σε μια περιοχή που παράγει ξυλία. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα ξερονήσι που δεν έχει δάση. Έχουν δάση, είναι δίπλα τους. Υπάγονται στη δική τους.
1: Δεν έχει και μεταφορικά. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλά,
0: δεν ξέρω τώρα τα μεταφορικά.
1: Τι μεταφορικά θα έχει.
0: Εδώ σου λέει ρε παιδί μου ότι οι υλοτόμοι αυξήθηκαν φέτος τα ξύλα. Γιατί το πετρέλαιο που βάζουμε στην διζυλομηχανή για να τα κόψουμε τα ξύλα έχει ακριβήνει.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή,
0: ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν βρίσκει άπειρους λόγους για να αυξηθεί το κόστος άμα θέλεις. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί τα έχουν δίπλα τους. Ας πάνε με. Παλιά, εγώ θυμάμαι στο λιβάδι με μουλάρια τα φέρνανε. Πηγαίναν στο δάσος επάνω στο Χαϊδάρι και φέρανε με μουλάρια.
1: Πού στο?
0: Στο Χαϊδάρι. Ένα από τα δάση μας είναι το Χαϊδάρι, έτσι το λένε.
1: Αλήθεια λες.
0: Τι αλήθεια λέω. Είναι εκεί που σου
1: έχετε και εσείς Χαϊδάρι.
0: Είναι εκεί που σου. Από εμάς το μάθαν οι άλλοι. Είναι εκεί που σου έχω πει ότι έχει την πηγή του νερού που βάζει μέσα την πύρα και σπάει από το. Γίνεται πάγο. Γίνεται παταγούδι.
1: Το Χαϊδάρι.
0: Σπάει το καρπούζι, α πούμε, άμα το ρίξει μέσα. Και είναι και χωνευτικότατο αυτό το νερό από το Χαϊδάρι. Το πίνει και γίνονται μέσα όλα λαμπίκο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο το Χαϊδάρι, ρε.
1: Καλημέρα στο Χαϊδάρι, όπου και να είναι.
0: Στο λιβάδι.
1: Όπου και να είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι, παιδιά, καλημέρα, μόνο σε μένα θύμισε χθες η Εθνική την αντίστοιχη του 2004. Εντάξει, εγώ δεν είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να πω, αλλά το σκορ και το έτσι τέτοια νίκη παραπέμπει κατευθείαν σε γύρω 2004. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πασχάλη που λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος με 4 βαθμούς το Σεπτέμβριο βγήκε και μας έφτιαξε τη μέρα, που παρά τα προβλήματα μίλησε με αισιοδοξία και χαρά και με το χαμόγελο. Φτάνει λίγο με την κρίνια, γενικώς όλα θα φτιάξουν. Καλημέρα. Αναφέρεται στον προηγούμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Κορεστή Καστοριάς, που μιλήσαμε για τα καυσόξυλα, αλλά όχι μόνο.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε από την Καστοριά και να πάμε στο Παρίσι, γιατί η Θωμαΐς...
0: Πού σας πάμε σήμερα, βέβαια, από την Καστοριά στο Παρίσι.
1: Βέβαια,
0: τώρα,
1: η Θωμαΐς ζει ιστορικές στιγμές, γιατί έχει πάει ο Πάπας Λέων μετά από 18 χρόνια.
0: Πολύ καλά χρόνια.
1: Είχαν να δουν τον Πάπα. Είχε 800.000 κόσμο στους δρόμους θες, για την υπαίθρια λειτουργία που έγινε. Τον ακολουθεί κατά πόδα.
0: Και γι' αυτό είδα γκρίνια, ρε παιδί μου. Ακόμα και γι' αυτό είδα γκρίνια. Και γι' αυτό γκρινιάζουν διάφοροι. Και από Γάλλους και από μη Γάλλους, εν πάση περιπτώσει, που τι είναι αυτά που μας λέγατε για αποχριστιανισμό της Ευρώπης, και να η Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Άλλοι που λέγανε ότι όταν αυτά κάνει ανάλογα ο Αγιατολάχ, ας πούμε, είναι θεοκρατία, ενώ τη συγκέντρωση που κάνει, ενώ εκεί αποθεώνεται ο Πάπας. Γκρίνει ακόμα και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Πώς μας έλεγε πριν ο φίλος μας ο Πασχάλης.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν γκρινιάζουμε.
1: Καλημέρα, Θωμαΐς.
2: Καλημέρα σα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Με την ευλογία μου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε. Δεν είδαμε τον Πάπα, αλλά έχουμε τη Θωμαΐδα. Τελεία.
1: Ναι.
2: Που το ζούμε εδώ και 4 μέρες και η τελευταία μέρα είναι σήμερα του ταξιδιού του, του επίσημου ταξιδιού του, και μεταβαίνει σήμερα για να περάσει όλη την ημέρα στην πόλη Μες, που είναι βρίσκεται στην Ανατολική Γαλλία και είναι μια άλλη πλευρά του ταξιδιού του, δηλαδή αφιερωμένο στην Ευρώπη. Χτες πέρασε την ημέρα του στη Λούρδη, που είναι μια ιερή πόλη, κομμόπολη ουσιαστικά της Καθολικής Εκκλησίας, κάτι σαν Πάτμος και Τίνος μαζί για μας, αν μπορούμε να δούμε τη διάστασή του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική πόλη, με την Παναγία της Λούρδης να κατέχει μια θέση ιδιαίτερη στην Εκκλησία, εξού και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και η παρουσία πολλών πιστών. Ήταν πάνω από 200.000 κόσμος που παρακολούθησε τη λειτουργία του σε αυτό που λέγεται Λιβάδι, απέναντι από το ιερό σπήλαιο της, εκεί που παρουσιάστηκε η Παναγία 18 φορές σύμφωνα με τον θρύλο της Καθολικής Εκκλησίας. Και το πιο σημαντικό από τη χθεσινή ημέρα ήταν η δύοωρη συνάντηση που είχε με 7 άτομα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από ό,τι σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόν σε αυτή την συνάντηση, όχι την ιδιωτική μέσα, αλλά στα παρασκήνια, η συνάντηση ήταν συγκλονιστική και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Πάπας άκουσε με πάρα πολύ προσοχή τα λόγια και τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία θύματα δεν είναι από μία περίπτωση, αλλά πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία, καθολικά σχολεία. Και ήταν συγκλονισμένος, λένε, από τις μαρτυρίες, και τους υποσχέθηκε ότι κατάλαβε, μάλλον αντιλήφθηκε ο Πάπας ο ίδιος, ότι αυτό ήταν μια συστημική κακοποίηση για δεκαετίες, αν μην πω αιώνα, της Καθολικής Εκκλησίας, και αυτό έχει πολύ βάθος, δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα, αλλά τους υποσχέθηκε ότι η Εκκλησία θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή την
0: εκμετάλλευση. Έχουμε μια διαφοροποίηση, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μια απόλυτη συγκάλυψη. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μείνουν και κρυφά κάποια πράγματα πλέον στις μέρες μας,
1: ούτως ή άλλως. Έχουν γίνει και δίκες, άνθρωποι της Εκκλησίας.
0: Μα έχει κάνει έρευνα και η ίδια η Εκκλησία, που παλιότερα την απέφευγε όπως ο διάολος το λιβάνι, που λένε, μιας και είμαστε στα θρησκευτικά. Αλλά τώρα και αποκαλύπτονται, και ο Πάπας τα αγκαλιάζει, τα ενστερνίζεται, και τα πορίσματα και τα λοιπά, και ζητάει συγγνώμη, που είναι σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό, το περίεργο, ξέρετε, όμως είναι ότι δεν, όπως λένε, σύμφωνα με τα θύματα, τις, που ήταν οι μάρτυρες, δηλαδή αυτά τα 7 άτομα, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τους άκουσε, μίλησε μαζί τους, μπήκε σε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η εκκλησία, αλλά σύμφωνα με, γιατί μετά έκανα συνέντευξη τύπου ορισμένα από τα θύματα που θέλουν να δείξουν το πρόσωπό τους, είπαν ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτό που έψαχνε το κάθε άτομο εκεί πέρα, συνομιλώντας με τον Πάπα. Ήταν για να τους κατανοήσει, να αισθανθούν καλύτερα σαν εξομολόγηση και κυρίως να δουν αν άλλαξε το πνεύμα του Πάπα κυρίως. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν ορισμένοι, όχι ο Φραγκίσκος, αλλά ο προηγούμενος, ο Βενεδίκτος, δεν ήταν ένας Πάπας που είχε μεγάλη κατανόηση. Ένας πολύ σκληρός Πάπας, ήταν ακατάλληλος για τέτοιες περιπτώσεις. Ενώ οι δύο επόμενοι, ο Φραγκίσκος και κυρίως τώρα ο Λέοντας, είναι αυτοί που προσπαθούν να κάνουν, να αλλάξουν την κατάσταση. Και να σας πω κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο επειδή έχουν κατανόηση και είναι ιεράρχες και φυσικά είναι ο ρόλος τους αυτός, είναι ότι η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, έφτασε στα όρια της πτώχευσης με τα χρήματα, με αποζημιώσεις που έπρεπε να δώσει, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τώρα εμφανίζονται περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά για να αποζημιώσουν τέτοια τα θύματα, έγιναν πολλά σφάλματα κτλ. Οπότε είναι ένα σύνολο αυτό. Ας μην είμαστε όλο να τα βλέπουμε όλα ροζ. Γιατί πρόκειται για άτομα που υπέστησαν τρομακτικές κακοποιήσεις σε βάθος χρόνου.
0: Και επί χρόνια αυτό.
2: Ορισμένα αυτοκτόνησαν, άτομα αυτοκτόνησαν, άτομα καταστράφηκαν, οι ζωές τους. Δεν είναι απλή υπόθεση, γι' αυτό και μην τους δίνουμε άφεση αμαρτιών.
0: Όχι βέβαια. Κανείς δεν δίνει άφεση αμαρτιών. Το ότι αναγνωρίζεται το έγκλημα δεν σημαίνει κιόλας ότι υπάρχει.
1: Ότι δεν τελέστηκε.
0: Ναι, αυτό. Ούτε ότι δεν τελέστηκε, ούτε ότι επήλθε η κάθαρση, α πούμε. Δεν έκλεισε. Ο φάκελος παραμένει ανοιχτός.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η χθεσινή ημέρα ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον Πάπα και ίσως ήταν το μόνο σημαντικό στοιχείο που μπορούμε να συγκρατήσουμε, γιατί το άλλο ήταν τελετουργικό και μόνο για την Καθολική Εκκλησία σημαντικό.
0: Να σε ρωτήσω.
2: Για εμάς είναι αυτό.
0: Να σε ρωτήσω. Έχει εντυπωσιάσει τους Γάλλους το γεγονός ότι κατέβηκαν 800.000 άνθρωποι αθρηστικά?
2: Ήταν ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Είναι... Στο Παρίσι έχω να το δω χρόνια με τέτοιο τόσο πολύ κόσμο, πλημμύρα, λαό θάλασσα, στους δρόμους, στο μετρό δεν μπορούσε να μπει καν μέσα από τον κόσμο που περίμενε να κινηθεί, γιατί είχαν κλείσει φυσικά και πολλοί σταθμοί, αλλά είχε τόσο πολύ ήρεμα όμως, έτσι, με τραγούδια και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, και αυτή την ατμόσφαιρα έχουμε καιρό να τη δούμε, γιατί ξέρετε εμείς μόνο διαδηλώσεις ξέρουμε να παράγουμε πολύ καλά, και αυτή η φορά ήταν τόσο όμορφα, φυσικά η αστυνομική παρουσία ήταν δρακόντια, πολύ σημαντική, αλλά θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες βλέπουμε ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ζωντανά, να μεταδίδουν ζωντανά τα πάντα γύρω από το πάνω, ακόμα και τη λειτουργία. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αυτό σε μια Γαλλία, άμα γινόταν σε μια άλλη χώρα, ας πούμε στην Ελλάδα, που είναι λογικό, ας πούμε στην Ιταλία, που ακόμα πιο λογικό, στην Ιρλανδία, αλλά εδώ στην Γαλλία, επειδή και βαθιά ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, εκκλησιών, δογμάτων γενικότερα, από το 1905, το να κάνει ζωντανά λειτουργίες και να διακόψει το πρόγραμμά σου, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη επικαιρότητα στον κόσμο και έχοντας μόνο τις στραμμένες κάμερες στον Πάπα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Για πολύ κόσμο τους καταλαβαίνω, είναι σοκαριστικό, τους θίγει. Γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν τη θρησκευτική παρουσία μόνο μιας εκκλησίας, του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας να επικρατεί για 4 μέρες στη Γαλλία. Και μάλιστα γι' αυτό ο Μακρόν, λίγο πριν έρθει ο Πάπας, ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στις λειτουργίες του Πάπα διαμός κράτους εκκλησίας, αλλά χτες το βράδυ μας ανακοίνωσε το Ελιζέ ότι τελικά θα πάει στην τελευταία λειτουργία του Πάπα στη Μέση, στην πόλη Μέση, που θα κάνει στον καθεδρικό ναό Άγιος Στέφανος στην Μέση. Αλλά το παρουσιάζουν με την έννοια ότι ο Πάπας πάει στη Μέση για να μιλήσει για Ευρώπη. Και εφόσον μιλήσει για Ευρώπη πολύ, και κυρίως επειδή εκεί είναι ο τάφος του Ρόμπερτ Σουμάν, που είναι ένας από τους ιδρυτές
0: της Ευρωπαϊκής
2: Ένωσης. Προσοχή. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήδη η Καθολική Εκκλησία έχει ξεκινήσει διαδικασία το 2021-2022 να τον οσιοποιήσει, να τον κάνει Άγιο της Καθολικής Εκκλησίας. Σουρεαλιστικά πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο σουρεάλ αυτό.
2: Πάει ο Πάπα στη Μέση, και όλοι αναρωτιόμαστε, μα για ποιο λόγο πάει στη Μέση και δεν πάει, ας πούμε, στη Ρανς. Ρανς είναι μια βαθιά καθολική πόλη με παράδοση με τους βασιλείς της Γαλλίας.
1: Όλα έχουν το νόημά τους, τον...
2: Αλλά ξαφνικά καταλάβαμε ότι πάει γι' αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και όλα δένονται Ευρώπη, Εκκλησία, Σούμαν και με Μακρόν στο τέλος. Και φυσικά, κακά τα ψέματα, ο Μακρόν όταν βλέπει ότι επί τέσσερις μέρες τον έχει επισκιάσει ο Πάπας στον τόπο του, του φαίνεται λίγο δύσκολο να μην παραστεί αυτή τη φορά.
0: Να μην πάρει και αυτός ο μέρος.
2: Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πω τελευταίο στοιχείο, ότι θα έχει μια συνάντηση διαθρησκειακή, έτσι αποκαλείται, δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν είδα το όνομα της δικής μας εκκλησίας εδώ, της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας εδώ πέρα, ο Παναγιώτατος Δημήτριος είναι, δεν ξέρω για το τίτλο αν το λέω σωστά, γιατί εγώ ξέρω τους έχω μάθει τίτλους της Καθολικής τώρα.
1: Μήπως επειδή είναι χριστιανός, μήπως θα δει από άλλες θρησκείες.
2: Όχι, θα συναντήσει και τους προτεστάντες. Θα συναντήσει, ναι, έτσι μας έχουν, δεν έχω δει ακόμα τη λίστα ολόκληρη, λένε ότι ήταν
0: υποδιαμόρφωση.
2: Ναι, διαμόρφωση, ευχαριστώ. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η συνομιλία τους, αλλά και θα μιλήσω για Ευρώπη και κυρίως όπως ευρωπαϊκό έδαφος, ευρωπαϊκό οικοδόμημα ως πηγή ειρήνης. Αυτό είναι η
0: για να το δούμε, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσία και η απουσία, κάθε μία για τον δικό της λόγο. Είτε είναι παρόν, είτε δεν είναι, είτε είναι απόν, θα έχει την δική του σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαΐς. Καλή εβδομάδα.
1: Σαν να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Η Λιόλουστη Πατρά Παναγιώτη το είπα πριν, 17 βαθμούς. Δεν ανήκει στο κόμμα των κακομύριδων, ανήκει στον Εμμύριδων. Για ποιον τώρα μιλάμε? Παρένθεση, έχω βρεθεί σε ομιλία του Πάπα, τυχαία στο Βατικανό. Τον βλέπουν σαν celebrity, λέει.
1: Τον τωρινό ή τον προηγούμενο? Γενικά τον Πάπα.
0: Πάντως ο τωρινός έχει ένα προφίλ προς το παρόν πιο ανθρώπινο, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα.
0: Και όχι τόσο τυπολατρικό, λίγο να σπάει τους τύπους, αλλά ως προφίλ. Τώρα, εάν ισχύει ή δεν ισχύει, θα το δούμε.
1: Και ο προηγούμενος ήταν.
0: Ο προηγούμενος είχε κάνει άνοιγμα.
1: Ναι,
0: απλά
1: κάνει,
0: επειδή προηγήθηκε ο Βενέδικτος.
1: Έκανε μεγάλη αντίσταση.
0: Αυτό. Ήταν ήδη αισθητή αντίσταση, αλλά δεν μπορεί να πάει στο άλλο άκρο, ας πούμε, σαν το εκκρεμές, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα φύγουμε από το Παρίσι και θα γυρίζουμε εδώ, θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στην αγορά Μοδιάνο.
0: Αυτό μου υποσχέθηκες.
1: Ναι. Γιατί θα συναντήσουμε τον διευθυντή της στο ΑΣ εκεί, τον κύριο Χατζηελευθεριάδη, τον κύριο Λουκά Χατζηελευθεριάδη, διότι από την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε τις πύλες της και πάλι. Είναι πανέμορφη. Εγώ την περπάτησα λίγο όσο πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πριν δεν ήταν ωραία, και τώρα όμως είναι χίλιες φορές πιο
0: ωραία. Εγώ θυμάμαι παλιά είχε χρώμα. Τώρα έχει χρώμα ή είναι επειδή έχει εξυγχρονιστεί, είναι λίγο πιο, ξέρω εγώ, γυάλινη και μαρμάρινη και τα λοιπά, ενώ η προηγούμενη είχε χρώμα, ρε παιδί μου, χρώμα.
1: Όχι, είμαι πολύ όμορφη.
0: Να με μας τα πει ο κύριος Χατζηλευθεριάδης. Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε Σερέντη, γεια σας κύριε Χαλιγκάλη.
1: Γεια σας.
0: Ωραία είναι, πώς είναι? Τι θα πείτε εσείς τώρα?
1: Εμένα μ' άρεσε.
3: Έχει αναγεννηθεί και έχει γεμίσει χρώμα, έχει γεμίσει μυρωδιές. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό μας χρώμα το δίνουν οι κάτοικοι, οι ντόπιοι που έρχονται και μας επισκέπτονται. Οπότε ο κόσμος θα δώσει αυτό το χρώμα που όλοι αναζητάμε πια σε μια τέτοια αγορά.
1: Νομίζω ότι το λαχταρούσαν κιόλας οι Θεσσαλονικείς, γιατί τους είχε λείψει. Και την πρώτη μέρα έγινε. Περιμέναμε να παίξω να ανοίξει.
0: Βέβαια.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε κι εμείς. Με το που ανοίξαμε τις πόρτες, καγκελόπορτες, ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την καινούργια αγορά, την ανακαινισμένη αγορά, και γέμισε με τη μία με κόσμο. Μας βρήκε, γιατί όχι απροετοίμαστος, αλλά μας ξάφνιασε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι καινούριο έχει.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό?
3: Εντάξει,
0: και ποιος ήταν ο στόχος των αλλαγών βασικά?
3: Ο στόχος ήταν να δούμε τα μειονεκτήματα που είχε η προηγούμενη αγορά και να τα διορθώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε.
0: Όπως?
3: Αφορά καταρχάς σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ντόπιους. Έχει ήδη καθημερινά, έχει μανάδικο, έχει χαρσάδικο, έχει μπακάλικο. Με καθημερινά ήδη, όχι μόνο ιδιαίτερα καλούδια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Και επίσης έχει και πολλές επιλογές εστίασης. Πέρα από τα καθημερινά ήδη που μπορεί κάποιος να αγοράσει για τα ψώνια του για το σπίτι. Έχει από ταβέρνα, έχει ένα τυπουράδικο, έχει ένα μεσοδοπολείο. Έχει φέρει μακαρόνια τα οποία μπορεί να πάρεις είτε στο σπίτι είτε να τα φας εκεί πέρα.
0: Αυτό τώρα το κάνει το όλο και καλύτερο, γιατί εγώ θυμάμαι την παλιά που ήταν μόνο κάτι τσιπουράδικα που ήταν πολύ ωραία στην παλιά, αλλά τώρα μας λέτε και μακαρόνια και ιστορίες.
1: Έχει
3: αλήθεια ότι έχει φοβερές επιλογές για όλες τις ώρες. Εγώ επειδή εργάζομαι αρκετές ώρες εκεί μέσα, δεν χρειάζεται να φύγω καμιά φορά, λέω εντάξει. Είμαι πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ καλά. Έχω μακαρονάδικο, έχω τσιπουράδικο.
0: Έχω την πύρα μου, τη μουσική μου. Αυτό μουσική έχει, γιατί εγώ θυμάμαι στην παλιά που οι διάφορες αυτοσχέδιες μπάντες που στείνονταν ή περιοδεύουσες, ας πούμε, μπάντες που δίνανε αυτό το χρώμα που έλεγα πριν που εμένα τουλάχιστον μου άρεσε. Το έχει και σήμερα?
3: Αυτό δεν το έχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ωστόσο τις γιορτές σίγουρα
1: θα υπάρξει
0: μια ενίσχυση.
3: Βέβαια, σίγουρα. Ωστόσο κάθε βράδυ στο Τσιμπουράδικο παίζουν κάποιες μπάντες μουσική.
0: Εσάς ο στόχος είναι να γίνει σημείο συνάντησης ή να είναι αγορά-αγορά? Το ρωτώ αυτό γιατί έχει σχέση και με τον προσανατολισμό του καινούριου στισήματος, ας πούμε.
3: Νομίζω ότι η παλιά λέξη αγορά αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι, που έχει και τα δύο μέσα. Και να μπορείς να ψωνίζεις, αλλά και να μπορεί να είναι σημείο συνάντησης των Θεσσαλονικιών και ήδη γίνεται. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι έρχονται για τον πρωινό του καφέ και να συναντήσουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κέντρου, φίλους τους. Και αυτό συμβαίνει. Οπότε τα συνδυάζει και τα δύο.
0: Αυτό είναι πολύ καλό και καλό είναι να το μαθαίνουν και οι απ' έξω που έρχονται για λίγο στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρουν. Είναι ένα τοπόσιμο, δηλαδή είναι ένας τόπος συνάντησης στον οποίο θα βρεις ό,τι λαχταράει η ψυχή σου κοντολογείς, αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και τους φίλους σου ή είναι σημείο συνάντησης. Αυτό.
1: Εγώ περπατώντας πάντως εκεί αισθάνθηκα Ευρωπαία. Όπως το έλεγα πριν για το πεδίο του Άρεως.
0: Τι αισθάνθηκες?
1: Αισθάνθηκα ότι είμαι σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πόλη, ας πούμε, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η καθαριότητα, η τάξη, η ομορφιά, το στυλ, το παλιό με το καινούργιο μαζί. Ήταν ωραίο έτσι πράγμα.
3: Έτσι είναι και στην οποία όμως θέλουμε να αφορά πρώτα τους κατοίκους, ώστε να δίνουν το χρώμα το οποίο και οι τουρίστες να αναζητούν. Αυτό είναι για μας το πιο ενδιαφέρον και το στοίχημα.
0: Αυτό είναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Πρώτος μήνας δεν έχετε κάνει ακόμα απολογισμό. Απλά για την πρώτη μέρα που ήταν ανέλπιστη η προσέλευση. Αλλά
3: ναι.
0: Θα γίνει και απολογισμός και εδώ είμαστε εμείς να ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Λουκάς Χαζηλευθεριάδης, διευθυντής της τώρας Μοδιάνος Θεσσαλονίκη, που έχει αναμορφωθεί. Είναι αυτό που λέει η Κατέρινα, έχει γίνει λίγο πιο. Αυτό τη θυμίζει η Ευρώπη. Εγώ δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Έχω δει βίντεο μόνο και μου έχει βάλει τώρα και η Κατέρινα εδώ πέρα.
1: Έχει βάλει και παίζει το βίντεο.
0: Παίζει το βίντεο, ας πούμε, και βλέπω το.
1: Τον κόσμο εκεί που περνάει.
0: Τον κόσμο, παιδί μου, βλέπω τα. Πώς το λένε το.
1: Το μακαρονάδικο, τι.
0: Το μακαρονάδικο βλέπω και βλέπω και το μπαστούρμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις, να κρέμεται. Και λέω, όπα, εκεί είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι τακτοποιημένα, ρε παιδί μου, είναι ωραία.
0: Είναι τακτοποιημένα, βέβαια. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ έτσι λίγο επίμονα και για το χρώμα. Πήγα πρόσφατα ένα ταξίδι έξω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο που σου λένε να το επισκεφτείς οπωσδήποτε είναι η Ψαραγορά στη συγκεκριμένη πόλη που πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι παλιακή. Είναι παλιακή, αλλά αυτό το παλιακό νομίζω ότι κάνεις ταξίδι στο χρόνο, ρε παιδί μου. Και όλοι οι τουρίστες περνούν από εκεί. Τρώνε, χρυσοπληρώνουν κάποιοι αυτά που τρώνε ανάλογα που θα φας, αλλά έχεις αυτό το χρώμα που αποζητάς και αναζητάς και λες οπ, είναι τα βουτιά στο χρόνο. Καταλάβες. Γι' αυτό ρωτούσα εγώ αν έχει εξυγχρονιστεί, αλλά μου είπες εσύ ότι είναι πλέον Ευρώπη. Καλό και η Ευρώπη.
1: Είναι ωραίο. Είναι, όχι, μα
0: αγαπάμε
1: η Θεσσαλονίκη έχει ούτως ή άλλως αέρα τέτοιο.
0: Ναι, τον έχει.
1: Ως πόλη.
0: Τον έχει.
1: Σωστό τον έχει αυτό τον αέρα. Πάντα ήταν μια πόλη πολυσυλλεκτική, πολυπολιτισμική.
0: Έτσι.
1: Όπως το λένε που.
0: Και ανοιχτή στον κόσμο και στα νέα ρεύματα.
1: Ακριβώς,
0: πάντα.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, σα θυμίζουμε ότι τα ρεύματα τη μόδα, α πούμε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκινούσαν, μετά φτάναν στην Αθήνα. Ή τα μουσικά πολλές φορές.
1: Ναι,
0: και διάφορα τέτοια. Καλημέρα στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 16 βαθμοί, ελάχιστα σύννεφα σαν λευκές πινελιές στον ουρανό. Α. Μέτρια προς λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα, φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, χωρίς να το θεωρήσετε γκρίνια, απορώ πως έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός,
1: ναι,
0: να χρειάζεται να σταματάς ακόμα και στην αριστερή λωρίδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν σταματάς στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα, αν δεν έχει το αυτοκίνητο πρόβλημα, τότε έχεις εσύ. Δεν γίνεται να σταματάς στην αριστερή λωρίδα. Γιατί να σταματήσεις στην αριστερή λωρίδα? Πήγαινε στη δεξιά, έχει και σε όλο το μήκος λέα, σταμάτα. Γι' αυτό υπάρχει
1: γιατί
0: λέα.
1: Γιατί να σταματήσεις, δεν απαγορεύεται.
0: Αυτό λέω.
1: Αν έχει πρόβλημα.
0: Αν δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο, τότε έχει άλλο
1: έχει
0: πρόβλημα ο
1: οδηγός. Ναι.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Μπάμπη. Τα ενίκια έπεσαν για να αντέξουν για το Μοδιάνο. Λέει. Αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτή την διάσταση.
1: Ούτε εγώ την ήξερα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα. Κίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι Δευτέρα. Εντάξει.
0: Άρα.
1: Έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, η οποία ξεκινά από τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει στη λεωφόρο Αθηνών και ξεκινά. Όχι, λίγο πιο κάτω, αλλά στη λεωφόρο Αθηνών είναι το βαρύ πράγμα. Και ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Τα λέει με χαμόγελο.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, δεν πρέπει να τα λέω με χαμόγελο, γιατί θα με βρίζουν.
0: Όχι, μόνο.
1: Χαμογέλα, λέγεται. Μα λες ότι έχει κίνηση και γελάς. Το λέω κι εγώ, γι' αυτό. Και εγώ. Δεν μπορείς να το πεις λίγο πιο σοβαρά την κίνηση. Όχι. Λοιπόν, Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα έχει.
0: Μην πάτε.
1: Χαμηλές ταχύτητες.
0: Να πάτε.
1: Όχι, έχει χαμηλές ταχύτητες από ψηλά από την Κηφισιά, στο ρεύμα καθόδου. Και φτάνει μέχρι κάτω. Ανοίγει σε κάποια σημεία, ας πούμε στο ψυχικό. Μετά ξανακλίνει. Είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς η λεωφόρος Κηφισία σήμερα. Το ίδιο είναι και στο ρεύμα ανόδου.
0: Ναι.
1: Αλλά απλά στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολο λίγο ακόμα. Η Μεσογείου έχει μόνο στο γνωστό σημείο πρόβλημα. Τι είναι αυτά τα πράσινα σημαίακια που έχει βγάλει ο χάρτης? Καινούρια είναι αυτά.
0: Τι να σου πω.
1: Ποιος τα έχει πατήσει αυτά τα σημαίακια? Μου βγάζει μέσα εδώ πολύ, ρε παιδιά, για να μην το θέλω. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι θα σου βγάλει εσένα, μάνα μου? Τι θα σου βγάλει συνεργεία για ρεκτυφιέ?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μου βγάζει εμένα. Λοιπόν, Συγκρού, άνοδος από το Νέο Κόσμο έχει πρόβλημα. Η κάθοδος είναι καθαρή, πάρα πολύ ωραία. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα, διότι στην Ποσοδόνος έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα. Στην κατάληξη της λεωφόρου Αλίμου στη Ποσειδόνος, και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, και λίγο παρακάτω στο ρεύμα προς Πειραιά. Παρακάτω. Λοιπόν, η κίνηση φτάνει μέχρι το Έδεμ, μετά ανοίγει, όμως προς Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση από το Φλίσβο και φτάνει μέχρι και λίγο μετά τη λεωφόρο Αλίμου. Είναι λίγο δύσκολη σήμερα η παραλιακή, και επίσης υπάρχει, βλέπω άλλο ένα τροχαίο, πάλι στην παραλία, στο... πώς να το πω τώρα, πού είναι εκεί, Καλαμάκι. Είναι στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς Πειραιά. Εκεί στο ύψος που είναι ο ναυτικός όμιλος των Αιγυπτιωτών. Αν το ξέρετε εσείς που κινείστε στην παραλία, εκεί που ξέρετε την παραλία, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι υπόλοιποι, δεν είναι πολύ φορτωμένοι, ευτυχώς. Θεσσαλονίκη, στο Μοδιάνο έχει πολλή κίνηση, γιατί μας άκουσαν.
0: Πέφτουμε. Σε πάνε, σπέβουνε.
1: Από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Η Sunday ήταν καλή. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει τα ζητήματά του, όπως κάθε πρωί. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα.
0: Μπράβο της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, λίγο στη Τζιμισκή έχει κάτι προβληματάκια, αλλά μην φανταστείτε. Και έχει στη Γεωργίου. Η Όλγα είναι εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενα να το
1: ακούσω. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, σας ευχόμαστε.
0: Με YouTube τελειώνουμε. Τους είδες στους YouTube που πήγαν ακριβώς στα 50 χρόνια, το αν είχαν αναφέρει την Παρασκευή. 50 χρόνια από την.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Που πήγαν και τραγούδησαν στο ίδιο σημείο της Ιρλανδίας μαζί με νέους μουσικούς.
1: Μπράβο
0: που τους πλαισίωναν.
1: Μπράβο, τους αγαπάμε τους
0: YouTube
1: πάρα πολύ.
0: YouTube,
1: τους αγαπάμε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σας φιλούμε να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το Αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Άραχτσι, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων.
0: Καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την

ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν κρατιέμαι, δεν κρατιέμαι.
1: Γιατί
0: δεν κρατιέμαι, γιατί εντάξει, ξέρω εγώ ότι έχει πάρα πολλά θέματα τώρα η επικαιρότητα για να ξεκινήσουμε τη μέρα εδώ με δύναμη, με πάθος, με θετική ενέργεια,
1: ναι, αλλά,
0: σήμερα δευτεριάτικα. Αλλά άκουγα τώρα νωρίτερα στα παιδιά την ανταποκρίτριά μας την Θωμαίδα, την Παπαϊωάννου από το Παρίσι, που έλεγε, έντεν την απόκριση για την επίσκεψη του Πάπα, και έλεγε πως παρά το γεγονός ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους και πήγαν να τον παρακολουθήσουν, να ακούσουν τη λειτουργία κλπ. Και να παρευρεθούν στα σημεία από όπου περιόδευσε, πράγμα πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί στην Γαλλία. Ναι. Κάποιοι άλλοι αισθάνθηκαν θυγμένοι
1: από
0: το γεγονός, λέει, ότι στα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν την περιοδία του, διέκοπταν τα κανάλια.
1: Α, ενοχλήθηκαν.
0: Όχι, ενοχλήθηκαν. Η Θωμαίδα είπε, ένιωσαν θυγμένοι. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, εάν, λέω, πρόσεξε να δεις τώρα,

0: Η χριστιανική, υποτίθεται τώρα, τι χριστιανική, βάλτο σε 100 εισαγωγικά, Ευρώπη, πώς ας πούμε εμπεδώνει ένα κλίμα ελευθερίας ή διαχωρισμού του κράτους με την εκκλησία κατ' επέκταση και με τη θρησκεία, εφαρμόζοντας ιδιαίτερα η Γαλλία, η δημοκρατική Γαλλία, η οποία κλείνει το μάτι στα ακροδεξιά τώρα τελευταία. Αλλά λέμε, πώς εμπεδώνει αυτό το κλίμα. Εάν λέω κανένας αγιατολάχης σε καμιά αραβική χώρα περιόδευε, ας πούμε πήγαινε, δεν ξέρω, αρχή αγιατολάχης,
1: λέω τώρα, να αναφερθούμε στο Ιράν που είναι και στο επίκεντρο,
0: ή στη Σαουδική Αραβία, εγώ να πω, που είναι και φιλοαμερικανοί, και μετά είδαν εκεί τα κανάλια, το Αλ Τζαζίρα και λοιπά, θα αισθανόντουσαν θυγμένοι κάποιοι πολίτες των χωρών αυτών.
1: Δεν έχει σχέση με τους αγιατολάδες.
0: Σωστά. Έχει σχέση. Όχι, έχει αρχίσει και έχει σχέση. Και στενή, μάλιστα, σχέση είναι η αλήθεια. Όλο και περισσότεροι, πώς το πούμε, άνθρωποι προερχόμενοι από τις χώρες αυτές, μεταναστεύουν στα εδάφη.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα.
1: Ή μας παρασύρουν, Βασίλη μου, στην κουλτούρα αυτών των λαών. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, στην Γαλλία.
0: Και μπορούμε να θυγόμαστε. Με το θρησκευτικό ηγέτη.
1: Και κάποιοι να συνοστίζονται, γιατί ήταν μεγαλειότητα.
0: Παιδιά, φύγε από το γάμο. Φύγε από το γάμο.
1: Σταμάτα,
0: τραγώ παπά.
1: Και κάποιοι να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν την προσευχή του πάπα.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτο κόσμο. Έβλεπα τα πλάνα από τον. Απίστευτο κόσμο.
0: Ωραία πράγματα, ωραία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Τώρα, αυτό επειδή άκουγα και την Θωμαίδα, η οποία ζει χρόνια στη Γαλλία και βέβαια, όπως πολύ σωστά έλεγε και παρατηρούσε, εκεί είναι εμπεδωμένος για καλά ο διαχωρισμός του κράτους με την Εκκλησία εδώ και δεκαετίες ολόκληρες.
1: Δεν το συζητώ, έχουν παράδοση οι Γάλλοι σε αυτό.
0: Έχουν μια παράδοση, είναι η αλήθεια. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου οι ναοί αξιοποιούνται ως τόποι συναυλιών, να ξέρεις. Δεν είναι πλάκα αυτό που σου κάνω.
1: Όχι, το ξέρω ότι δεν είναι πλάκα. Ναι, και λοιπόν, μάλιστα διαφημίζω ότι υπάρχει διαφημίσει συναυλιών, καλλιτεχνών.
0: Ας πούμε στη βασιλική του Αγίου Τάδε, ας πούμε, σου λέει. Του Αγίου Μαρίνου, θα πω εγώ, του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Τάδε, θα γίνει η συναυλία της ορχήστρας Τάδε. Εντάξει. Δεν παίζουν ροκές, παίζουν συνήθως κλασική ή εκκλησιαστική μουσική.
1: Και αυτό γίνεται σε κάποιους τελικά. Ναι. Το τελευταίο διάστημα μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Ωραία. Πάντως,
1: εδώ στην Ελλάδα είμαστε πίσω πάντως. Στο θέμα διαχωρισμού κράτους εκκλησίας είμαστε αλλού.
0: Άστο τώρα αυτό. Μην
1: την πιάνω αυτή τη συζήτηση πρωί-πρωί. Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά τώρα το ότι αισθάνονται και θυγμένοι κάποιοι. Μπάσει τόση. Ναι.
1: Μπορεί.
0: Δίνει ναι, κοίταξε, όχι. Η αλήθεια είναι ότι η Δύση παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Η Δύση. Βέβαια. Ακόμα.
1: Και γι' αυτό.
0: Ακόμα. Λοιπόν,
1: γι' αυτό είμαστε περήφανοι.
0: Καλημέρα.
1: Ως δυτικός πολιτισμός, φαντάζομαι, ως Δύση.
0: Ναι. Βέβαια, μην ξεχνώντας ότι, μάλλον ξεχνώντας που και που πια το τελευταίο διάστημα, ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Μην πιάσουμε τα φιλοσοφικά τώρα. Πρωινιάτικα. Δευτεριάτικα και τελειώνει και ο μήνας. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό.
1: 28 σήμερα.
0: 28, 2 και σήμερα. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι Διεθνής Μέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση. Λέμε τώρα, εντάξει.
1: Πες και εσύ καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, δευτεριάτικα, να περάσει ώρα.
0: Η Διεθνής Μέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση καθιερώθηκε με απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2019 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου από το 2020 και μετά, η μέρα που προϋπήρχε από το 2016, ενταγμένη στο καλεντάρι της UNESCO, με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στην πληροφόρηση και την ενημέρωση των πολιτών από τις κρατικές αρχές.
1: Ωραία. Τα άκουσα πολύ ωραία.
0: Έχει την πλάκα του.
1: Ναι, μου άρεσε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα.
0: Της λύσας, ποιας λύσας? Που λέμε όχι... μια λύσας έχει πιάσει.
1: Όχι αυτή.
0: Ναι.
1: Της λιμώδους ασθένειας.
0: Α, της λιμώδου. Ναι.
1: Διαβάζω αυτό σαν σήμερα. Πάντα λιμώδης ασθένεια είναι η λιμώδης ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων. Που είναι φορείς του ιού της λύσας.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω και καλά βλέπω, γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Και η Χαριτό, να το ξέρεις. Και η Χαριτό, ναι.
1: Και το Χαριτίνι μου αρέσει, αλλά νομίζω ότι γιορτάζει άλλη μέρα. Και η Ζυγή. που έχουν γενέθλια σήμερα.
0: Και έχουν γενεθλιάκια. Τι λέει το ζώδιο, κάτσε φέρε να δούμε, ναι, τι λέει το ζώδιο, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γιατί η μέρα στραβά έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, καιρό έχει να
0: ξεκινήσει. Κάτι
1: για τα ζώδια, αλλά να το αποχορτήσουμε λιγάκι.
0: Ναι, το ζώδιο. Τα σχέδια, λέει, που κάνετε σήμερα απλά θα καταρρεύσουν στο τέλος βραδιάς. Ωραία αποφόρτιση. Πρέπει να κάνετε προσαρμογές στο πρόγραμμά σας ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα πράγματα θα πάνε όπως θέλετε. Αυτό είναι το free ζώδιο. Λοιπόν. Τι έκανα εγώ. Α, έκλεισα το μικρόφωνο. Ναι, έχει δίκιο. Κλείσαμε το μικρόφωνο κατά λάθος εδώ. Εμείς θα κάνουμε. Σου έχω πει να μην είσαι ζαβολιάρα.
1: Εσύ λοιπόν, θα κάνεις.
0: Η μέρα ξεκίνησε στραβά και ανάποδα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Tech News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο και σε αταξίες.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Στάμου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, γιατί μια μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα σε πολυκατοικία. Οι άνθρωποι εκεί λαχτάρισαν, υπήρξαν απεγκλωβισμοί. Ο Κώστας θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Κώστα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βασίλη, ξεκίνησε στραβά και ανάποδα. Επειδή είδα την επιχείρηση κατάσβεσης, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα εδώ στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα στην οδό Κασταμονής, όπου μια πολυκατοικία, ολόκληρη πολυκατοικία, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στο ισόγειο του κτηρίου, συγκεκριμένα σε μια καφετέρια η οποία στεγάζεται στο ισόγειο. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν σήμανε στον αγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροβεστικής και αυτή τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, πάνω από τη λεωφόρο Κίνηση, από τη λεωφόρο Βεϊκού. Εκεί λοιπόν επιχείρησε ανάμεσα 5 οχήματα της πυροβεστικής με 18 πυροσβέστες, το ειδικό βραχιολοφόρο όχημα της πυροβεστικής, καθώς και ένα κλιμακοφόρο όχημα της πυροβεστικής, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεσή της για περίπου 3 ώρες. Ακόμη και τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν πάνω στα μπαλκόνια προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν ελέγχους σε όλους τους χώρους του κτηρίου, προκειμένου να δουν αν έχει παραμείνει κάποιος, αν έχει ξεμείνει κάποιος από τους ενίκους, οι οποίοι όλοι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες να έχουν απεγκλωβιστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, ήταν μια φωτιά η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα, καθώς ξεκίνησε η φωτιά από το ισόγειο, από την καφετέρια που σας είπα που στεγάζεται στο ισόγειο. Ωστόσο, από τις 5, από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσα σε 5 λεπτά και σε λιγότερο από μισή ώρα το κτίριο, οι τρεις όροφοι είχε τυλιχθεί στις φλόγες, έχουν καταστραφεί ολοσχερό στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων και φυσικά εκτελήθηκαν δραματικά λεπτά μέχρι να απεγκλωβιστούν όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, καθώς οι νεότεροι κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια μόνοι τους από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Ωστόσο, οι πιο ηλικιωμένοι, ανάμεσά τους υπήρχαν μάλιστα και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανέβηκαν στην ταράτσα και από εκεί τους απεγκλώβησαν με ασφάλεια οι άνδρες της πυροβεστικής.
0: Ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν έχουμε χειρότερα. Έχουμε μόνο υλικές καταστροφές, βέβαια, όταν λες τόσα διαμερίσματα.
1: Και τρία βλέπω και τα πλάνα, βλέπω και, ναι, τα βίντεο από τη φωτιά. Είναι συγκλονιστικά. Έχει παρελθόν αυτή η καφετέρια, βέβαια.
2: Νομίζω ότι αυτά τα βίντεο αποτυπώνουν ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε πολύ χειρότερα. Ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση πυροβεστικής. Κατάφεραν σε πρώτη φάση να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια οι άνθρωποι και φυσικά να σβήσει η φωτιά μετά από αρκετή ώρα. Επειδή αναφέρθηκε στα Μαρία, είναι μια καφετέρια στην οποία το Μάρτιο του 23, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω το Μάρτιο.
0: Ναι.
2: Ένα τραγικό περιστατικό.
0: Φεβρουάριο.
2: Ναι. Είχαμε ένα καυγά ανάμεσα σε δύο παρέες Αλβανών, μαφιόζικες ομάδες όπως λέγανε οι πληροφορίες, με απολογισμό ένα νεκρό. Καθώς τότε είχαν βγει τα όπλα, είχαν πέσει πυροβολισμοί μέσα στην καφετέρια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ο οποίος τότε, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν κάποιος από τους εμπλεκόμενους στον καυγά. Ωστόσο, μια σφαίρα τον είχε βρει, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Να σας μεταφέρω λίγο τις μαρτυρίες και από εκεί και πέρα η έρευνα των αγροτικού της πυροβεστικής είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες ώρες θα δείξει από τι ξεκίνησε η φωτιά. Περισσότεροι κάτοικοι πριν τη φωτιά, πριν τις πρώτες φλόγες, έχουν ακούσει τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις από το ισόγειο, από την καφετέρια. Ναι. Αυτό δεν λέει απαραίτητα κάτι. Μιλάμε για κατάστημα εστίαση, μπορεί να έχει μέσα φιάλιση υγραερίου, ναι, μπορεί να έχει τα μανιτάρια, τις όμπες, διάφορα έφλεκτα υλικά. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται τα πάντα για το πώς δηλαδή ξεκίνησε αυτή η φωτιά από το ισόγειο κατάστημα, από την καφετέρια.
0: Κώστα μου, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο airnews.gr, φυσικά και στο τηλεόραση airnews, μπορείτε να δείτε τις εικόνες την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Νομίζω ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε εκεί και οι εικόνες είναι ανατριχιαστικές. Είναι κόλαση του δάντη. Παραπέμπουν σε κόλαση του δάντη. οι φλόγες, οι πύρινες γλώσσες που ξεπηδούν μέσα από τα διαμερίσματα, έχουν τη λήξη στην πολυκατοικία, είναι πραγματικά εικόνες που συγκλονίζουν. Στο earthnews.gr όλα αυτά και βέβαια στο earthnews.tv. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα.
0: Εσείς ακούτε Earth News Radio 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Είπαμε ότι στα μικρόφωνα είναι η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Τον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε πριν από λίγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη. Θα έχουμε λίγες συννεφιές και περιορισμένες ασθενείς βροχές. Βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή. Λόγω της αυξημένης ηλιοφάνειας, οι μέγιστες τιμές των θερμοκρασιών θα είναι λίγο υψηλότερες από χθες, χωρίς όμως να αναμένεται σημαντική άνοδος ούτε σήμερα. Συγκεκριμένα, στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Φράκη τους 26, το ίδιο και στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 27, στην Κρήτη τους 24, το ίδιο και στα Επτάνησα και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες τους 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική τοπικές συννεφιές, βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς, στα βόρεια προάστια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, θερμοκρασία 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας, είναι 16 βαθμοί, στον Πειραιά 17 βαθμοί Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί. Στείλω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Διονυσία, τη λατρεμένη, η οποία μας λέει ότι της κάνουμε παρεούλα στο δρόμο από Κομωτινή. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλό δρόμο, Διονυσία μου. Να είσαι καλά.
1: Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες και αν ξεκινάτε τώρα από το σπίτι, έχει ξεκινήσει και η κίνηση. Σας έχει προλάβει μάλλον στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από το Εγάλεο και φτάνει μέχρι την είσοδο της Αχαρνών. Στην κάθοδο έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξεκινάει σχεδόν αμέσως μετά την Αττική Οδό και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι και το Περιστέρι και η Λεωφόρος Αθηνών με κίνηση από το Εγάλεο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αλλά και από το Περιστέρι μέχρι τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Κηφισού. Επίσης έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή αυτή την ώρα. Από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο και από το Φάληρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αττική οδός από τα Ανολιώσια μέχρι την έξοδο για Μαρούσι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στην οδική της Πλακεντίας έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές μετά την κατάρρευση της διόρυφης παλιάς οικίας στην Πλάκα. Μια κατάρρευση που προκάλεσε το θάνατο 6 ανθρώπων. Είχαμε μια τραγωδία με 4 αλλοδαπούς τουρίστες οι οποίοι είχαν ενοικιάσει τη μία οικία. Ήταν χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και
1: τώρα είχαμε μόνιμη κατοικία, έτσι δεν είναι? Και πολλά ερωτηματικά που προκύπτουν βέβαια από αυτή την έκρηξη. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί από την πυροσβεστή έχουμε μια πρώτη εικόνα που μπορεί να οφειλόταν βέβαια αυτή η πολύ ισχυρή έκρηξη.
0: Οι εκτιμήσεις λένε ότι ενδεχομένως να οφείλεται σε συσσόρευση φυσικού αερίου στο χώρο. Εκτιμάται ότι υπήρξε συνεχής παροχή αερίου που έφτασε μέχρι και το 15% της συγκέντρωσης και δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται ένας μικρός πυνθυρισμός, λένε οι πληροφορίες, να προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή. Ενδεχομένως, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και έχει μεταδώσει από χθες το Earth News, όταν πήγε στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως. Γιατί το σενάριο αυτό θεωρείται το πιο πιθανό,
1: γιατί είναι η μόνη που βρέθηκε στο μπάνιο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρέθηκαν
0: στα κρεβάτια τους.
1: Ακριβώς, και δημιουργεί και μια σειρά απορριών, τουλάχιστον για όσους κάνουν χρήση φυσικού αερίου, όπως πότε αισθάνεσαι ασφαλής, πότε καταλαβαίνεις ότι έχεις διαρροή φυσικού αερίου. Μια σειρά ερωτημάτων. Και αν φύγουμε και από το σενάριο του φυσικού αερίου, υπάρχουν ερωτήματα ακόμη και για τη στατικότητα του κτίριου.
0: Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Για ένα πολύ παλιό κτίριο.
0: Γι' αυτό θα ξεκινήσουν σήμερα και οι έλεγχοι. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Εκεί είναι που εστιάζουν.
1: Και στα διπλανά κτίρια που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Ναι, μα εκεί έτσι. Το θέμα
1: για το
0: είναι αν έχει
1: επηρεαστεί.
0: Βέβαια. Ναι. Έτσι, μετά τις εργασίες καθαρισμού που γίνονται, των οικοδομικών υλικών που γίνονται από χθες, πραγματογνώμονες, ειδικοί πραγματογνώμονες, αλλά και στελέχοι της πυροσβεστικής, θα κάνουν έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και αυτοψίες, οι οποίες θα ενταθούν σήμερα και από την Παλαιοδομία και το Υπουργείο Πολιτισμού. Για τη στατικότητα αυτών των κτηρίων. Πάντως, πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία πάρα πολύ συγκινητική. Μιλάμε για το γεγονός ότι δύο από τα θύματα υπήρξαν ένα νέο ζευγάρι,
1: ναι,
0: το οποίο είχε έρθει για το μήνα
1: για το
0: του μέλητος,
1: ναι,
0: εδώ στην Ελλάδα.
1: Τραγική, ναι, ιστορία.
0: Και το εντάξει, άλλο η κοπέλα ήταν έγκυος, πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα ήταν
1: έγκυος.
0: Ναι, περίμενα το παιδί τους. Εντάξει, θλίψη πάρα πολύ μεγάλη, μηνύματα πολλά. Σημασία έχει το γεγονός ότι η αγωνία στην περιοχή μετά το δράμα και το θρήνο κλπ. Εντείνεται όχι μόνο για τα γειτονικά κτίρια αλλά και γενικότερα σε σχέση με το φυσικό αέριο. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλής κάποια κτίρια, οι έρευνες θα συνεχιστούν. Και νομίζω αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις, νεότερη επίσημη ανακοίνωση και από πλευρά του Δήμου.
1: Και για τα νεότερα κτίρια, έχεις μια ανασφάλεια. Όταν σου λέει ότι δεν υπήρξε οσμή φυσικού αερίου και φτάνουμε σε αυτή την έκρηξη, ναι, πρώτο θέμα ανασφάλειας. Βέβαια, υπάρχουν και προβληματισμοί και για τις παρεμβάσεις. Γιατί το δεύτερο επίπεδο προβληματισμού είναι γιατί κατάρρευσε σαν χάρτινος πύργος αυτό το κτίριο. Γιατί κατέρευσε ο δεύτερος όροφος. Και υπάρχουν προβληματισμοί για τις παρεμβάσεις που γίνονται σε αυτά τα κτίρια. Πόσο φροντίζουμε τα θεμέλια των κτιρίων όταν είναι τόσο παλιά.
0: Τώρα, σήμερα στις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Θα την κάνει η ΕΙΝΑΠ. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Επισημαίνοντας ότι αυτή η τραγική ιστορία έφερε στο φως, ανέδειξε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών υγείας που σχετίζονται με την ευζωία, την αναγεννητική ιατρική.
1: Και ανέδειξε πράγματι,
0: έτσι, ναι,
1: και ανέδειξε πράγματι, γιατί πολλές φορές το λέμε κατά υπερβολή, ανέδειξε πράγματι τέτοια κενά και πόσα πολλά ιατρία λειτουργούν έτσι. Εγώ φίλος θα στο εξομολογηθώ. Με έχουν ενοχλήσει εκτός των άλλων και δύο πράγματα. Ο κινησμός με τον οποίο οι πρωταγωνιστές επικοινωνούν με τα μηνύματά τους.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα ιατρός, εισαγωγικά το ιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Το ρέμπελα που βρήκαμε, το θα τον στριμώξω. Είναι, ναι, να μου πεις όταν φτάνουν ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του και να μην ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και να πειραματίζονται, τι άλλο περιμένεις. Και με ενόχλησε και κάτι ακόμα. Άκουσα τον κύριο Γιαννακό να λέει ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο ο κύριος Μαζονάκης, πόσα χρήματα έχει στην τσέπη του. Τώρα, έχουμε χάσει την μπάλα νομίζω.
0: Εντάξει,
1: με ενόχλησε, μπορεί να είμαι υπερβολική. Και το λέω με κάθε επιφύλαξη. Με ενόχλησε.
0: Εγώ ως πληροφορία δεν είδα τι νόημα
1: έχει. Δεν ξέρω, βρε Βασίλη. Δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέμε η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι.
0: Η υπερητή πληροφορία της ημέρας.
1: Και φτάνει.
0: Βασιτώσει. Μέσα σε όλα είχαμε δύο απώλειες για το χώρο της τέχνης. Δύο απώλειες που προκαλούν συγκίνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο έτσι χαρακτηριστικές, ναι, παρουσίες του δοξασμένου ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60. Μια έτσι γυναίκα παύλα φωτιά.
1: Σωστά,
0: στα χρόνια που μεσουρανούσε
1: με ιδιαίτερο ταλέντο στο χώρο, στα musical, ήταν πρωταγωνίστης σε πολλά musical και σε δραματικές ταινίες όμως.
0: Αξιόλογη, συμπαθέστατη, αξιαγάπητη και ακριβοθόρητη, όπως επισημαίνουν και συνάδελφοι δικοί της αλλά και συνάδελφοι δικοί μας.
1: Ακριβώς, την άποψη ότι επεσήρθη πολύ διακριτικά φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς,
1: ναι.
0: Η Ελένη Προκοπίου έκανε μια σπουδαία καριέρα, είναι η αλήθεια, στο χώρο του κινηματογράφου κυρίως, εκεί και στη Φίνος Φιλμ, τα χρυσά χρόνια της Φίνος Φιλμ, πρωταγωνίστησε σε πάρα πολλές ταινίες, αξιοποιώντας και το ταλέντο της ως χορεύτρια. Αποχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από το χώρο του ελληνικού κινηματογράφου μετά το γάμο της με γνωστό επιχειρηματία στο χώρο του επίπλου. Έτσι δεν είναι.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Το δεύτερο πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή ήταν η Δέσποινα Τομαζάνη. Μια πραγματικά πολυτάλαντη γυναίκα. Ηθοποιός, συγγραφέας. Νομίζω την γνώρισαν οι περισσότεροι μέσα από το ρόλο της Σοφία στην ταινία, στην εμβληματική ταινία του Νίκο Νικολαίδη, Γλυκιά Συμμορία. Κατέληξε ύστερα από δίμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω πνευμονικού ειδήματος και άφησε πίσω της μια σπουδαία καριέρα και στο χώρο του κινηματογράφου και στο χώρο της λογοτεχνίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλες καταστροφές σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά σε καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο. Κάηκε ολοσχερός, κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Ξεκινούν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άναδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Κατζαβάρθια έχουμε στον ήχο. Ανέλαβε ο Νίκος Ψωμιάδης. Κατά τα άλλα, όλη η παρέα είναι στα απόστατη. Μαρία Γεωργίου εδώ στο ένα μικρόφωνο.
3: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
2: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
3: Η Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική.
2: Και εσείς βέβαια, εδώ το παρεάκι μας, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε, μαζί διαμορφώνουμε τη σκαλέτα αυτής εδώ της εκπομπής, τη δική μας καθημερινή επικαιρότητα, με τη δική σας καθοριστική παρέμβαση. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber.
3: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ernews Radio, δύο λέξεις, Ernews μία, Radio ή άλλη.
2: Είτε μέσω Facebook. Εάν θέλετε, μπείτε στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μέσω Messenger στείλτε μας το μήνυμά σας. Θα πούμε πολλές καλημέρες, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Όμως νομίζω ότι πρέπει πρώτα να περάσουμε στα ελληνογερμανικά. Διότι τι ήταν αυτό το διπλό, τι διπλό ήταν αυτό χθες στη Γερμανία, μέσα στο Augsburg, μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, οι 5.000 ήταν Έλληνες. Μια απίστευτη νίκη, επική νίκη των Ελλήνων διεθνών. Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας. Η Γερμανία η οποία δεν διανύει και την περίοδο της ακμής της ποδοσφαιρικά.
3: Να ξέρεις ότι θυμώσαμε την Bild.
2: Είναι αλήθεια.
3: Μίλησε ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος κέρδισε τη Γερμανία. Γράφει σήμερα.
2: Το είπα αυτό και το ποδαρικό του Jürgen Klopp δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν, ας πούμε, και πάρα πολύ.
3: Δεν πήγε και πολύ καλά.
2: Γουρλίδικο.
3: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά.
2: Του κόψανε το γούρι οι Έλληνες διεθνείς. Είναι χαρακτηριστικό της Μίκας. Είπε ότι εγώ έκανα ό,τι μου έδειξε. Και ναι, εντάξει, λίγο ειρωνικό, αλλά από την άλλη μεριά, καλή απάντηση στις κακίες που ακούστηκαν από τους Γερμανικούς και κυρίως τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν φωτιά και λαύρα, απαξιώνοντας πλήρως την ελληνική νίκη, όχι όλα, αλλά πάρα πολλά, και εστιάζοντας το γεγονός ότι ο Κλοπ δεν κατάφερε να δέσει την ομάδα και ότι το ποδαρικό του πήγε στραβά. Έτσι, εντάξει, δεν ήταν μόνο η Bild προκλητική, και οι άλλοι ήταν λιγότερη προκλητική, ας πούμε.
3: Το ποδοσφαιρικό νάνο, τώρα όπως και να το πω.
2: Το ποδοσφαιρικό νάνο ήταν η Bild, εντάξει, είναι η Bild.
3: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
3: Επειδή πες λιγότερο, οι άλλοι λιγότεροι.
2: Οι άλλοι είπανε ναι, ότι.
3: Και βρισκόμαστε και στην κορυφή της κατάταξης, βλέπω. Βλέπω τώρα τη βαθμολογία.
2: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αυτή η ομάδα απέδειξε ότι έχει μέταλλο. Έχει παιδιά ψυχάρες. παιχταράδες, αποφασισμένους να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να σηκώσουν ψηλά το τιμημένο. Είναι μια φουρνιά και μια παρέα που νομίζω ότι είναι αποφασισμένη να γράψει ιστορία. Μακάρι.
3: Πάντως, τόσο δεμένη ομάδα, ναι. Ναι, αυτό το μια παρέα.
2: Μακάρι.
3: Έτσι, είναι όλοι νεαροί εντωμεταξύ στην ηλικία. Είναι καταπληκτική. Ο επόμενος αγώνας με την Ολλανδία.
2: Ο επόμενος αγώνας την Πέμπτη με την Ολλανδία. Εκεί θα τα δώσει όλα.
3: Είναι δεύτερη. Στην κατάταξη είμαστε πρώτοι εμείς με 6 βαθμούς. Ολλανδία δεύτερη με 4.
2: Η οποία Ολλανδία, για να μην έχουμε αυταπάτες, έτσι. Η Ολλανδία είναι η ομαδάρα. Και η Γερμανία είναι η ομαδάρα. Είπαμε, δεν διανύει την καλύτερη περίοδο ποδοσφαιρικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, έτσι. Όπως και η Ολλανδία. Και εμείς, για να μην παίρνουμε και τα μυαλά μας αέρα, δεν είμαστε φαβοροί, είμαστε outsider. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν τα παιδιά καταφέρουν και το φέρουν τούμπα όλο αυτό και με τις επιδόσεις τους μας αποδείξουν ότι αυτοί είναι το φαβοροί, θα υποκληθούμε στην μεγαλοπρέπειά τους.
3: Και μακάρι, βέβαια. Όλες οι ευχές μαζί τους είναι.
2: Και θα γίνουμε ακόμα πιο φανατικοί από ό,τι είμαστε τώρα, ακριβώς.
3: Θα τους στρώσουμε κόκκινο χαλί.
2: Καλή επιτυχία. Θα ξαναβρούμε την Γερμανία μπροστά μας την Κυριακή. Έτσι, Πέμπτη Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία.
3: Ενθουσιάζουμε.
2: Ωραία. Τώρα, μια που πιάσαμε τα ελληνογερμανικά όμως, πρέπει να σου πω ότι έχουν και άλλες πτυχές τα ελληνογερμανικά.
3: Όπως.
2: Θα σου πω, επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για την ενέργεια, τι γίνεται και πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είχαν ήδη πάρει κάποια μέτρα. Η Γερμανία είχε μείνει, η αλήθεια είναι, από τις τελευταίες, όμως παρόλα αυτά προχωρεί από την 1η Οκτωβρίου σε μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο. Κατά 17 λεπτά
3: το
2: λίτρο, όχι κάθε άλλο. Και επιβάλλει και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έτσι το λέμε, για να, από το 2027.
3: Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι δεν μπορεί να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές.
2: Ακριβώς.
3: Δεν είναι δυνατό. Και εδώ στα δικά μας που τα καύσιμα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ, φαίνεται ότι περιμένουμε ανακοινώσουμε στην εβδομάδα. Ναι. Τουλάχιστον για το ένα πακέτο, γιατί στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Εκεί είναι το...
3: Για τα καύσιμα κίνησης περιμένουμε,
2: ναι,
3: τώρα.
2: Εκεί είναι η μεγάλη, ας πούμε, αγωνία, για το τι θα γίνει αγωνία. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το φως, προσανατολίζεται σε γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ακόμα λέει και σε 20%, που λένε οι τελευταίες πληροφορίες, 15-20%, ναι. Μεγάλο ερώτημα παραμένει αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο στην Αγγλία.
3: Στην Αγγλία, ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Γιατί οι πληροφορίες μας λένε για δύο ενισχύσεις όσον αφορά. Μία στα αντιληστήρια και μία στην Αγγλία, έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Εκείνο το οποίο κατηγορηματικά απορρίπτεται είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα έκτακτη φορολόγηση στα αντιληστήρια.
3: Όπως και γίνει το 22 και το 23, αν δεν κάνω λάθος. Θα ρωτήσουμε βέβαια, γιατί απορρίπτεται.
2: Λοιπόν, για λόγους, λέει, που έχουν να κάνουν με τον εξαγωγικό προσανατολισμό των δηληστήριων, έτσι. Να σου πω τώρα.
3: Απ' την άλλη έχουν πολλά κέρδη. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Πολλά υπέρκέρδη εννοείς. Πολλά υπέρκέρδη, ναι.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει.
2: Κοίταξε, εγώ απλά θα επισημάνω και συγγνώμη με το συμπάθειο, εγώ το λέω, εσύ δεν λες τίποτα, ούτε το σημερίζεις εννοείται, ότι η φορολόγηση των υπερκερδών το 22, την τσουρούφλησε λίγο την κυβέρνηση, νομίζω.
3: Ναι.
2: Δηλαδή είχε ακούσει πολλά παράπονα και έντονες δυσαρέσκειες. Και
3: από την πλευρά των δηληστήριων και από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν ήταν τόσο.
2: Ότι δεν ήταν τόσο γενναία.
3: Ναι,
2: δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, πώς κατάφερε να τους απογοητεύσει όλους τότε, ήταν ένα θέμα.
3: Και τώρα, γιατί δεν φορολογείται τα δηληστήρια, για να μην απογοητεύσει τους ιδιοκτήτες των δηληστηρίων.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Και να απογοητεύσει τους καταναλωτές. Πάντως, έχει γίνει πιεστικό το θέμα με τα καύσιμα. Και γιατί πια μετά κυλιέται, θυμάσαι που το λέγαμε από την αρχή, όταν παρατηρούσαμε τις διεθνείς τιμές, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η ακρίβεια σε κάποια προϊόντα είναι, φαίνεται ήδη.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε εκλογές δεν μπορείς να πας με την αμόλυβδη στα 2,3, 2,4 και ίσως 2,5 ευρώ το λίτρο, ανάλογα και με το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια, ας πούμε, ένας έντονος προβληματισμός για την πρόνοια που θα πρέπει να υπάρξει.
3: Και γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας.
2: Ναι, κυρίως.
3: Για ό,τι σημαίνει αυτό. Και μάλιστα αναμένονται και ανακοινώσεις και για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί προφανώς έχουν παρασυρθεί και οι τιμές της ενέργειας. Την ίδια ώρα επιστρέφει μάλλον η συζήτηση για την ακρίβεια στα σιτηρά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.
2: Ναι.
3: Και για την ακρίβεια στα λοιπάσματα.
2: Mm-hmm.
3: Άρα η εφοδιαστική αλυσίδα καταλαβαίνω ότι θα πάρει φωτιά το προσεχές διάστημα και φαντάζομαι το έχουν ξαναπεί ότι η παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκράτηση των τιμών. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται στον αέρα όλο αυτό. Ε?
2: Ναι.
3: Για συγκράτηση τιμών.
2: Ναι. Στο μεταξύ, κοίταξε, μελετάνε λέει τις δημοσκοπήσεις να δουν τι συμπεράσματα βγαίνουν. Τα συμπεράσματα πάνω κάτω έχουν παγιωθεί σε αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια προβολή στην εκτίμηση ψήφου γύρω στο 30 σύμπλην κάτι, ανάλογα και με την εταιρεία.
3: Φαίνεται να μην κερδίζει πολύ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θυμάμαι και ακόμα που να έχει κερδίσει πολύ.
2: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να ταβανιάζει κατά το κοινό λεγόμενο.
3: Και να σημειώνει και μια μικρή πτώση.
2: Και να σημειώνει και μια μικρή πτωσούλα, με αποτέλεσμα να είναι όλα ανοιχτά. Και διαβάσαμε στον Κυριακάτικο τύπο πλήθος σενάριων για αυτή τη μάχη που αναμένεται να δοθεί για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ελπίζει και πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα, έστω και στη στροφή, να ξεπεράσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σημειώνει μια μικρή άνοδο στις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Και σε πολλές δημοσκοπήσεις, τα επιμέρους ερωτήματα, φαίνεται ότι αποτιμάται θετικότερα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη από του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά σε χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, έτσι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, να πούμε, δημοσκοπικές επιδόσεις που κυμαίνονται ανάμεσα στο 11-12% εκεί.
3: Και περίπου. Με μεγάλη απόσταση του δεύτερου από την Δημοκρατία,
2: ναι, ναι. Τώρα. Ακριβώς.
3: Πάντως, το έχεις πει και επιβεβαιώνεται, ναι, ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση, μάλλον αυτός που θα μείνει στην τρίτη θέση, θα στιμωχτεί πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Είναι σαφές αυτό.
2: Πώς το λένε, ο χαμένος θα χάνει όλα, κάπως έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Και σκέφτονται, λέει, τώρα το διάβασα, δεν μπορώ να μην το πω πριν πάμε στα προσέλιδα των εφημερίδων και τα εσωκομματικά τους, γιατί υπάρχει μια γκρίνια τώρα στην Δημοκρατία, ειδικά με τα πόσα ακούστηκαν για τους καλαμοκαβαλάριδες, από πολλές πλευρές
3: και
2: ακούστηκαν.
3: Και μετά για τους κακομύριδες και, μετά,
2: ναι,
3: μια δηλαδή, σειρά άστοχων δηλώσεων.
2: Αυτό πάλι
3: για
2: τους κακομύριδες και για τα καύσιμα. Είναι ένας βουλευτής τον οποίο δεν τον είχαμε ακούσει ποτέ. Θέλω να μου βρεις το όνομά του, ένας νεοδημοκράτης που βγήκε σε ένα κανάλι και είπε: εντάξει ρε παιδί μου, αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πας με τη συγκοινωνία.
3: Ναι.
2: Δεν τον είχαμε ακούσει. Πρώτη φορά τον ακούσαμε. Εδώ δηλαδή.
3: Μήπως το κάνουν επίτηδες κάποιοι, επειδή έτσι έχουμε ακούσει, να πούν.
2: Ναι.
3: Την παπάντα του, συγγνώμη για την έκφραση. Το παίρνω πίσω.
2: Ναι.
3: Την υπερβολή του. Να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Για να ακουστούν.
2: Ναι.
3: Θα μπορούσε να ήταν ένα τέχνασμα επικοινωνιακό αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
3: Και ταυτίζεσαι με αυτή τη δήλωση.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, κοίταξε, είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό. Ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας είναι, σου πω εγώ. Είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Τον ήξερες τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα?
3: Όχι.
2: Δεν τον ήξερες.
3: Αμαρτία εξομολογημένη,
2: Δεν τον ήξερες τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα?
3: Όχι, ούτε τον ήξερες.
2: Είναι βουλευτής Πιερίας. Εκλεγμένος πρώτη φορά το 2023. Φαρμακοποιός. Σου λέει: δεν έχεις 10 ευρώ, ας πούμε. Εντάξει. Βέβαια, επειδή εγώ άκουσα ολόκληρη τη δήλωση, γιατί αυτό το η κοπτοραπτική δημιουργεί πολλές φορές.
3: Ναι,
2: την άκουσα όλη τη δήλωση. Δεν το είπε τόσο κοινικά.
3: Το είπε λιγότερο κοινικά.
2: Το είπε λιγότερο κοινικά.
3: Εντάξει. Με κατησύχασες τώρα.
2: Ναι. Εντάξει, παιδί μου, δηλαδή.
3: Την
2: είναι
3: άλλη δήλωση για τους κακομοίρηδες και τους νοικοκύρες θα έκανε ο κύριος Θεοχάρης.
2: Ναι.
3: Θα το δούμε και σε πρωτοσέλιδα σήμερα και τις δύο δηλώσεις.
2: Ναι, εντάξει. Και επειδή είδα και του κυρίου Θεοχάρη τη δήλωση. Είχε μια κόντρα με την κυρία Αντωνίου.
3: Με την κυρία Τόνια Αντωνίου του
2: Πασοκ. Με την κυρία Τόνια Αντωνίου του Πασοκάρα. Τόνια Αντωνίου, ίσον Πασοκάρα, λένε.
3: Πασοκ ωραία χρόνια,
2: ναι. Λοιπόν, δηλαδή πώς το λέμε, το Πασόκ, το παλιό, το προεδρικό, το πατροπαράδοτο, το ωραίο, το κυμπαρλίδικο.
3: Δεν την άφησε πάντως τη δήλωση να πέσει κάτω.
2: Δεν πειράζω, είναι παλιά καραβάνα, έμπειρη και στα τηλεπαράθυρα είναι, γνώμη, και ας παρεξηγηθεί όπως να παρεξηγηθεί, αστέρι. Η Τόνια Αντωνίου στα τηλεπαράθυρα είναι... Δηλαδή δεν παίζεται εύκολα.
3: Μα και το απέδειξε.
2: Από δεν παίζεται εύκολα. Λοιπόν, και τον πίεζε, τον τζίγκλαγε και προσπαθούσε να εμφανίσει, ας πούμε, το έργο που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία και τον τζίγκλαγε. Εκείνη του έλεγε τα ζητήματα, τα ανοιχτά που υπάρχουν.
3: Αυτό είναι δεν. Είσαι προχωρημένος όταν βγαίνει στα παράθυρα.
2: Και εκείνος, ας πούμε, ουσιαστικά προσπάθησε με άλλα λόγια να χρησιμοποιήσει την επιχειρηματολογία Γεωργιάδη Αδόνιδος
3: για
2: τη συμμορία της μιζέριας,
3: ναι, τη μοίρα.
2: Αυτό είπε. Δηλαδή εκεί ήθελε να το πάει και είπε κόμμα των κακομύριδων, ας πούμε. Δηλαδή λάθος ελληνικά.
3: Μου θύμισε το αντίστοιχο της Σούρζα με τους κυπαντελίδες.
2: Ναι, αυτό το πράγμα.
3: Έτσι, προσπαθείς να χαρακτηρίσεις κάποιους οι οποίοι.
2: Ναι,
3: ας το αφήσουμε καλύτερα αυτά. Δεν είχε πάει πολύ καλά.
2: Ναι. Πήγε τέλεια. Ναι, γιατί και τώρα από την άλλη μεριά είναι πολύ λογικό σε μια τέτοια προεκλογική αντιπαράθεση να υπάρξουν λεκτικά ολισθήματα παμπολά από όλες πλευρές.
3: Και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι.
3: Και υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν τώρα αυτά να τα αξιοποιήσουν. Έτσι γίνεται η πολιτική. Τώρα μην τρελαθούμε.
2: Νομίζω ότι όμως, αν πούμε στη λογική της Ατάκα, σε μια περίοδο που ο κόσμος ψημένος και γυμνασμένος ιδιαίτερα από τα πάθη της περασμένης δεκαετίας, δεν περιμένει πολιτική αντιπαράθεση της Ατάκας, αλλά πολιτική ουσίας. Αντιπαράθεση ουσίας, έτσι, για τα ζητήματα. Δηλαδή, όταν έχεις να βγάλεις ένα χειμώνα και βενζίνη στα 2,20, τώρα δεν σε ενδιαφέρει αν όλος είπε την μπουρδα του, τσαχλαμάρα του, σε ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα βρεις τα λεφτά να ανταπεξέλθεις τα έξοδά σου. Έτσι. Εκεί θέλει απαντήσεις.
3: Και με ποιο τρόπο η αντιπολίτευση, ναι, με επικοδομητικές προτάσεις θα μπορέσει να βοηθήσει αυτήν την κατεύθυνση.
2: Αυτό.
3: Γιατί ωραίο το όχι σε όλα.
2: Ναι.
3: Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα.
2: Ναι. Βεβαίως, αυτό δεν δικαιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη από το να ξεφεύγουν και να φτάνουν πολλές φορές σε όρια κινησμού. Ε?
3: Αυτό ναι. Και αν ενοχλεί.
2: Ναι.
3: Γιατί η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της. Ασκεί κριτική, άλλοτε μηδενιστική, άλλοτε επικοδομητική. Αλλά η κυβέρνηση έχει ψηφιστεί και να λύσει προβλήματα.
2: Ναι.
3: Και να λύσει και τους τελευταίους μήνες μέχρι τις εκλογές. Τι να κάνουμε τώρα. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και ο πόλεμος και οι δύο πόλεμοι δεν σταματάνε.
2: Είπε ο κύριος Κουλκουδίνας ότι η συγκρού είναι γεμάτη, η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ναι, είναι ένας δείκτης, ομολογουμένος είναι ένας δείκτης και εγώ το λέω. Η κίνηση στους δρόμους, το γεγονός όμως ότι η βενζίνη έχει ανέβει στα ύψη, έχει οδηγήσει σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σε έναν σχετικό περιορισμό της κυκλοφορίας. Μην κοιτάς τι γίνεται το πρωί στον Κυφισό. Ο Κυφισός θα παραμείνει το ποτάμι των στεναγμών μέχρι να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρησή του με έργα που θα τα δουν τα εγγόνια και τα δυσεγγονά μας.
3: Και γιατί, Βασίλη μου, συνεχίζουν να είναι προορισμοί που δεν σε εξυπηρετούν τα μέσα μεταφοράς, γιατί πρέπει να πάρεις και 3 και 4.
2: 5.
3: Γιατί δεν είναι ακριβώς, δεν είναι τακτικά τα δρομολόγια. Τι να κάνουμε τώρα, όταν περιμένεις 10 λεπτά τη στάση και έρχεται το λεωφορείο γεμάτο και δεν σε παίρνει. Πρέπει να αναγκαστείς κάπως αλλιώς να πας στη δουλειά σου. Και δεν είναι το ταξί λύση.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Και πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων. Θα ξεκινήσει εσύ με τα νέα. Τα έχεις εδώ μπροστά σου, νομίζω.
3: Ναι,
2: τα νέα.
3: The news.
2: Που λέμε, ναι.
3: Πρώτο θέμα στην επιμέλεια παιδιών. Θυμάσαι πόσο δεν είχαμε συζητήσει.
2: Ναι.
3: Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Αυτός είναι ο τίτλος, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, του κ. Γεωργιάδη. Πρώτο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα, τραγωδία.
2: Με συγχωρείς, ναι, τώρα για αυτό, ναι, που, ναι, μου επιτρέψεις, ναι, μισού λεπτού σχόλιο.
3: Οπωσδήποτε.
2: Ναι, επειδή εντάξει, όλοι λίγο πολύ νομίζω θα έχουμε και μια εμπειρία από κάποιο γνωστό, φίλο, συγγενή, γείτονα κλπ. Δεν ξέρω τι λέει η μελέτη του κυρίου Γεωργιάδη,
3: που
2: είναι διαπρεπής επιστήμον, έτσι. Ναι, θα πάρουν εφημερίδα, δουν οι άνθρωποι. Και μπράβο στα νέα που έχουν επιλέξει ένα τέτοιο θέμα.
3: Είναι ένα δύσκολο θέμα.
2: Ένα κοινωνικό και δύσκολο θέμα. Εγώ αυτό που βλέπω σε περιπτώσεις που είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα στην επιμέλεια. Με το παιδί να πηγαίνω έρχεται. Έτσι,
3: από σπίτι σε σπίτι, από εβδομάδα σε εβδομάδα.
2: Ναι. Δεν είναι εύκολο.
3: Όχι.
2: Έτσι.
3: Απ' την άλλη, έχει δικαίωμα κυρίως οι πατεράδες να βλέπουν και αυτοί συχνά τα παιδιά τους. Ναι. Να μην τα βλέπουν μόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο.
2: Τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα, μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια. Ναι.
3: Ναι.
2: Δύο χρόνια δεν είναι λίγα.
3: Δύο χρόνια για την ανατροφή ενός
2: ακριβώς
3: παιδιού,
2: μπορεί να είναι καθοριστικά
3: έτσι,
2: για τη διαμόρφωση
3: χρόνια.
2: Του χαρακτήρα του.
3: Πρέπει να, έχει, να υπάρχει άριστη σχέση μεταξύ του ζευγαριού για να είναι υποδομητική πάντως στην επιμέλεια. Λοιπόν, τραγωδία στην πλάκα το δεύτερο θέμα.
2: Mm-hmm.
3: Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις απαντήσεις για το φυσικό αέριο.
2: Ναι.
3: Βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος. Γερμανία, Ελλάδα 0-1, η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά. Και σεξουαλική κακοποίηση, η συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά.
2: Και μια αναφορά στην αυλή της Άννας Βύση, η οποία.
3: Χαμός έγινε.
2: Χαμός, ναι.
3: Πήγα, είδα μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση.
2: Δεν πήγε εσύ και είδες, πήγα, είδα,
3: όχι.
2: Το λένε τα νέα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, απόλυτη βραδιά με την απόλυτη, η οποία πραγματικά έσκησε.
3: Έσκησε, κοίταξε. 100.000 κόσμο, γέμισε το.
2: 100.000 κόσμο. Και πάρα πολλοί φύγανε αγανά χτισμένοι με χ.
3: Ναι.
2: Όχι με κάπα.
3: Όχι
2: επειδή. Παρότι είχαν πάρει εισιτήριο, διαμαρτύρηθηκαν γιατί δεν υπήρχαν θέσεις να καθίσουν. Σήκωσαν και διάφορα βιντεάκια στο διαδίκτυο.
3: Συγκέντρωσε όλες τις ηλικίες πάντως το ΆΚΑ.
2: Ναι.
3: Το είπα αυτό γιατί άμα είσαι κάποιες ηλικίες, θες θέσεις σου.
2: Κάποιοι άλλοι τους βρώμαγε το ένα, τους μύριζε το άλλο. Τους απάντησε ωραία η φίλη μας η Αφροδίτη Γραμμέλη. Σταματήστε πια, ας πούμε.
3: Έλεος.
2: Γυναίκα, για να πούμε την αλήθεια, αγέραστη. Αγέραστη. Καλά να είναι, να είναι γερή και δυνατή. Απίστευτη, υπέροχη, μοναδική. Έτσι, να επαναλάβω.
3: Είναι και η επικοινωνία της με τον κόσμο είναι απίστευτη.
2: Εγώ να επαναλάβω, τώρα συγγνώμη, θα με δίνουν όλοι γιατί, δεν άκουγα τον ένα, δεν άκουγα τον άλλο. Γιατί έλεγα ότι εγώ δεν άκουγα την
3: Μαζονάκη.
2: Όχι, όχι, δεν άκουγα. Ούτε και η Ανούλα η Βύση, η κυρία Άννα Βύση. Ήταν μια τραγουδίστρια η οποία.
3: Εκ των υστέρων μεταλλιώνει όμως.
2: Όχι, οφείλω να τη αναγνωρίσω ότι όντως είναι η απόλυτη στάρ. Mm. Και εδώ που τα λέμε, ούτε Μετάλλικα δεν κατάφεραν να φέρουν 95.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Μετάλλικα που ζω, υπάρχω, αναπνέω και τους ακούω. Έτσι, τόσο κόσμο δεν κατάφεραν να φέρουν. Μιλάμε ένα συγκρότημα με μέταλλο. Που έχει παγκόσμια διάσταση.
3: Γέμισε τρεις φορές το Καλλιμάρμαρο, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
3: Και όταν άκουσα ότι ανακοινώθηκε ότι η επόμενη συναυλία θα γίνει στο ΆΚΑ, λέω: μα θα το γεμίσει. Το γέμισε.
2: Ναι.
3: Μπράβο της.
2: Μπράβο της και πραγματικά καταυχαριστήθηκαν όσοι την παρακολούθησαν και μπράβο, να είναι καλά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε στον κύριο Κώστα Τσίγκα πριν δούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Ναι, είναι ο πρόεδρος ενός αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος για να μας πει για τις αυτοψίες που γίνονται εκεί στην Πλάκα μετά την κατάρρευση του κτηρίου. Τι εικόνα έχουν οι άνθρωποι, κύριε Τσίγκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυνάμεις του περιοριστικού σώματος είναι εκεί. Όμως υπάρχουν και στελέχη αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έτσι ώστε η έρευνα να οδηγηθεί σε ασφαλές συμπέρασμα ως προς τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Χάθηκαν έξι συνάνθρωποι μας. Το περιοριστικό σώμα από την πρώτη στιγμή, από την Παρασκευή μετά τις 7.30, με δυνάμεις και με κλιμάκωση των ενισχύσεων από την πρώτη ΑΜΑΚ με διασωστικά μέσα και εργαλεία, με τους τρεις σκύλους τους εκπαιδευμένους που διαθέτουν οι ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, μπόρεσαν και μπήκαν στο κτίσμα, στο κατεστραμμένο κτίσμα, στα ερείπια, έτσι ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος που είναι εν ζωή. Δυστυχώς όμως το Σάββατο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η ανάσυρση και των έξι ορών που από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία είναι οι έξι συνάνθρωποι μας που κατοικούσαν στο εν λόγω κτίσμα.
2: Είτε ως ενοικιαστές είτε...
4: Ναι. Ακριβώς.
2: Τώρα να ρωτήσω κάτι για τις αιτίες αυτής τραγωδίας. Έχετε οδηγηθεί σε κάποια πρώτα συμπεράσματα?
4: Συλλέγονται αυτή τη στιγμή μαρτυρικές καταθέσεις. Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι οτιδήποτε είναι που μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό της έρευνας και της δικογραφίας θα ολοκληρωθεί όταν βρούμε και τα τελευταία ευρήματα. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα. φαίνεται ότι το δίκτυο του φυσικού αερίου που περνούσε απ' έξω από τον, δηλαδή ήταν στο δρόμο, υπήρχε σύνδεση στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο λένε οι μαρτυρίες ότι το 2021 έχει διακοπεί, άρα η σύνδεση ήταν μόνο στον δεύτερο όροφο. Υπάρχει μετρητής, υπάρχει διακλαδοτήρας, ο οποίος δίνει φυσικό αέριο στον όροφο που πρέπει να τροφοδοτείται. Εκεί θα αναζητηθούν αίτια ως προς την αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις, αν υπήρχαν ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ασφαλείας ή βαλβίδες εκτόνωσης. Υπάρχει ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει να κάνει με τον τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για πιέσεις λειτουργίας και από εκεί και πέρα η έρευνα θα δείξει τι έγινε και δεν...
2: Γενικότερα στη γειτονιά υπάρχει θέμα, κύριε Τσίγκα? Γενικότερα, με το, δηλαδή έχουμε διαρροή άλλη κλπ?
4: Δεν έχει έρθει στην... δεν έχει ενημερωθεί το περιοριστικό σώμα για κάτι τις προηγούμενες ημέρες επίσημα, δηλαδή να κάποιος συνάνθρωπός μας να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει ότι υπάρχει οσμή.
3: Μάλιστα, γιατί είναι σημαντικό αυτό και ανησυχεί και τον κόσμο αυτό, το ότι δεν υπάρχει μαρτυρία για οσμή, γι' αυτό σας ρωτάμε.
4: Ακριβώς, κατά καιρούς το περιοριστικό σώμα δέχεται κάποια τέτοια τηλεφωνήματα που για κάποια οσμή από οποιοδήποτε αέριο, κινητοποιούνται οι δυνάμεις, ειδοποιούνται οι αρχές, η καταντιστοιχεία σε αυτόν που το αναλογεί, γίνονται μετρήσεις, γίνονται έλεγχοι και δεν είχε διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε να δούμε από τα ευρήματα, τα οποία μέσα στα χαλάσματα, με κινήσεις πάρα πολύ προσεκτικές, οι συνάδελφοι συλλέγουν στοιχεία, σωληνώσεις, οτιδήποτε θα μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα να δούμε. Υπήρχε διαρροή? Ό,τι έγινε, αν υπήρχε διαρροή και αν η αιτία είναι αυτή από το δίκτυο του φυσικού αερίου που ενδεχομένως μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, η αλληλουχία δηλαδή των γεγονότων, την έκρηξη και το οστικό κύμα που προκάλεσε την πυρκαγιά και στη συνέχεια την κατάρρευση του κτηρίου.
2: Και παρότι δεν είναι της αρμοδιότητά σας, σίγουρα θα μιλήσουμε συνέχεια με τεχνικούς, με μηχανικούς, έχετε εσείς εικόνα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, επειδή θα πάνε να δουλέψουν δικοί σας άνθρωποι εκεί πέρα?
4: Ναι, ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, εκεί θα μπουν υποστηλώματα. Υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, όπως και ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή διέθεσε μηχανήματα έργου για να μπορούν και η τσιμπίδα που είδατε και το άλλο το τσιμπί το μηχάνημα και το μεγαλύτερο για να μπορεί να βγάλει με ασφάλεια και με προσεκτικές κινήσεις ό,τι δομικό υλικό υπάρχει για να μπορεί να ελευθερωθεί ο χώρος για να γίνει η έρευνα και η διάσωση. Θα μπουν υποστηλώματα έτσι ώστε να εισχωρήσουν περισσότερο οι συνάδελφοι, οι αξιωματικοί από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για να μπορούν να εντοπιστούν ευρήματα. Έχει αποκλειστεί ο χώρος από την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έπρεπε ο χώρος να διασφαλιστεί για να μην όσο το δυνατόν να ακούγονται φωνές, έτσι ώστε και τα γεώφωνα να μπορούν να εντοπίσουν κάτι. Δυστυχώς όμως οι συνάνθρωποι μας δεν ήταν εν ζωή.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε επιγραμματικά στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Θα σταθούμε στο θέμα αυτό στη συνέχεια.
3: Θα το δούμε. Πάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλε λύκικου.
2: Μάλιστα. Έρχομαι στον ελεύθερο τύπο. Έχει κύριο τίτλο, ναι, σκόιλε λύκικου. Τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο.
3: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκυλφόιλ. Σάλλος από το δημοσίευμα του Wall Street Journal.
2: Ναι. Το οποίο εμφανίζει την κυρία Γκυλφόιλ. Να απευθύνεται σε Έλληνα υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, για να του λέει: μπορούμε να κάνουμε ανατροπή κυβερνήσεων όπως κάναμε στη Ρουμανία.
3: Ακριβώς,
2: και εδώ.
3: Ναι, ακριβώς. Για να λάβει μια πληρωμένη απάντηση από τον κύριο Παπασταύρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάντα κόντρα, εφημερίδα κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ο υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομίουχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν.
2: Η εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές.
3: Και η εφημερίδα Μανιφέστο από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια. Στην κβαντική ιατρική, αυτό είναι το πρώτο θέμα.
2: Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα πρωτοσέλιδα υπάρχουν εκτενείς αναφορές στην επική νίκη της Εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία, βέβαια, αλλά και στην μεγάλη, την τεράστια συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Η ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιά σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου 1 δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά από τις 9, είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης, για να σας κρατήσουμε στην τροφιά, να σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα και βεβαίως να σας παρουσιάσουμε τα όσα έχουμε καταγράψει από τον απόϊχο των λαμπρών επετειακών εκδηλώσεων που εχθές αργά, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, ολοκληρώθηκαν για την επέτειο της άλωσης της πόλης μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης, μας ακούτε από τους 101,5 στα FM, επίσης από τους 91,2 παραδοσιακός τρόπος, μας ακούτε μέσα από το ERT ECO διαδικτυακά, όπως επίσης και μέσα από την σελίδα ertnews.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα όσα έχουν συμβεί με τη ματιά που τα έχουμε προσεγγίσει, αλλά και με τις τοποθετήσεις και δηλώσεις ανθρώπων που βρέθηκαν εχθές κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο της άλωσης της Τρίπολης, αλλά και να δούμε τι άλλο συμβαίνει γύρω μας στην επικαιρότητα σε μια εβδομάδα που μόλις ξεκινά. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ομαριόλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Ογαλανός, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσαλη, τα τηλέφωνά μας για την επικοινωνία σας μαζί μας 2710-22-48-57, 2710-22-25-36 και ηλεκτρονικά μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@er.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και τι μας επιφαλάσσει το καιρικό σκηνικό, αφού εχθές πραγματικά στην Τρίπολη ήταν μια άκρος φθινοπορεινή έως χειμωνιάτικη, θα έλεγα, βραδιά. Να ακούσουμε την πρώτη καλημέρα και είμαστε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί σας.

Σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα μετά από το χθεσινό φθινοπωρινό σκηνικό και της τελευταίας βραδιάς εχθές, αλλά και των προηγούμενων ημερών με τις βροχοπτώσεις που είχαμε, αλλά και έτσι με τους δυνατότερους ανέμους σε κάθε περιοχές και βεβαίως και με, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μπορεί στην Πελοπόννησο να μην έκανε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά σε κάποιες περιοχές πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν με τα φαινόμενα του καιρού. Από σήμερα φαίνεται ότι ξεκινάει η Δευτέρα με σαφώς καλύτερες συνθήκες καιρικές για τις περισσότερες περιοχές. Παροδικές νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ηπειρωτικά τα υπόλοιπα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός. Πρόσκαιρη αύξηση των εφώσεων από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Ενισχυμένοι μεν οι βοριάδες στο Αιγαίο, αλλά αύριο και Τετάρτη φαίνεται πως θα υπάρχει μια σχετικά σχετική ηρεμία, σχετικά ήπιος ο καιρός στις αρχές της εβδομάδας. Στην Τρίτη, αύριο και σήμερα κινείται περίπου στους 25 βαθμούς. Τετάρτη αναμένεται μια μικρή υποχώρηση. Από την Πέμπτη όμως οι βοριάδες φαίνεται να ενισχύονται, θα αυξηθούν οι νεφώσεις και η Παρασκευή φαίνεται μια μέρα κατά την οποία η αλλαγή του καιρού γίνεται περισσότερο αισθητή. Στην Αθήνα δηλαδή προβλέπεται να υποχωρήσει περίπου στους 19 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, που σημαίνει ότι εδώ θα είναι αρκετά χαμηλότερη. Πάντως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να κυλήσει με άστατο καιρό, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο η ένταση και η έκταση των φαινομένων εξαρτώνται από την ακριβή εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού και επομένως η εικόνα θα επικαιροποιηθεί και θα ξέρουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο τι καιρό θα κάνει. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο αρκετές εκδηλώσεις, χαρακτηρίζονται ως χειμωνιάτικες πια, αφού περνάμε σε γιορτές για το μέλι, το καρύδι, για το κάστανο στη συνέχεια και διάφορα έτσι τοπικά προϊόντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι άλλο γίνεται γύρω μας. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, πολλά αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί. Τώρα έχουμε κάποια θέματα τα οποία παραμένουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και βεβαίως το θέμα αυτό που συνέβη στην περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα. Η εξέλιξη είναι ότι σήμερα για την τραγωδία αυτή με τους νεκρούς έχουμε ελέγχου στατικότητας σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Να δούμε πού επικεντρώνονται οι έρευνες, ενώ υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο μπορείτε να το δείτε στο RTNews από την έκρηξη. Είναι πλέον στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φωνικής αυτής έκρηξης στην Πλάκα, να δούνε τι ακριβώς γίνεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Ταυτόχρονα είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό, όπου είχαμε φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Έχει καεί ολοσχερός ένα ολόκληρο κτίριο, ενώ εκενώθηκαν διαμερίσματα, και εδώ υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε. 4 τα ξημερώματα ήταν όταν ξέσπασε η φωτιά εκεί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και εδώ ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος, προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα αναφέρει ότι άκουσε μία έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα μετά είδε φλόγες στο παράθυρό της. Ευτυχώς δεν είχαμε εδώ κάποιον άνθρωπο να τραυματίζεται ή να χάνει τη ζωή του από το περιστατικό αυτό που καταγράφηκε σήμερα στην Νέα Ιωνία. Τώρα από τα υπόλοιπα θέματα, νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Επίσης θέματα που έχουν να κάνουν νέα στοιχεία για τις προειδοποιήσεις πριν από την 7η Οκτωβρίου, επικεφαλής των Αιγυπτιακών υπηρεσιών είχε καλέσει τον Νετανιάχου, αυτό από τα διεθνή. Ξεκινάει σήμερα το ψηφιακό φροντιστήριο. Οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και βέβαια σήμερα εκπνέει η προθεσμία για όσους θέλουν να καταθέσουν την αίτησή τους για το Thessaly Euros Pass 2026 έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα και πολλά βέβαια ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε κατά την περίοδο που θα είμαστε μαζί, κατά την ώρα αυτή που θα είμαστε μαζί. Να πω ότι ένα θέμα που έχει προκύψει και από το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι γιατί 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν έκαναν φέτος εγγραφή. Υπάρχει μια ανάγκη αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη και αυτό το λέει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών στο RT News. Ουσιαστικά
κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια και βέβαια αρκετές ειδήσεις από κάθε γωνιά της περιφέρειας. Με μια φωτιά που ξέσπασε στην Λέσβο, είναι πολύ καλύτερη όμως η εικόνα στην περιοχή μεταξύ Παρακύλων και Άγρας, όπως επίσης και θέματα που έρχονται από κάθε γωνιά της περιφέρειας και με εμάς βέβαια να πρωταγωνιστεί η χθεσινή, το χθεσινό έτσι αποκορύφωμα, η κορύφωση των επαιτειακών εκδηλώσεων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, να βρίσκεται εδώ και να παρακολουθεί την παρέλαση των μαθητών, των συλλόγων, όπου πραγματοποιήθηκε εχθές το μεσημέρι στην Τρίπολη, ευτυχώς κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα στην επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση. Θα τα ακούσουμε όμως όλα αυτά στην πορεία, όπως και τις υπόλοιπες δηλώσεις που προέρχονται από την χθεσινή ημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και αμέσως μετά να περάσουμε στα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες, την ξεχωριστή αυτή μέρα στην πόλη της Τρίπολης. Αρκετός ο κόσμος από πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Ελλάδας, βεβαίως παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, τίμησε η Τρίπολη την επέτειο της άλωσής της, τα 205 χρόνια, μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης και ενός γεγονότος που αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εξέλιξη του αγώνα στην Πελοπόννησο, και βέβαια επαιτειακές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, κορυφώθηκαν εχθές. Βεβαίως κάποιες από αυτές, όπως την έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, μπορείτε να την δείτε αν δεν προλάβατε να πάτε στην βιβλιοθήκη της, στην πινακοθήκη της Τρίπολης. Εχθές λοιπόν συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, των τοπικών αρχών, φορέων και βέβαια πάρα πολλών δημάρχων, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ στην πόλη μας προσκεκλημένοι και παρακολούθησαν την παρέλαση και μετά ήταν και στο γεύμα στη λέσχη των αξιωματικών Τρίπολης, όπου ο Δήμος παρέθεσε το καθιερωμένο γεύμα. Τώρα να ξεκινήσουμε με την δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα. Ο κύριος Τασούλας, όπως είπαμε, έκανε την δήλωσή, την τοποθέτησή του λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση όπως συνηθίζεται. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο πρωτεργάτης της άλωσης και απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς πριν 205 χρόνια, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει πως ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος, και ο Θεός το λοιπόν την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω. Έτσι και στην απελευθέρωση και άλωση της Τριπολιτσάς ο αρχιστράτηγος Θόδωρος Κολοκοτρώνης έβαλε τη σφραγίδα του και πραγματοποιήθηκε μέσα στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης μια καθοριστική νίκη. Μια νίκη που επηρέασε, εδραίωσε και εξέλιξε την Ελληνική Επανάσταση, ανδρώνοντας το φρόνημα και το ψυχισμό των αγωνιζομένων επαναστατών. Ήταν καθοριστική η απελευθέρωση και άλωση της Τριπολιτσάς για τη μετέπειτα πορεία του αγώνα. Ήταν ενδεχομένως η αρχή που είναι το ίμιση του παντός. Έτσι σήμερα, 200 χρόνια, 205 χρόνια μετά, γιορτάζουμε εδώ στην Τρίπολη αυτή την ιστορική και εθνική επέτειο. Τη γιορτάζουμε και τη τιμούμε ενθυμούμενοι τα γεγονότα. Αλλά τη γιορτάζουμε και τη τιμούμε οι σημερινοί Έλληνες και Ελληνίδες, προστατεύοντας αυτά τα οποία κατέκτησε εκείνη η άλωση, εκείνη η απελευθέρωση και η εξέλιξή της. Κατέκτησε την ελευθερία και την κυριαρχία μας. Και αυτή την ελευθερία και αυτή την κυριαρχία σήμερα, όπως τότε την κατέκτησαν νικηφόρα, έτσι και σήμερα την υπερασπιζόμαστε νικηφόρα απέναντι σε κάθε απειλή και σε κάθε πρόκληση. Χρόνια πολλά από την Τρίπολη.
0: Λοιπόν, αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να, βεβαίως συνεχίστηκαν μετά έτσι και οι δηλώσεις και στη λέσχη των αξιωματικών, όπου ο Δήμος Τρίπολης παρέθεσε το καθιερωμένο γεύμα. Εκεί ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Τζούμης, καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πόλη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στις επαιτειακές εκδηλώσεις. Αναφέρθηκε στη σημασία της άλωσης της Τριπολιτσάς και στη θυσία των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση, σημειώνοντας ότι οι Έλληνες μεγαλουργούν όταν είναι ενωμένοι. Τόνισε ότι παρά τις διαφορετικές προκλήσεις κάθε εποχής, η ανάγκη για ενότητα παραμένει επίκαιρη. Νιώθουμε, είπε, το βάρος της ιστορίας να μας ακολουθεί. Οι προκλήσεις μπορούν να διαφέρουν, αλλά η ανάγκη για ενότητα παραμένει ίδια. Αναφέρθηκε και στη σύγχρονη Τρίπολη, χαρακτηρίζοντάς την μια σύγχρονη και ζωντανή πόλη. Και βέβαια ο κύριος Τασούλας από την πλευρά του είπε ότι η άλωση της Τριπολιτσάς έβαλε τα θεμέλια στην Επανάσταση. Εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Τρίπολη, σημειώνοντας τη σημασία της ημέρας και της ιστορικής επετείου. Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της άλωσης της Τριπολιτσάς για την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης και υπογράμμισε ότι αποτέλεσε γεγονός που έβαλε τα θεμέλια για την πορεία του αγώνα. Ανέφερε ότι η επιμονή των Ελλήνων και ο ηρωισμός τους ανάγκασαν τις μεγάλες δυνάμεις να ασχοληθούν με το ελληνικό ζήτημα, και τόνισε ότι, βεβαίως υπογραμμίζοντας και τη διαχρονική σημασία της ιστορικής επετείου. Και βέβαια οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, εχθές το βράδυ, με την μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά, όπου θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια σε λίγο, όπως και τις υπόλοιπες δηλώσεις όσων θέλησαν να απευθυνθούν στο κοινό τους εχθές μετά το τέλος της παρέλασης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και είμαστε αμέσως μετά και πάλι εδώ να σας μεταφέρουμε όσα ακριβώς συνέβησαν εχθές κατά τη διάρκεια της επετείου της άλωσης της Τριπολιτσάς.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Να σας πω ότι μας ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή αυτή την ώρα, 9 με 10, με τα σημαντικότερα θέματα, όπως τα καταγράφουμε, όπως επίσης και τα ρεπορτάζ που ετοιμάζουμε, για να σας μεταδώσουμε έτσι κάθε στιγμή από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λέγαμε και νωρίτερα και σήμερα μονοπολεί στην ουσία την επικαιρότητα το απόϊχος των όσων έγιναν, των όσων πραγματοποιήθηκαν για τις εκδηλώσεις, για την άλωση της Τρίπολης. Ολοκληρώθηκαν πλέον οι εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος της πόλης με τους ανθρώπους που προσκάλεσε χθες και τους φορείς και τους συλλόγους, πραγματικά σε μια λαμπρή μέρα όπου έγιναν πέρα από τις παρελάσεις και εξαιρετικά άλλα πράγματα, όπως η μεγάλη συναυλία το βράδυ με τον Μανώλη Μητσιά και τη Μαρία Φαραντούρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως με τη σειρά τι ακριβώς έγιναν, και λέω με τη σειρά να σταθούμε. Ακούσαμε νωρίτερα την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, που ως ήθαστη την πραγματοποιεί μετά την κατάθεση των στεφάνων και πριν την έναρξη της παρέλασης. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο βουλευτής Αρκαδίας και υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Κώστας Βλάσης.
2: Σήμερα η Τρίπολη έχει βάλει τα γιορτινά της. Σήμερα τιμάμε τα 250 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς, υπό το βλέμμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και παρουσία του Προέδρου, του κύριου Τασούλα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είδα τα νιάτα μας να παρελάζουν, το στρατό μας, και γεμίσαμε όλη περηφάνεια. Όμως σήμερα πρέπει να θυμάμαστε και κάτι άλλο. Πόσο σημαντική είναι η σημερινή μέρα για την έναρξη της Επαναστάσεως και για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Όλοι θυμόμαστε την έξοδο του Μεσολογγίου, θυμόμαστε την αυτοθυσία των αγωνιστών μας. Θα υπήρχε όμως Μεσολόγγι χωρίς την απελευθέρωση Τριπολιτσάς? Όλοι θυμόμαστε τον Μιαούλη, την Μπομπουλίνα και όλους τους πυρπολιτές. Θα υπήρχαν όμως χωρίς την Τριπολιτσά? Όλοι θυμόμαστε και αναγνωρίζουμε την αξία της ναυμαχίας στο Ναβαρίνο και τη βοήθεια των τριών τότε χωρών. Θα υπήρχε όμως Ναβαρίνο χωρίς την απελευθέρωση Τριπολιτσάς? Η απάντηση είναι, χωρίς αλαζονία και χωρίς ίχνος τοπικισμού, ότι όχι, δεν θα υπήρχαν. Γιατί η άλωση της Τριπολιτσάς, η απελευθέρωση της Τρίπολης, ήταν το σημαντικό σημείο για να αρχίσει η Επανάσταση. Ήταν τότε που Θεόδωρος ο Κολοκοτρώνης, το στρατηγικό του νου, αναγνώρισε ότι από εδώ μπορεί να ξεκινήσει η Επανάσταση. Ήταν το σημείο που από το εξωτερικό όλες οι υπόλοιπες χώρες αναγνωρίσανε ότι επιτέλους κάτι γίνεται και η χώρα μας είτε είναι έτοιμη να απελευθερωθεί. Και πάλι έχουμε χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε με υγεία πάλι εδώ.
1: Τώρα, για να σταθούμε λίγο και σε αυτό, το γεγονός ότι συνδέεται ιδιαίτερα η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτέμβρη του 1821 με την έξοδο του Μεσολογγίου 10 Απριλίου του 1826, να πούμε ότι υπήρχαν ιστορικοί, στρατιωτικοί και συμβολικοί αλλά και σύγχρονοι θεσμικοί δεσμοί. Είμαστε αδερφοποιημένοι εξάλλου με την πόλη, με την ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Οι βασικοί άξονες οι οποίοι ενώνουν τα δύο κορυφαία αυτά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης είναι η ιστορική και στρατηγική αλληλουχία, δηλαδή η αρχή και η κορύφωση. Η άλωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε την πρώτη τεράστια στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων, η οποία εδραίωσε την Επανάσταση και απέδειξε ότι οι Οθωμανοί δεν ήταν ανίκητοι, ενώ η έξοδος του Μεσολογγίου συνέβη σε μια κρίσιμη καμπή το 1826, όπου η Επανάσταση κινδύνευε να σβήσει από την έλευση του Ιμπραήμ. Μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, οι δυνάμεις του Ιμπραήμ στράφηκαν εκ νέου προς την Πελοπόννησο, ίδια η Τρίπολη που είχε απελευθερωθεί το 1921, ανακατελήφθη και καταστράφηκε ολοσχερός από τον Ιμπραήμ τον Ιούνιο του 1825, λίγο πριν την τελική πολιορκία του Μεσολογγίου. Και βέβαια έχουμε και κοινά πρόσωπα, πολύοπλα αρχηγοί και οι αγωνιστές, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στα δύο μέτωπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σώμα των Πελοποννησίων αγωνιστών υπό την καθοδήγηση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και αργότερα έσπευσαν να ενισχύσουν την άμυνα της ιερής πόλης του Μεσολογγίου. Ουσιαστικά η Τριπολιτσά συμβολίζει την πολεμική αρετή, την ορμή και την επικράτηση των Ελλήνων, ενώ το Μεσολόγγι συμβολίζει το ηθικό μεγαλείο, το μαρτύριο και την αυτοθυσία απέναντι στην πείνα και την ανώτερη εχθρική ισχύ. Πάντως, αν και η άλωση της Τριπολιτσάς προκάλεσε σκεπτικισμό στην Ευρώπη λόγω των σφαγών που ακολούθησαν, η θυσία του Μεσολογγίου εξάγνησε στην ουσία τον αγώνα, γιγάντωσε το κίνημα του φιλελληνισμού και ανάγκασε τις μεγάλες δυνάμεις να παρέμβουν πολιτικά και στρατιωτικά υπέρ της Ελλάδας. Τώρα, ο Δήμος Τρίπολης και ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έχουν αδελφοποιηθεί από το 2012, γι' αυτό και παρατηρείται ότι συχνά συνδιοργανώνονται κοινές επαιτειακές πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, τιμώντας έτσι από κοινού την προσφορά των δύο τόπων στην ελευθερία. Έτσι, αυτά για την ιστορία, για το τι συνδέει την Τρίπολη και το Μεσολόγγι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για την σημερινή μέρα, στον απόϊχο πάντα των εκδηλώσεων, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νέο Κλή Κρητικό. Είναι βουλευτής Λακωνίας, εκπροσωπούσε όμως ο κύριος Κρητικός εχθές στις εκδηλώσεις μας τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κινίκητα Κακλαμάνη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κρητικό.
3: Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κίτα Κακλαμάνη, βρίσκομαι στην ιστορική καρδιά της Πελοποννήσου για να τιμήσουμε μία από τις σπουδαιότερες στιγμές του αγώνα για την Ελληνική Επανάσταση. Διαπιστώνουμε όλοι ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, δεν υπάρχει καμία πρόκληση που να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τιμή και δόξα στους ήρωες. Χρόνια πολλά στην Τρίπολη, χρόνια πολλά στην Αρκαδία, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
1: Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο κύριος Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Αρκαδία.
4: Γιορτάζουμε σήμερα εδώ στην Τρίπολη το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός, το οποίο ήταν καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα. Ήταν πραγματικά ο καταλύτης που έδωσε τέτοια δύναμη ώστε να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Επίσης σήμερα εδώ τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να πετύχουν το στόχο αυτό, την άλωση της πόλης μας, την απελευθέρωση Τριπολιτσάς, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι σκοτώθηκαν, θυσιάστηκαν, τραυματίστηκαν στην προσπάθεια αυτή. Για εμάς τους Τριπολιτσώτες, τους Αρκάδες, αυτή η γιορτή έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί τα γεγονότα διαμετρήθηκαν εδώ που πατάμε εμείς σήμερα. Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, στην πλατεία Άρεως, ήταν το Σαράι, εδώ ήταν οι μεγάλες μάχες μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο εμάς τους ντόπιους μας ανεβάζει περισσότερο. Επίσης είμαστε πιο πολύ σήμερα ενθουσιασμένοι εδώ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που πολέμησαν ήταν πρόγονοί μας. Ήταν πρόγονοί μας από τους οποίους προερχόμαστε όλοι εμείς, και μάλιστα τελευταία είδα ότι και ένας πρόγονός μου, Γιαννάκος Γιαννακούρας, με υπογραφή Πλαπούτα λέει ότι είχε πολεμήσει την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Αυτό μας καθιστά πιο υπερήφανους και πιο πατριώτες. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά και του χρόνου πάλι εδώ να γιορτάσουμε το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός για την ελευθερία της πατρίδας μας.
1: Λοιπόν, για τα 205 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσε το δικό του μήνυμα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ιστορικής επετείου. Να τον ακούσουμε.
5: Η συγκεκριμένη μέρα, η άλωση της Τριπολιτσάς, είναι μια σπουδαία μέρα για την Τρίπολη, για την Πελοπόννησο, για όλη την Ελλάδα. Η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας, και θα ήθελα και εγώ προσωπικά να τον καλωσορίσω σήμερα στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο. Πέρα όμως από το ιστορικό γεγονός, νομίζω ότι ιδιαίτερα επίκαιρο είναι το μήνυμα της μέρας. Το μήνυμα της μέρας για ενότητα, το μήνυμα της μέρας για συνέργειες, για συνεργασία, για ευθύνη, για το τι μπορούμε να κάνουμε όταν όλοι έχουμε κοινό στόχο. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω όλους να δούμε όλα αυτά που μας ενώνουν, πολύ περισσότερο από αυτά που μας χωρίζουν. και να κάνουμε όλοι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Πάντα ενωμένοι και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας και μας ως Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και κάθε φορέα να κρατάμε τη μνήμη αυτή ζωντανή. Να την κρατάμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εμπνεύσει όλους μας, πολύ περισσότερο τις νέες γενιές. Χρόνια πολλά στην Τρίπολη, χρόνια πολλά στην Πελοπόννησο.
1: Λοιπόν, δήλωση για την άλωση της Τριπολιτσάς έστειλε και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Πέτρος Στατούλης, ο οποίος τόνισε ότι η αντίσταση είναι το μήνυμα της άλωσης της Τριπολιτσάς. Παρευρέθηκα σήμερα μαζί με τους συνεργάτες μου, Περιφερειακούς Συμβούλους, Γιώργο Ρουμελιώτη και Ντίνα Νικολάκου, σε πετειακές εκδηλώσεις για τα 205 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς, μια καθοριστική ημερομηνία για την εξέλιξη και την έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης, μια ημέρα ιστορικής μνήμης, αλλά κυρίως ημέρα ευθύνης απέναντι στην ιστορία, στην πατρίδα και στις επόμενες γενιές, το μήνυμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, θα μας θυμίζει πάντα ότι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια δεν κατακτώνται με υποταγή. Ταυτόχρονα, αναφέρει ο κύριος Στατούλης στο μήνυμά του, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μήνυμα αυτό παραμένει πάντα επίκαιρο. Στη σύγχρονη εποχή, οι προσκυνημένοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η υποταγή στα συμφέροντα και στην εκάστοτε εξουσία είναι ο σύντομος δρόμος για την προσωπική τους ανέλυξη. Απέναντι σε αυτή την οτροπία, οφείλουμε να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στην παρακαταθήκη του Κολοκοτρώνη και των αγωνιστών του 1821, να στεκόμαστε όρθιοι, να μην προσκυνούμε, να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Η ιστορία δεν είναι μόνο μνήμη, είναι ευθύνη και στάση ζωής, καταλήγει το μήνυμα του πρώην Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη. Λοιπόν, εμείς μένουμε στο ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Τρίπολης, της τοπικής κοινότητας Τρίπολης, τον κύριο Βαγγέλη Ράλη, που μας έδωσε το δικό του μήνυμα.
6: Ο Δήμος τιμάει κάθε χρόνο, στις 23 Σεπτεμβρίου, με παρελάσεις, με δοξολογίες, με διάφορα δρόμενα. Η πολιτεία έστειλε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, για να καταλάβουμε το μέγεθος της γιορτής αυτής, της άλωσης, της απελευθέρωσης, της Τριπολιτσάς. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω η Τριπολιτσά μας.
1: Λοιπόν, τώρα δηλώσεις έγιναν και από τον κύριο Σταύρο Τσίχλη, ο οποίος ήταν υποψήφιος δήμαρχος Μεγαλόπολης το 2023 και ήδη έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του για την θέση του βουλευτή Αρκαδίας με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Τσίχλη.
7: Η απελευθέρωση της Τριπολιτσιάς πριν 205 χρόνια εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση, γιατί αποτελούσε το κέντρο των Τούρκων στη Μοριά. Κάποιοι άνθρωποι που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Η Τρίπολη πρέπει να είναι περήφανη για την ιστορία της. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Λοιπόν, και θα κλείσουμε την αναφορά μας με τον κύριο Γιώργο Φαράντο, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Παράταξης, πρώτα η Πελοπόννησος, ο οποίος έκανε τη δική του δήλωση για την άλωση της Τριπολιτσάς.
8: Μια μεγάλη μέρα για την Τρίπολη, μια μεγάλη μέρα για την Πελοπόννησο. Γιορτάζουμε τη 25η επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, της άλωσης απελευθέρωσης Τριπολιτσάς. Ενός σημαντικού γεγονότος που καθόρισε την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης, στηρίχθηκε από φιλέλληνες σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα αποτέλεσε ένα παράδειγμα για τους αγώνες του αιώνα των επαναστάσεων των διαφόρων λαών. Να μην ξεχνάμε το νόημα της Επανάστασης που είναι οι πολίτες να προσφέρουν στην πολιτεία αλλά και αμφίδρομα η πολιτεία να προσφέρει στους πολίτες της. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αρκάδες και τους Πελοποννήσιους. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, να πω ότι πραγματοποιήθηκε χθες με τεράστια επιτυχία η μεγάλη επετειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Έπεσε η αυλαία των εκδηλώσεων για τα 205 χρόνια. Ήταν αρκετός ο κόσμος, ο οποίος πλημμύρισε την πλατεία Άρεως κάτω από το επιβλητικό άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, παρά το τσουχτερό κρύο. Η Μαρία Φαραντούρη, ο Μανώλης Μητσιάς χάρισαν στο κοινό μοναδικές ερμηνείες, συνοδευόμενοι από τους 40 μουσικούς της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και τις τοπικές χορογραφίες. παροδίες μας και βέβαια οι εκδηλώσεις του Δήμου ολοκληρώθηκαν με έναν έτσι εντυπωσιακό τρόπο, με την καύση πυροτεχνημάτων και βεβαίως με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Λοιπόν, και έτσι έκλεισε το κομμάτι αυτό με τις εκδηλώσεις για τα 205 χρόνια. Θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι, σιγά σιγά να ετοιμάζονται και οι επόμενες εκδηλώσεις. Πάντως ήταν σημαντικό το γεγονός ότι ήταν τέτοιες οι εκδηλώσεις που ουσιαστικά άγγιξαν πολλούς ανθρώπους, γιατί είχε μεγάλη συμμετοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους, από όλους εμάς εδώ που κατοικούμε στην Τρίπολη, αλλά και από ανθρώπους που ήρθαν από διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματα.

0: δούμε ξανά.
1: Τα είπαμε για την Τρίπολη, πάμε να τα πούμε και για τον Ναύπλιο, γιατί πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τον Ιωάννη Καποδίστρια στον Ναύπλιο το Σαββατοκύριακο αυτό, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά ήταν μια ξεχωριστή μέρα, γιατί είχε και εκεί πάρα πολύ κόσμο στην πόλη του Ναυπλίου. Τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία εχθές, επιμνημόσυνη δέη στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο κυβερνήτης, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδας, του κύριου Νεκτάριου. Τώρα, στο ιστορικό πλαίσιο των εκδηλώσεων, αφορούσε τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια 27 Σεπτεμβρίου το 1831 με το παλαιό ημερολόγιο, ένα γεγονός που σφράγισε την πορεία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην πρώτη πρωτεύουσα των Ναύπλιο. Να σταθούμε και στο ρεπορτάζ που προκύπτει από εκεί, όσο τουλάχιστον έχουμε προλάβει να καταγράψουμε. Εκεί ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδριανός, παρέστη στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ανδριανός.
2: Για την Ελλάδα ολόκληρη, γιατί οι αιτήσεις τελετές προς τιμή του Ιωάννη Καποδίστρια, αυτού μεγάλου. Της μεγάλης προσωπικότητας που τόσα πολλά προσέφερε στην πατρίδα, είναι ευκαιρία εκτός από φόρο τιμής στο πρόσωπό του να αναστοχαστούμε την πορεία του και τα διδάγματα από την πορεία του για το χθες, για το σήμερα και για το αύριο του έθνους μας. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μας ενώνουν τα μεγάλα μπροστά στα μικρά που πολλές φορές μας χωρίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το δίδαγμα, η υπέρβαση μπροστά στα μικρά, βάζοντας πάντα.
1: Και βέβαια εκεί ήταν και ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος. Να ακούσουμε και τον κύριο Γαβρίλο, έτσι μια πολύ σύντομη δήλωση.
3: Η μέρα εκδηλώσεων στη μνήμη του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Η μέρα αυτογνωσίας, απολογισμού και βέβαια εγρήγορσης, ώστε η Ελλάδα, αφού κάνει έναν απολογισμό, να αναστοχαστεί πού βρίσκεται σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις του σήμερα, προκειμένου να θωρακίσουμε την χώρα μας και κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και αποτρεπτικά απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Κυρίως με προοπτική οι νέες γενιές που έρχονται να μπορούν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους μέσα σε μια διεθνή κοινότητα άκρως ανταγωνιστική, που όμως η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βρει το δρόμο της δίπλα στους ισχυρούς της γης και με κοινωνική δικαιοσύνη αλληλεγγύη να πορευτεί στις επόμενες δεκαετίες.
1: Μια δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια που βύθισε τη χώρα σε μια περίοδο εμφύλιους παραγμού, αναρχίας και πολιτικής αστάθειας, ένα κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε και οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, να παρέμβουν καθοριστικά, επιβάλλοντας τελικά τη μοναρχία με τον ερχομό του ανήλικου τότε βαβαρού πρίγκιπα Όθωνας, βασιλιά της Ελλάδος, το 1833. Ξεχωριστή λοιπόν η μέρα χθες, όχι μόνο για την Τρίπολη, αλλά και για το Ναύπλιο. Κάπως έτσι έχουμε καταγράψει την επικαιρότητα μέχρι τουλάχιστον και αυτή την ώρα, και κυρίως με τις εκδηλώσεις αυτές να μονοπολούν, γιατί ολοκληρώθηκαν, όπως είπαμε, και για την Τρίπολη και για τον Ναύπλιο. Λοιπόν, σήμερα να σας πω ότι στις 4 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Είναι η ένατη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πραγματοποιείται με μεικτό τρόπο και διαζώσεις, δηλαδή και με τηλεδιάσκεψη. 4 το απόγευμα στην οδό Καλαμάτας 113, εκεί στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ, με διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη που έτσι αποτελούν, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα ακούσουμε και κάποιες τοποθετήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο φράγμα του Ασοπού για την περιοχή της Κορινθίας, όπως επίσης και άλλα θέματα σημαντικά. Και βέβαια σήμερα να θυμίσουμε ότι είναι και η εκδήλωση Unistart Hubs, αποτελέσματα δράσης και συνέργειες 3 χρόνων, παρουσιάζονται στην Τρίπολη. Μας τα είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κρεμαστιώτη, αποτελέσματα και αντίκτυπος με αφορμή την ολοκλήρωση της τριετούς αυτής πορείας του έργου. Είναι 5 το απόγευμα στο Μαλλιεροπούλιο Δημοτικό Θέατρο της Τρίπολης, μία εκδήλωση όπου θα φανεί ουσιαστικά το αποτύπωμα όλων αυτών των δράσεων που αναπτύχθηκαν για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την επιχειρηματικότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας Πελοποννήσου. Εκεί θα είναι ο κύριος Βλάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα απευθύνει χαιρετισμό, όπως επίσης και η πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η κυρία Σοφία Ζηγά. Λοιπόν, και αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση, αν θέλετε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά, αλλά βεβαίως μπορείτε να βρίσκεστε 5 το απόγευμα στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο για να δείτε έτσι μια άλλη πλευρά, έναν διαφορετικό, αν θέλετε, πιο μοντέρνο, πιο καινούριο τρόπο για το πώς μπορούν να γίνονται δράσεις και συνέργειες με την διαδικασία αυτή. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε παραπάνω χρόνο, θα τα πούμε και σε λίγο πάλι με το Δελτίο Ειδήσεων. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμοιβόρη 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Η Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Παρακολούθησε από την εξέδρα των επιστήμων τη μεγάλη επετειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ στην πλατεία Άρεως με την συναυλία Άσματα Αθανασίας με Μανώλη Μητσιά, Μαρία Φαραντούρη και την ορχήστρα της ΕΡΤ. Τώρα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδριανός, παρέστη στις φετινές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ιωάννη Καποδίστρια στον Ναύπλιο. Σε δήλωσή του, τόνισε ότι τιμούμε και φέτος στον Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελεύθερης Ελλάδας, τη μνήμη του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας του γένους μας. Ο Καποδίστριας ανέλαβε με πλήρη επίγνωση του μεγέθους της πρόκλησης αλλά και των διακυβευμάτων της συγκυρίας το εξαιρετικά δύσκολο έργο να θέσει τα θεμέλια ενός σύγχρονου κράτους μέσα από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Έφερε μαζί του εμπειρία από την ευρωπαϊκή διπλωματία, αλλά κυρίως μια βαθιά αίσθηση καθήκοντος, ανιδιοτέλειας και προσφοράς προς την πατρίδα. Εργάστηκε για τη συγκρότηση θεσμών, για την παιδεία, την κοινωνική συνοχή και την εμπέδωση ενός κράτους που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Τώρα, από την υπόλοιπη επικαιρότητα, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής εχθές στο κάστρο του Παλαμιδίου στο Ναύπλιο για έναν ηλικιωμένο αλλοδαπό άνδρα από τη Γερμανία, ο οποίος λιποθύμησε κατά την άνοδό του στα σκαλιά του ιστορικού φρουρίου. Λόγω του δύσβατου σημείου και της έντονης κλίσης, κρίθηκε αμέσως απαραίτητη συνδρομή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Έτσι, έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των σωστικών μέσων, καθώς και κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τρία οχήματα, οι άνδρες της οποίας προσέγγισαν με ειδικό φορείο τον τραυματία. Κατάφεραν να μεταφέρουν τον ηλικιωμένο από τα σκαλιά και να τον παραδώσουν στους διασώσεις του ΑΚΑΒ και μεταφέρθηκε ο άνθρωπος στο πλησιέστερο νοσοκομείο προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να εκτιμηθεί η κατάστασή του. Από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου θα γίνει η 21η περίοδος των διεθνολογικών συναντήσεων Ναυπλίου με κεντρικό θέμα «Πόλεμος και ειρήνη σε καιρό δυστοπίας, η ευθύνη της επιλογής». Η διοργάνωση του Κέντρου Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας φτάνει φέτος το 21ο έτος. Το θέμα της φετινής συνάντησης αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια εποχή κατά την οποία οι ένοπλες συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις επαναφέρουν με ένταση τη συζήτηση γύρω από το διεθνές δίκαιο, τη διπλωματία και τους μηχανισμούς διατήρησης της ειρήνης. 3 χρόνια μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 2023, η Κορινθία Πελοπόννησος 2026 ανοίγει ξανά τις πύλες της από 1η έως 4 Οκτωβρίου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά γεγονότα της χρονιάς στην Πελοπόννησο. Από μεθαύριο 5η, 1η του μήνα, έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η χερσαία ζώνη του λιμένα Κορίνθου θα μετατραπεί και πάλι σε ένα μεγάλο εκθεσιακό επιχειρησιακό κέντρο, φιλοξενώντας την Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, με γνώμονα τη θωράκιση της υγείας των γυναικών μόνιμων κατοίκων του Δήμου, συμμετέχει στο πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου» μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου με διοργανωτή το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και με την υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Ο Ούγγρος Μπόντις Θάμας είναι ο μεγάλος νικητής του 44ου Σπάρταθλου. Ο 38χρονος υπερμαραθωνοδρόμος έφτασε στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη στις 3 παρά 20 το βράδυ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα με 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δεύτερα, βελτιώνοντας το ρεκόρ του Ζησιμόπουλου για 14 λεπτά. Επέστρεψε ο Ούγγρος αθλητής στον αγώνα έπειτα από 7 χρόνια, συντρίβοντας το χρόνο που είχε σημειώσει και φτάνοντας στην κορυφή όλων των εποχών. Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και η Δέσποινα Στιμανδράκου, που ήταν η πρώτη γυναίκα με 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δεύτερα. Ο καιρός στην Τρίπολη σήμερα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και να πέφτει στους 11 βαθμούς το βράδυ. Αύριο θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Αύριο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η πιθανότητα βροχής είναι πολύ χαμηλή. Αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος ο Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές. Από εμάς, καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και είστε όλοι συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Θα ξεκινήσουμε μαζί λοιπόν και σήμερα αυτή την καινούρια εβδομάδα, προσφέροντας σε εσάς τις σημερινές μας μουσικές επιλογές, με τον Γιώργο Γαλανό να είναι στο μικρόφωνο και να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, και τον Παναγιώτη Μαριέλο να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Με τον Γιώργο Νταλάρα και το μια φυσαρμόνικα που κλαίει ξεκίνησαν οι σημερινές μας μουσικές επιλογές, και τώρα η Δήμητρα Γαλάνη στο Απόψε πετάμε.

Απόψε πετάμε λοιπόν, ακούσαμε από τη Δήμητρα Γαλάνη και θα συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Πάντα επιστρέφεις, ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτόν.

Πάντα επιστρέφεις, μας είπε ο Δημήτρης Μητροπάνος, ενώ για τη συνέχεια η Γλυκερία θα τραγουδήσει για ένα φεγγάρι, στην ταράτσα.

Το Φεγγάρι στην Ταράτσα ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Κλικερία. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι. Αυτή τη φορά με τον Δημήτρη Μπάση, Μελαχρινή κοπέλα ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών, μένετε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM. Ξεκινάμε μαζί αυτή την καινούργια εβδομάδα, προσφέροντας εσάς ό,τι πιο όμορφο επιλέγουμε από την δισκοθήκη μας. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. «Φιλιά μεθυσμένα» είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού που θα ακούσουμε από τον Κώστα Μακεδόνα.

Αυτά ήταν τα φιλιά τα μεθυσμένα. Ακούσαμε φίλες και φίλοι από τον Κώστα Μακεδόνα. Πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα από τα πιο όμορφα, επιτυχημένα και τρυφερά ταυτόχρονα τραγούδια που μας έχει χαρίσει η Αρλέτα. Σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή, η περιβόητη Σερενάτα.

Αυτή λοιπόν ήταν η περίφημη σερενάτα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που μας έχει χαρίσει η Αρλέτα. Σόι Μπαμπά για τη συνέχεια με τον Γιάννη Κότσιρα.

0: Και μετά τον Γιάννη Κότσιρα, φίλες και φίλοι, στην Κωνσταντίνα, σε ένα τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία παλαιότερα και το έχει γράψει ο αξέχαστος Μάριος Τόκας. Άγγελέ μου και φωνιά.
1: Είπα να σ' αφήσω μια...

Αυτή λοιπόν ήταν η Κύπρια Κωνσταντίνα στο «Άγγελέ μου και φωνιά», ένα τραγούδι του επίσης Κύπριου Μάριου Τόκα. «Πάρε το δάκρυ μου» θα τραγουδήσει τώρα ο Γιάννης Αβιδάκης.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Αβυδάκης, ένας τραγουδιστής ο οποίος στην, και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 σημείωσε αξιοπρόσεκτη παρουσία και σαν ηθοποιός. Να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι, ο Πρίγκιπας Αλίτης είναι το επόμενο τραγούδι που ακούμε από το συγκρότημα των Άμα.

Αυτό λοιπόν ήταν το «Πρίγκιπας Αλίτης», ένα τραγούδι που ακούσαμε από το συγκρότημα «Τον Άμα», και ενώ εσείς ακούτε τον Νίκο Γιώγαλα και το «Άγρια Τριανταφυλιά», εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα κοντά μας εδώ στους 101,5 στα FM.

Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, λοιπόν, θα σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος εκπομπή μας τελειώνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα κοντά μας εδώ στους 100,5 στα FM, συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κύριος Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας

Θα τα αφήσουμε το τραγούδι να παίξει. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, γιατί το έκανε μαγικά εχθές η εθνική μας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και οι συμπαίκτες του βέβαια. Το μεγάλο διπλό στη Γερμανία. Πάμε, Μαρία, βάλε εντασίς.

Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη 2026. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάναμε έτσι μια γρήγορη εισαγωγή και τώρα είμαστε κανονικά στον αέρα της Ερτρίπολης, όπου ακούτε την εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει» με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο, η τεχνική μας εδώ στην Ερτρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής. Γεώργιος Γαλανός μας έβαλε αυτά που θέλαμε και ξεκινάμε και εμείς μαγικά την εβδομάδα μας με ωραίες και ευχάριστες ειδήσεις, με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου να καλπάζει και να είναι στην κορφή του Nations League, με ομάδες απέναντί της όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία, έτσι, με 2 νίκες εκτός έδρας, και τα υπόλοιπα έπονται. Θα πούμε τι είναι τα υπόλοιπα. Δημήτρης Κουρμπέλης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια και θα τα ακούσουμε.

ακούσετε και από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, γιατί έχουμε. Τι είπανε χθες, γιατί ήταν αργά το παιχνίδι και μπορεί να μην έχετε ενημερωθεί στις δηλώσεις που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η εκπομπή μας ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί, πρώτα απ' όλα να τους πούμε καλή εβδομάδα και την καλημέρα μας και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς είναι οι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα. Ακουγόμαστε και εκεί στην ΕΡΤ Καλαμάτας. 107,2 και 104,4 στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, 101,5 για εμάς εδώ την ΕΡΤ Τρίπολης. Ηλιοφάνεια, πολύ καλή ημέρα. Όπως πολύ καλό και θαυμάσιο βράδυ ήταν χθες στο Augsburg, εκεί όπου η εθνική μας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Κουρμπέλη μπήκε αλλαγή. Ο Αρκάς Κορακοβουνίου ορμόμενος και γέννημα θρέμα της Βόρειας Κοινουρίας ο Δημήτρης Κουρμπέλης, είναι ο σκόρερ της εθνικής μας στην τεράστια ιστορική νίκη. Έμεινε στην ιστορία ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τέλος, μακάρι να κάνουμε και άλλες νίκες απέναντι στη Γερμανία, αλλά όταν είχες 10 στα 10, 10 ήττε σε 10 αναμετρήσεις, τώρα έρχεται αυτό το 0-1 που σπάει όλο αυτό το διάστημα και τα χρόνια που είχες αποτυχίες. 74 λοιπόν λεπτό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης με σούτ με το αριστερό πόδι, παρακαλώ, και την βοήθεια της τύχης, γιατί έγινε και μια κόντρα, η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αυτό έχει σημασία, έχει σημασία πόσες κόντρες έγιναν και τι έγινε. 0-1 λοιπόν και μεγάλη νίκη και 6 βαθμούς για την εθνική μας στο Nations League, με τον Αστέρα βέβαια να υπερηφανεύεται που έχει τον αρχηγό της εθνικής και δικό του αρχηγό στην επιστροφή του στην Τρίπολη εδώ στον Αστέρα Άκτορ, και να ανεβάζει έτσι ένα ποστάρισμα στα social με το μπράβο αρχηγέ, μπράβο Ελλάδα, η ανάρτηση του Αστέρα Άκτορ για τη μεγάλη νίκη της εθνικής και τον Δημήτρη Κουρμπέλη που ήταν ο σκόρερ του χρυσού γκολ. Συγκλονιστική, συγκλονιστικότατη η παρουσία των φιλάθλων, έτσι. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Μπορεί να ήταν αρχικά η εκτίμηση και να φαίνονταν οι 5.000 που ήταν μαζεμένοι σε μια γωνία, αλλά ήταν πάνω από 10, να ξέρετε. Άλλες 5.000 ήταν διάσπαρτοι με τους φίλους τους Γερμανούς, με τις παρέες τους που έχουν δημιουργήσει τόσα χρόνια, έχουν γεννηθεί Έλληνες στη Γερμανία και βέβαια ζουν, εργάζονται και όλα αυτά, και νομίζω ήταν συγκλονιστική η παρουσία τους που βοήθησε πάρα πολύ, θα τα ακούσετε και στις δηλώσεις, όλους τους διεθνείς για να πετύχουν αυτή τη μεγάλη, την τεράστια νίκη. Μην βλέπετε τη Γερμανία τώρα, θα τη δείτε σε ένα χρόνο τη Γερμανία περίπου με τον Γιούργεν Κλοπ και θα λέτε πώς κέρδισαμε εμείς αυτή την ομάδα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Τα ίδια έγιναν και στη Λίβερπουλ όταν πήγε. Μέχρι να φτιάξει την πρώτη χρονιά τη Λίβερπουλ δεν πήρε τίποτα. Και μετά άρχισε και πήρε και πρωταθλήματα και Champions League και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Γιούργεν Κλοπ, ένας προπονητής που τον είδαμε και στην παρουσία του στον πάγκο της Γερμανίας, ότι είναι ψύχρεμος, είναι χαμογελαστός, δεν είναι μουρτζούφλης. Έδωσε συγχαρητήρια στην εθνική μας και είπε ότι έπαιξε έξυπνα και ότι έχουμε και ταλέντο. Βέβαια ο τύπος της Γερμανίας μας υποβάθμισε λίγο, είπε ότι ο Νάνος κέρδισε τον Γίγαντα, ο Νάνος όπου ο Νάνος η εθνική μας, μια ποδοσφαιρικά μικρή χώρα, αυτό αναφέρει, ότι είμαστε Νάνοι στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και η Γερμανία είναι τα Πάντσερ, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η δύναμη η μεγάλη που παλαιότερα βέβαια παγκόσμια πρωταθλήτρια, γιατί τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γι' αυτό έγιναν και πολλές αλλαγές. Και είχε και 40 παίκτες επιλέξει ο Γιούργεν Κλοπ. Εμείς όλους να τους καλέσουμε στην εθνική τους καλούς παίκτες. 30 δεν φτάνουμε. Φτάνουμε 30. Άντε να πάμε 33-34. 40 είχε καλέσει. Φανταστείτε πώς ήταν εκτός. Είναι μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Γι' αυτό παίρνει και μεγαλύτερη αξία η νίκη μας.

Θα αναλύσουμε και άλλο το παιχνίδι της εθνικής μας, βέβαια με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών βασικά, να ακούσουμε τι είπαν και θα πατήσουμε πάνω εκεί. Το ότι υποφέραμε είναι μια λέξη που δεν την ακούσετε από όλους, προπονητή, παίκτες, δημοσιογράφους, όλοι είπαν ότι υποφέραμε. Βέβαια εγώ είδα ότι ναι, είχε μια κατοχή μπάλας, που αυτό είναι δύσκολο για μια ομάδα, να είναι πίσω από την μπάλα και να μετακινείται και να προσπαθεί να προβλέψει τι κίνηση θα κάνει ο αντίπαλος, είτε μέσα στην περιοχή είτε έξω από αυτή, αν θα σεντράρει, αν θα τη βγάλει πρωτοδοκάρι, που θα πάει ο επιθετικός που μαρκάρει ο κάθε παίκτης, ο μέσος κτλ. Είναι δύσκολο αυτό, σου ανακατεύει το μυαλό, να το πω λαϊκά. Όμως η συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ σημαντική που είχαν οι παίκτες μας και βγήκε στο 90% θα πω, και είδα δύο ευκαιρίες μόνο εγώ από τη Γερμανία. Με ο Αντεγέμι σε μια κόντρα που έφυγε, Αντεγέμι τώρα είναι Γερμανός ο Αντεγέμι. Γιώργο, κλασικό γερμανικό όνομα το Αντεγέμι, δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον εμείς είμαστε όλοι Έλληνες, όλοι. Αυτό είναι γεγονός, δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Ο Αντεγέμι λοιπόν που βγήκε στον κενό χώρο εκεί όταν μας βρήκαν ανοιχτούς, είχαμε ένα θεματάκι γιατί είδες ο Τσιμίκας που είναι γρήγορος τον πέρασε σε σταματημένο εκεί. Το πλασέ όμως ήταν κακό, δεν μπήκε τον γκολ εκεί και ένα σουτ που ανταπέκρουσε ο Τζολάκης έξω στην περιοχή που είχε καλό οπτικό πεδίο και έχουμε και τερματοφύλακα. Δεν είναι... Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες πλέον στην Ευρώπη. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι έχουμε ένα τερματοφύλακα όπως και οι άλλοι δύο. Και ο Βλαχοδήμος και ο Μανδάς, ναι, ο Μανδάς, η τριάδα, αυτή είναι η τριάδα μας. Εντάξει, όλοι αυτοί παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα. Και πόσο μάλλον ο Τζολάκης που είναι και φορμαρισμένος σε αυτή την περίοδο. Άρα, εγώ δεν είδα κάτι φοβερό από τη Γερμανία εκτός από κυκλοφορία μπάλας, κάτι ψηλούς, κάτι αυτούς, δώστε εκεί, ξαναπάρτη. Ο Κίμιχ έτρεχε σαν τρελός και έκανε το λάθος, μας έδωσε την μπάλα και χάσαμε τον γκολ εκεί πέρα. Και είχαμε κλασικές ευκαιρίες, εμείς τις είχαμε. Εμείς τις είχαμε. Ο Ιωαννίδης δεν χάνεται, ρε Γιώργο, αυτό τον γκολ. Αυτό τον γκολ από τον Ιωαννίδη ήταν τόσο σίγουρος, νομίζω, θα το βάλει, που το έκανε τόσο άμεσα το πλασέ και λέει εντάξει, το τερματοφύλακας μόνο αυτό έκανε. Κοίταξε την μπάλα, μπήκε γκολ ή δεν μπήκε. Δεν μπήκε και έκανε χαρούμενος. Και ο Κίμιχ μετά έκανε το σταυρό του και λέγε πω πω τι τυχερός που είμαι. Μα ήταν λάθος τώρα, σε έβγαλε τα τέτ. Και ο Ιωαννίδης δεν επιτρέπεται αυτό τώρα. Γιατί μην κοιτάμε που μπήκε τον γκολ μετά από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ήταν πριν η ευκαιρία του Ιωαννίδη. Εκεί βάζει τον γκολ, πέρα ότι είναι ένα εύκολο, θεωρητικά τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν επιθετικό αυτή η φάση, αλλά δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο παιχνίδια να χάνεις αυτές τις ευκαιρίες. Γιατί μετά θα λες που όπου θυμάσαι που είχαμε μια ευκαιρία, γιατί δεν το έβαλε ο Ιωαννίδης, έτρωγες ένα γκολ μετά, θα έλεγες άρα είχαμε την ευκαιρία με τον Ιωαννίδη. Οι ευκαιρίες αυτές πρέπει να μπαίνουν γκολ από τέτοιο επίπεδο παίκτες και σε τέτοιο επίπεδο παιχνίδια. Τέλος, το ξεκαθαρίζουμε. Τέλος, καλό, όλα καλά. Η εθνική μας έδειξε ότι όλοι εμείς, όλοι εμείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που αμφισβητούσαμε τους πάντες και λέγαμε το ποδόσφαιρο σε διαψεύδει και σε επιβεβαιώνει μία μέρα έτσι, μία αλλιώς, να το ξέρεις αυτό. Το θέμα είναι το τελικό συμπέρασμα. Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα, τι θα δούμε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια τώρα εντός έδρας. Η εθνική μας επιστρέφει και θα παίξει Θεσσαλονίκη με την Ολλανδία αρχικά και με τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο, στην Τούμπα, και τα δύο μάτς, και εκεί Πέμπτη και Κυριακή η εθνική μας θέλει τουλάχιστον να μην ιτηθεί, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, γιατί αν δεν ιτηθεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια μπορεί να τερματίσει και στην πρώτη θέση. Θα έχει ελπίδες μετά να τερματίσει και στην πρώτη θέση, γιατί όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ακατόρθωτο. Μην βάζουμε όμως υψηλούς στόχους, πρέπει να κοιτάμε το παιχνίδι με την Ολλανδία πλέον. Θα τα ακούσετε και τις δηλώσεις όλων, ότι είναι πολύ προσγειωμένοι, γιατί μπορεί να κερδίσαμε δύο παιχνίδια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα, γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Απλά κερδίσαμε τα δύο πρώτα, βέβαια ήταν εκτός έδρας, και πόσο μάλλον το χθεσινό με τη Γερμανία, μια ομάδα που θα γίνει φόβητρο πάλι. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Τώρα δεν είναι. Κερδίζουν όλοι. Έχουν κερδίσει η Γερμανία, Αλβανίες, πράγματα. Όλοι πάνε μέσα εκεί και κερδίζουν. Δεν θέλω να θεωρώ και την ομάδα μας ότι δεν είχε αξία και δίκαια πήρε την νίκη. Θα τα ακούσετε και τον Γιούργεν Κλοπ,
που λέει ότι αγόραζα εύκολα την ισοπαλία, αλλά δεν θα τη δικαιούμασταν την ισοπαλία. Έτσι είπε ο προπονητής της Γερμανίας. Στο flash interview στο τέλος του αγώνα είπε ότι θα ήμουν ευχαριστημένος με την ισοπαλία, αλλά δεν τη δικαιούμασταν την ισοπαλία, λέει, έτσι όπως παίξαμε. Και αυτά που τα λέει ένας προπονητής παγκόσμιας εμβέλειας, γιατί δεν κοιτάω εγώ αν είναι στη Γερμανία, κοιτάω τι έχει κάνει γενικά στην πορεία του και πώς λειτουργεί σαν προπονητής. Είναι εύσημα, είναι παράσημα, είναι επιβεβαιώσεις, είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το ότι είπε ο Κλόπ αυτό και το είπε όποιος τυχαίος προπονητής. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, ο Γιούργεν Κλόπ. Εκτός το μάτς της Εθνικής και τις δηλώσεις που θα ακούσουμε με την είσοδό μας στο δεύτερο μέρος της ενημέρωσής σας και της εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει, θα δούμε τι γίνεται με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν υπάρχει κάτι ρεπορταζιακά. Ο Δελγιάννηδης έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, και φαίνεται ότι σιγά σιγά θα μπει στο ρυθμό. Σήμερα παίζει β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ στην Καλλιθέα, με την Athens Καλλιθέα, στο El Paso εκεί, στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Θα δούμε τη Super Bet League 2, τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία, τα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Έχουμε γάμα εθνική που είχαμε την πρεμιέρα, μεγάλο διπλό του Ηρακλή Ξυλοκάστρου μέσα στο Άστρος απέναντι στον Πανθυρατικό, με το αριστερό, πως το λέμε, ξεκίνημα ο Πανθυρατικός, με το δεξί ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Το Ερμής Κηβερίου πήρε ο Πασκόρυθος, θα έλεγα εγώ, ισοπαλία από τον Ερμή Κηβερίου, γιατί στα τελευταία λεπτά ισοφάρισε η ομάδα της Κορίνθου. Ο Παναργιακός ισόπαλος στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τον Πανθουριακό, σε ένα παιχνίδι χωρίς σκορ, στο 0-0. Είχαμε μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να κατακτά το Super Cup, παράπονα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, παιδιά, που φέτος, θυμηθείτε, θα βάλει πολύ δύσκολα και στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό έτσι κι αλλιώς έβαλε, τον απέκλεισε και από τον τελικό του Super Cup. Και ό,τι προλάβουμε θα πούμε στη συνέχεια για το μπάσκετ και για τα υπόλοιπα που σας αναφέραμε, για γάμα εθνική, για τη Super Bet League 2 και βέβαια για τον Αστέρα Άκτορ και τη Μαύρη Θύελλα, μην την ξεχνάμε. Δεν έχει κάτι ρεπορταζιακά η Μαύρη Θύελλα, το γηπεδικό είναι το σοβαρό θέμα, που τρέχουν για να προλάβουν εκεί και να είναι το Νοέμβρη ίσως με παιχνίδι επίσημο για την ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα.

Παραμένουμε και συνεχίζουμε το Nations League, γιατί δεν παίξαμε μόνο εμείς απέναντι στους Γερμανούς το βράδυ. Εχθές είχαμε και το παιχνίδι νωρίτερα του δικού μας ομίλου, Σερβία-Ολλανδία 1-2. Ισοφάρισε ο Γιώβιτς για τη Σερβία σε 1-1, είχε προηγηθεί η Ολλανδία και έβαλε ένα γκολ προς το τέλος η Ολλανδία. Δύσκολη νίκη, δεν ήταν εύκολη απέναντι στη Σερβία. Οι Σέρβοι είναι καλή ομάδα και μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι σε αναδόμηση και η Εθνική Σερβίας, είναι, φτιάχνεται τώρα, έχει και αυτή τα θέματα της, αλλά βλέπω ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος γενικά. Μην το θεωρούμε σίγουρο δηλαδή όταν θα παίξουμε εδώ με τη Σερβία ότι εντάξει, 3 βαθμούς τους έχουμε σίγουρους. Δεν είναι έτσι. Σερβία-Ολλανδία λοιπόν 1-2 και το 0-1 Γερμανία-Ελλάδα στο Augsburg χθες το βράδυ. Μεγάλη τεράστια νίκη. Νομίζω οι Γερμανοί είναι λίγο υπερόπτες, αλλά σήμερα οι Έλληνες που θα πάνε στις δουλειές τους απέναντι στους Γερμανούς θα γίνει μεγάλη καζούρα εκεί. Σήμερα θα τους λένε εκεί στις δουλειές, στα εργοστάσια και οπουδήποτε δουλεύουν, γιατί έχουν και καλές θέσεις και οι Έλληνες. Δεν είναι μόνο ότι δουλεύουν στα εργοστάσια, πάνε αυτές οι εποχές οι παλιές. Θα γίνεται μεγάλη καζούρα. Θα τους λένε είσαστε παγκόσμια πρωταθλήτρια, είσαστε εκείνο, είσαστε άλλο, εμείς σας κερδίσαμε εύκολα. Καρέτσα πέραγε την μπάλα κάτω από τα πόδια, σε έκανε μαγικά. Είδα τον Καρέτσα που πήγε να τον βγάλει ο Γιωβάνοβιτς και είπανε και απ' έξω ότι θα γίνει αλλαγή ο Καρέτσας και έκανε σήμα στο Γιωβάνοβιτς. Αυτά δεν τα βλέπετε εσείς, τα βλέπω εγώ μόνο. Και του λέει, άσε με μέσα, μην με βγάλεις έξω. Και έβγαλε τον Τζόλι. Αυτό δεν το είδαν πολλοί. Το είδα εγώ από ένα στιγμιότυπο που έκανε ο Καρέτσας στο Γιωβάνοβιτς. Μην με βγάζεις, γιατί ήθελε να αποδείξει και να δείξει ότι παίζει και σε γερμανική ομάδα στην Dortmund και δεν ήθελε να βγει αλλαγή εκεί στη χώρα όπου αγωνίζεται και σωστά τον κράτησε μέσα. Καλά έκανε ο Γιωβάνοβιτς. Είναι και τα ανθρώπινα, οι ανθρώπινες στιγμές των ποδοσφαιριστών με τον προπονητή που κάποιες φορές δεν θεωρούνται παρεμβάσεις ή ότι ξεφεύγεις από τα πλαίσια. Μπορεί να συμβεί, ναι. Εγώ αισθάνομαι καλά, είμαι μέσα coach και θα βοηθήσω, θα κάνω. Και έκανε πολύ δουλειά ο Καρέτσας, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, να ξέρετε. Γύριζε πολύ πίσω, κάτι που το έχει φτιάξει. Ο Καρέτσας δεν το είχε αυτό. Συνήθως όταν μπροστά άραζε, έκανε τις ενέργειές του. Τώρα και με τη συμμετοχή του στην Dortmund, εκεί αν δεν τρέξεις δεν παίζεις και να γυρίζεις και να μαρκάρεις. Άρα το έφτιαξε και αυτό το κομμάτι, βοήθησε και σε εμάς, εννοώ την εθνική μας εχθές, και είδαμε και αυτό το στιγμιότυπο, την ωραία τρίπλα που έκανε από τα πόδια εκεί και ήταν highlight αυτό, και θα συζητείτε νομίζω και αυτή την ώρα που μιλάμε σε πολλά καφέ και της Γερμανίας και γενικά εκεί που θα γίνεται ιστορία, όπως μιλάμε εμείς τώρα εδώ στο ραδιόφωνο, θα μου πάει για τον καφέ τους και θα σχολιάζουν και στις δουλειές αλλά και στη βόλτα τους το χθεσινό παιχνίδι.

0: Και επειδή διαβάζω εδώ, βοηθάνε και οι συνάδελφοι με τα ρεπορτάζ που έχουν κάνει. Λοιπόν, ακούστε. Η ενδεκάδα που είχε επιλέξει ο Jürgen Klopp της Γερμανίας κοστίζει 330 εκατομμύρια ευρώ. Η ενδεκάδα που έπαιζε. Με ακριβότερο παίκτη τον Μέντσα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, συμπαίκτης του Καρέτσα. 58 εκατομμύρια κάνει αυτός ο παίκτης. Τα είπανε και με τον Καρέτσα εκεί. Λοιπόν, αν προσθέσουμε, λέει, και τους ποδοσφαιριστές που μπήκαν αλλαγή, τότε η αξία ανεβαίνει στα 521 εκατομμύρια ευρώ της Γερμανίας. Ενώ όλο το ρόστερ που ήταν στον πάγκο κοστίζει 600 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή την ομάδα εμείς την κερδίσαμε χθες. Άρα δεν παίζει ρόλο η χρηματιστηριακή αξία, τα ρόστερ, οι τιμές, το χρηματιστήριο κτλ. Παίζει ρόλο τι γίνεται στο παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Ένα παιχνίδι είναι. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Ποτέ. Ποτέ δεν είναι τίποτα ίδιο. Όπως λέμε και καρμπών το γκολ, καρμπών το ένα το άλλο. Ναι, κάποιο γκολ μπορεί να μπει και να είναι ίδιο με κάποιο άλλο. Αλλά κανένα παιχνίδι δεν είναι ίδιο με αυτό που έχει ήδη γίνει. Πάμε σε διαλυματάκι, Μαρία, και επιστρέφουμε με τους πρωταγωνιστές. Να ακούσουμε και Κουρμπέλη και προπονητή και Κλοπ και Μασούρα και Ρέτσο και Μαυροπάνο. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, 11 και 32 πρώτα λεπτά. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ να ακούσουμε αρχικά τους δύο προπονητές, με τον Γιούργκεν Κλοπ, τον ηττημένο της χθεσινής βραδιάς, με μετάφραση και από συνάδελφο, γιατί μιλάει αγγλικά βέβαια, αλλά μεταφράζει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος. Για να τον ακούσουμε τον Γιούργκεν Κλοπ.
1: Έλατε και ένα πλάνο για το παιχνίδι.
2: Smart.
1: Έξυπνο.
2: We are a team with all new
1: players. Είμαστε μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις αντιπιθέσεις. Υπήρξαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι που υπήρξε μια αναστάτωση, γιατί δεν ξέραμε πώς ακριβώς είναι τακτοποιημένοι αλλά και πώς ήμασταν εμείς, και έπρεπε να τους σταματήσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί για το τι πρέπει να κάνουμε στις στιγμές μας. Είναι φυσιολογικό αυτό στην εργασιακή σχέση που έχουμε να συμβαίνει. Το τελευταίο. Θα δεχόμουν την ισοπαλία πολύ εύκολα. Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι τα αξίζαμε. Αλλά αυτή είναι η ήττα. Θα αλλάξουμε την ομάδα μας. Δεν ξέρω πώς θα παίξει η άλλη ομάδα. Εννοεί προφανώς την δεύτερη τέτοια καλή κλουβ. Αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Δεν είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να την αλλάξουμε. Τώρα έχουμε αρχίσει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πρώτες μέρες. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ναι, είναι μια αρχή κακή. Δεν τα πάμε καλά. Αλλά θα προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι.
0: Αυτά από τον Γιούργκεν Κλοπ. Να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα ελληνικά κανονικά. Ο Ιβάν.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς, συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε. Ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερη την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας. Και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει, να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο, ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος, και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στη διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και τον γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερα από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
0: Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ακούσατε τι είπε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για τη μεγάλη νίκη με τη Γερμανία. Θα αφήσουμε τελευταίο τον Δημήτρη Κουρμπέλη, έτσι, για να μείνει η δήλωσή του. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μασούρα τι είπε, που είπε και για τον Κουρμπέλη, που έχει ακούσει πολλά και τον ρώτησαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι τι έχει να πει για όλη αυτή τη γενιά που έχει αμφισβητηθεί. Για να ακούσουμε Γιώργο Μασούρα.
4: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κακό, απλά έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μέχρι και την Κυριακή. Θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Είδαμε και σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, απλά έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε. Ναι, σίγουρα δεν μπορείς σε όλα τα παιχνίδια που θα αγωνιστείς με αυτές τις μεγάλες ομάδες να έχεις περισσότερη ώρα πάντα την μπάλα στα πόδια σου. Προφανώς το αναζητούμε σαν ομάδα αυτό. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά παίζουν και άλλοι ποδόσφαιρο προφανώς. Και μια ομάδα σαν τη Γερμανία μπροστά στο κοινό της θα ήθελε να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το γνωρίζαμε αυτό. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε ότι θα υποφέρουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά φαινόταν αυτό, ότι απολαμβάναμε που εντός εισαγωγικών υποφέραμε όλοι μαζί. Προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο και γίνεται μακριά τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Και εντάξει, ήρθε και η επισφράγγιση με ένα πολύ ωραίο γκολ. Οπότε όλα καλά. Εντάξει, από την αρχή της διαδικασίας αυτής, στις συζητήσεις, αν θέλετε να σας πω, το λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να βάζεις στόχους αρχικούς. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό στη Σερβία που μας έδωσε την όθηση και την ασφάλεια να λέμε ότι μπορούμε και συνεχίζουμε. Τουλάχιστον έχουμε την τρίτη θέση στα χέρια μας. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει, η ερώτησή σου είναι προφανώς σίγουρα ισχύει αυτό. Όλοι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα. Έγινε και με έναν τρόπο πολύ όμορφο από ένα παιδί που έχει περάσει πολλά κι αυτός. Οπότε μας αρέσει ακόμα περισσότερο.
0: Μας προδιαθέτει η μουσική υπόκρουση του Γιώργιου Γαλανού για να ακούσουμε Ντίνο Μαυροπάνο, το θεριό πίσω, center back. Για να ακούσουμε Μαυροπάνο.
5: Είμαστε σίγουρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω όλα τα παιδιά από το Τζολάκι, του δεματοφύλακα μέχρι και τον επιθετικό δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, αμυντικά και επιθετικά. Δεν νομίζω πως δημιούργησε πολλά προβλήματα η Γερμανία, αν εξαιρέσουμε ίσως μία-δύο ευκαιρίες. Οπότε ναι, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από εμάς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Ναι, είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να κυριαρχήσει το παιχνίδι, αλλά όταν έχεις να κάνεις και με μια ομάδα όπως η Γερμανία, πρέπει να προσαρμοστείς σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό το κάναμε. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά και το κάναμε νομίζω στο μέγιστο. Γι' αυτό μας βγήκε το παιχνίδι, ειδικότερα στο δεύτερο μήχρονο που διορθώσαμε κάποια λαθάκια στην επιθετική μας λειτουργία, ήρθε και το γκολ και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είπα και πριν, ξέραμε ότι με αυτή την ομάδα θα έπρεπε να έχουμε υπομονή και αμυντικά, γιατί είναι και αυτοί καλοί παίκτες, ξέρουμε την ποιότητα, δεν χρειάζεται να πω πολλά για τη Γερμανία. Οπότε ξέραμε τη δουλειά μας, είχαμε ένα πλάνο, το ακολουθήσαμε και βγήκε. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πήραμε αυτές τις δύο νίκες και ειδικά που καταφέραμε να κερδίσουμε τη Γερμανία. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να πάνε και αυτά με το μέρος μας και βλέπουμε.
0: Ο έτερος κεντρικός αμυντικός ο Παναγιώτης Ρέτσος, για να ακούσουμε τι είπε και ο Παναγιώτης Ρέτσος μαζί με τον Μαυροπάνο. Βράχη, δεν πέρασε τίποτα, κουνούπι.
4: Φανταστικό παιχνίδι για μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι ήταν μια επιβράβευση της ομάδος για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που νιώσαμε λες και ήταν το γήπεδό μας. Ήταν πάρα πολύ, ήταν δίπλα μας από το πρώτο λεπτό και έτσι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα αναμένουμε για τον αγώνα με την Ολλανδία. Τιμή που αγωνίζουμε για το εθνόσημο και είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από χρόνια καταφέρνουμε να είμαι σταθερά στην ομάδα, να αγωνίζομαι, να βοηθάω όπου μπορώ. Οπότε επιλέξω προπονητής και μόνο και μόνο που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες και γενικά όλο αυτό το team, είμαι χαρούμενος, νιώθω καλά. Έχουμε ένα φανταστικό group και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώνα γιατί ξέρω ότι είναι ένα φανταστικό παιδί, έχει καταφέρει πάρα πολλά, συνεχίζει να καταφέρνει και το εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Να κάνουμε είναι υψηλού επίπεδου, προφανώς μείναμε λίγο πιο πίσω στις γραμμές μας, αλλά δεν θεωρώ ότι το κλέψαμε, θεωρώ ότι είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε, είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες. Τώρα τα λίγα που θυμάμαι γιατί τα έχεις καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ήμασταν 50-50, σταθήκαμε πολύ καλά και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team. Νομίζω ότι αξίζαμε σαν ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που προσφέραμε αυτή την αγάπη, αυτή την χαρά σε όλη την Ελλάδα.
0: Και θα ολοκληρώσουμε με τον σκόρερ, τον χρυσό σκόρερ και αρχηγό του Αστέρα Άκτορα αλλά και της Εθνικής, όχι χθες αλλά γενικά είναι μέσα στους αρχηγούς, ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Για να τον ακούσουμε.
6: Τα συναισθήματα είναι μοναδικά, μεγάλη χαρά και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα που βοήθησα για να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα χαρούμε σήμερα όπως είπα και πριν, αλλά από αύριο μας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου δείξαμε τρομερή διάθεση, ποιότητα σε άμυνα και επίθεση και αξίζαμε να πάρουμε αυτούς τους πόντους. Εντάξει, ναι, όπως είπες είναι τέσσερα μάτς σε δύο εβδομάδες, προερχόμενοι κιόλας από ο καθένας μας από παιχνίδια με την ομάδα του. Είναι δύσκολη η διαχείριση για τον προπονητή, είναι κάτι καινούριο και για αυτόν και για μας, αλλά είδαμε ότι δούλεψε το πλάνο και ότι είχε στο μυαλό του προπονητής για τα...
0: Αυτά για την εθνική μας και τη μεγάλη νίκη χθες στη Γερμανία, το 0-1 με τον Δημήτρη Κουρουμπέλη, που ακούσατε μόλις τώρα να λέει και αυτός ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος και για τον εαυτό του αλλά και για την εθνική που κέρδισε και έκανε μια τεράστια επιτυχία και έγραψε ιστορία χθες με την νίκη της απέναντι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Αφήνουμε την εθνική, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο να δούμε τη Super League 2, τη Super Bet League 2 δηλαδή, όπως είναι η ακριβής ονομασία με την χορηγία της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τι αποτελέσματα είχαμε και τι απομένει για σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη, που έχουμε δύο παιχνίδια. Μέσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι και το Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β, Athens Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β, για να είμαστε ακριβείς και στις ονομασίες με τους χορηγούς των ομάδων. Είχαμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή ουσιαστικά, που έγιναν εχθές τα παιχνίδια, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, δύσκολα η ΑΕΛ 1-0 τον ΠΑΟΚ Β, με γκολ νωρίς από τον Μπούση, το είδαμε και στην τηλεόραση ζωντανά το παιχνίδι, στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Απόλλων Πόντου Αναγέννησης Καρδίτσας 1-0, η πρώτη νίκη για την ομάδα της Καλαμαριάς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς κέρδισε με 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας, και δεν είναι Απόλλων Πόντου, είναι Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0 με τον νέο προπονητή στον πάγκο. Η Νίκη Βόλου κέρδισε και έκανε την πρώτη νίκη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0, δύσκολα προς το τέλος ο Πανιόνιος λύγησε την σκληρή Ζάκυνθο που ακόμα δεν έχει νίκη. Ελάσσιρου Πασπύργος 0-0. Εδώ η Ελάσσιρου δεν τα κατάφερε να κερδίσει και να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των ομάδων που είναι στην κορυφή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, με την αλλαγή προπονητή εδώ και ο Πανσεραϊκός πέτυχε 4 γκολ στον Ολυμπιακό Β, που ισοφάρισε κάποια στιγμή και έβαλε δύσκολα, το βλέπαμε και αυτό το παιχνίδι στην τηλεόραση, αλλά κατάφερε τελικά να κερδίσει εύκολα ο Πανσεραϊκός. Σήμερα Μαρκό Πανθρακικός 4 η ώρα, και Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β, Athens Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β 4 η ώρα, και αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσει ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα δούμε το Athens Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη. Η βαθμολογία στα 4 παιχνίδια που έχουν γίνει, μόνο η Μαρκό έχει την ευκαιρία σήμερα, αν κερδίσει, να έχει το 4-4, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχει καταφέρει καμία να κάνει 4-4, ούτε η ΑΕΛ που είναι στους 10 βαθμούς, ούτε ο Πανιόνιος που είναι και αυτός στους 10 βαθμούς, έχουν μια ισοπαλία στο ενδιάμεσο οι δύο αυτές ομάδες χωρίς ητά, μια ισοπαλία και 3 νίκες. Η Μαρκό που σήμερα καλείται να δείξει ότι μπορεί να κάνει το 4-4 απέναντι στον Πανθρακικό, και το πιο πιθανό είναι θα το κάνει η Μαρκό, αλλά ξέρετε η Super League 2 είναι περίεργη κατηγορία. Με την Μαρκό λοιπόν να είναι στους 9 βαθμούς και να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, να μπορεί να, με νίκη να πάει στους 12 και να κάνει το 4-4. Η Ελάσσιρου έχει 8 βαθμούς, ο Πανθρακικός 7, είναι ψηλά ο Πανθρακικός, μην το βλέπετε όμως έτσι, γιατί θα δείτε σήμερα ότι η Μαρκό θα βάλει δύσκολα στον Πανθρακικό πολύ, γιατί είναι και γηπεδούχος. Η Καλλιθέα, η Άθενς Καλλιθέα είναι στην 6η θέση με 6 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 7ος με 6 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ Β 8ος με 4 βαθμούς, και ακολουθούν ο Απόλλων Πόντου, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου και ο Αστέρας Άκτορ Β, που είναι 13ος, έχει μόλις μία νίκη και 3 ήττες η ομάδα του Αστέρα Β, 2 ήττες συγγνώμη, γιατί είναι τώρα το 4ο παιχνίδι, 2 ήττες με Πανιόνιο και Πανσεραϊκό, και μία νίκη που έκανε εδώ στην Τρίπολη απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αυτό το 1-0. Και τώρα ο Αστέρας, αν κερδίσει σήμερα την Athens Καλλιθέα, θα πάει στους 6 βαθμούς. Είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι και όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. 4 η ώρα στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Και να ολοκληρώσουμε με την αναφορά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα αποτελέσματα μόνο, γιατί αναλυτικά και για τη Super League 2 αλλά και για τη ΓΑΜΑ Εθνική θα τα πούμε αύριο, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο και για τον Αστέρα Άκτορ, την πρώτη ομάδα, και την Καλαμάτα και τα ρεπορτάζ που έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες, αν υπάρχει κάτι. Θα σας πούμε τα αποτελέσματα στον 7ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνική στην πρεμιέρα, γιατί και οι 10 όμιλοι είχαν πρεμιέρα και έπαιξαν. Ένας όμιλος μάλιστα έπαιξε και Σάββατο, ο πρώτος. Οι υπόλοιποι όμιλοι, οι 9, έπαιξαν χθες Κυριακή. Στον 7ο όμιλο λοιπόν είχαμε Πανθυρεατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, στο Άστρος έγινε το γήπεδο, το παιχνίδι αυτό, 0-2, νίκη μεγάλη για τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου, στο, και απέναντι στο Νεοφώτη στο Πανθυρεατικό, αλλά και ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου είναι Νεοφώτη στη ομάδα. Αθλητικός όμιλος Κιβερίου, Ερμής Κιβερίου, απέναντι στον Μπας Κόρινθο, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ισοφάρισε ο Μπας Κόρινθος, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που την κρατούσε στα χέρια του Ερμής Κιβερίου. ΑΟ Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας, εδώ ο Τέλος Άγρας ιτήθηκε, ενώ προηγούνταν μέχρι το 90-01, ιτήθηκε με 2-1 από την ομάδα της Αμαλιάδας. Στο τέλος λοιπόν η μεγάλη νίκη, η ανατροπή για τον Αστέρα Αμαλιάδας, 2-1 τον Τέλο Άγρα. Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0, τελικά ο Μιλτιάδης κατάφερε και λύγησε την ομάδα του Λουτρακίου με τον γκολ που πέτυχε και πήρε τους 3 βαθμούς. Πανθουριακός Μεσσηνίας με τον Παναργιακό 0-0, το παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Και αυτά ήταν τα παιχνίδια του 7ου ομίλου για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 11. Φυσικά ευχαριστούμε και όλους τους συνεργάτες μας και συναδέλφους εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μια κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ, έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπογιές πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Οι Θρασίδηλοι τραμπούκοι, η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, καταλήγει ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο ertheco.gr και το ErtEco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Άντε στους κόμμορε, στους κόστους σκοτώ, ο μένους στεκέγεται. Άντε στους σκοτωμένους στεκέθες του,

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσης της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αντιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Δίκη, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της παρασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί 3 μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη 2 νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλο συγγενής, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξη προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου. Της 18χρονη, πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου, άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα

0: 50χρονος από την Αχαΐα, μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους, όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Και να σου πω, Βίκυ, ότι η δικογραφία σε βάρος 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών. Τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκυ, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
2: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκυ, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως λίδωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που την είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα σε παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως θα υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα σε συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
3: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισκοτομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο, στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των δύο που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκοτομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Παντούνα, αλλά και με συγγενή θύματος της πυροβολημηχανίας Βιολάντα, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ίδιος

0: Ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Να πω, όπως είπες, ότι 26 του Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησα τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβο στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόλισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνώμων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος μάλιστα εφοπλιστής του θυμούνται παλαιότερη Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Χρήστος Παπουτσής διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης και τελειώνουμε αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια. 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς. Να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία. Παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βόρειου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια, παρακαλώ, από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα, το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μια σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα ποσό της τάξης του 1.800.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα τη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
3: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυκλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλόκου Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
4: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τυνάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τυναχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό, όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατάμον. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας δει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
0: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιευτική περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
5: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση, όλα τα λιμάνια, όλοι οι αλλιείς, και η παράκτη αιδεία και τα γρηγορία και οι μηχανότρατες, λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγαίνουν στη δουλειά λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος, δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Υγείας, κάτι πρέπει να γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ελεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, που τον μπερδεύουμε. Τη κινήση είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά μου πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι το σημαντικό, λέγεται Παλήθεια και Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιές Θάλασσες και Δυτοκαλλιέργεια. Το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλίας. Αλλία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Τα νησά πήγανε σε λιμνοθάλασσες, τα άλλα πήγανε σε λιμάνια τα οποία δεν γίνανε λιμάνια, γίνανε μαρίνες τουριστικές. Για την Αλλία μηδέν. Πέμπτη μία το μηνός που αρχίζει η διαδικτική περίοδο δεν θα βγούμε να εργαστούμε. Κατέβουμε στα λιμάνια. Στο Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω κινητοποιήσεις, όπως και στον Πειραιά, όπως σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Όλη η Αλλία, όχι μόνο μηχανότατες, μηχανότατες ευρύτητοι παρά τη Αλλία. Οι πάντες.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας από τις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων, αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της σύνδρευσης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές, αλλά και γεωτρήσεις. Και το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ελασσόνας με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σποδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες τις Κυκλάδες, με μικρή συνεχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύριου Ερμόπολης, ο καθαρισμός των θεατείων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένηση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολλές ώρες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται στις εργασίες, γιατί μόνος πραγματοποιείται στην ταράτσα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γύρονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Τζούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η εισρωή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την Ερτνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό του μεταγωγού Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην έρευνα του Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του εκμεριτηρίου Γιάννης Οπάπου και σύμφωνα με όσα δήλωση έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αριθμία στην αγορά, τόνισε, και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανή, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα. Και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών του Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα, μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιομέτρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιώτα, χ, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Στο ρεύμα εισόδου τη πόλη ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή, πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις, ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως, ωστόσο, έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά. Ναι. Και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Mm-hmm. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της άμμου και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
12: Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθή αυτά τα τμήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού Αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέβηξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
13: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός. Η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το Αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής προστασίας των Ιωνίων νήσων. Και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Πενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψιμα. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς. Και η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων.
0: Μάλιστα.
13: Και υπάρχει την να παρουσιαστούν ω προ τα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Μαρίνα και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
14: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια στο Άγιο Γερακαρίο Ζακύνθου από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά οπότε εκ του εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων, περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν. Mm-hmm. Γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύμφεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστενάσει κοινωνικά τις πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας διακροτομής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χανιά. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. 4 είναι στην πόλη των Χανίων, το 1 είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η ελλείψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μόνο μέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
0: Μάλιστα.
15: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κατά από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές. Και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια mm-hmm. και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη συνδέση, στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
17: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το χαμόγελο του παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του πύργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσατσούλα κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κ. Τσατσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστησε την επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσαστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κ. Τσατσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επετειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επετειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
19: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μια μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιο που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, εκεί κλιμάκια της Πολεοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντονα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί αποστολή πυράβλων αναχέτησης Πάτριοτ από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Τετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub, είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή ημέρα, προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην Αττλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβδη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις τιμές στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χονδρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πενελόπη Τρούλια.

0: εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
1: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο News Radio 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
2: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
3: μέσα
2: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μαζευτεί.
3: Μάλιστα.
2: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο, να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκπτώσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου? Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, να επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, την ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εκδίκηση, την αντιμετώπιση.
1: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική
4: ακριβώς
1: ενημέρωση.
4: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκαιο να ζητούν όσο δυνατόν περισσότερα, όσο δυνατόν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιο θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυρώσει το ρίτε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Πασό και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζεται μέτρα στήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερες και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα, υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης, και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

0: και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
1: Πολύ ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλει αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
2: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία αμέριμνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
3: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
2: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
1: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
4: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αγγλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
1: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα κεραυνή από τα κόμματα στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική αριστερά καθυστερεί στην παράταξη, εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
6: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια, εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
7: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία. Όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
9: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά, ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
10: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
11: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
12: Ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η προσβεστική.
9: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
13: Από τα ράτσα δηλαδή.
9: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, ο άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Mm-hmm. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσαν πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα τα Γρηγόρια έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
1: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
14: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες ή εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολεοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
1: Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής να πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολεοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιανά Μανιάτη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολεοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
13: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολεοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
1: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
15: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
16: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
15: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
17: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει η Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
15: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
18: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
15: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
19: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει ένα και η νομοθεσία.
20: Earth News Radio
8: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Φεύγουμε από τα όσα έγιναν στην Πλάκα ή όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα και να πάμε εκτός συνόρων, γιατί έχει σημάνει συναγερμό στη Βρετανία μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση του Φέρφορντ, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. 5 άντρες έχουν συλληφθεί, ενώ οι Βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Πρεσβεία απευθύνει σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε αμέσως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και αφού συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άντρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αντικείμενα που συνδέονται με εκρηκτικά και ως υποπτική για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται, όπως ξέρουμε, από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων, που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι Βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
20: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλάει για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
1: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελου.
20: Στη σημερινή εικόνα.
1: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
20: Δεν υπάρχει καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις 2 χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
1: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Έλενα Αποστολίδου. Να μας πει, Έλενα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά. στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενο στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από το Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε, χαρακτηριστικά εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
21: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2028-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Σινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου του Σοδού Καρνεάδου, η οποία ως σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ στο κατόπλισο ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι η κατηγορούμενη κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέση οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φανεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του ΕρτNews, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία ημέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
2: Το συγκεκριμένο ιατρείο, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία, η οποία δηλώνεται πως, την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπά Χαμενέι, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των Αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών.
3: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
22: Γρηγόρη, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρονα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξε να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία, επανέλαβε μάλλον, ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Ελένα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ερνιούς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη, η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000, και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσης, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτση στην εσωτερική πολιτική σκηνή.
1: Μάλιστα.
5: Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία δύο χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
1: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
5: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης. Στη Σερβία νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Βούτσι αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζανε τα τσέπη.
1: Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, Ελένα Λεβίζο. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
6: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα ντελ Σόλ, που κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο, διαμαρτυρώμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της, μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και που την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρί Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσεθ, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, και να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
6: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολυθήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τη φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο θύμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την Πίσκοτο Βιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένειας θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στην φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του, και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία, από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μια παρέμβαση από την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
7: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει?
7: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι γι' αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ερικνιούς η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
10: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Σεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελλώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Σιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτήσιρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
23: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια, είναι το σημείο Δερβαίνη. Είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις, και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράσπες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπιση κατολιστικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σόρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία τα οποία οδήγησαν σε κατάρρευση κάποια ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
0: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα στο κίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες κτλ.
23: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη, υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμε η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την 3η αγωνιστική. Η Γαλανόλο και υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία. Και τέλος να πούμε ότι το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός δικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
12: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
13: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί αρτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Ανίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πλειοδοσία μέτρων. μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο ERT News Radio ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δοκιμών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου, παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται η εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύθρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προφυλακισμένη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, έθεσε μέσω του ERT News ερωτήματα για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία που φέρεται να προηγήθηκε της πλασμαφαίρεσης, καθώς κατά τον έλεγχο στο ιατρείο, μία ημέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή, δεν εντοπίστηκε σχετικό μηχάνημα. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Πληροφορίες περί ενδεχόμενης σύνδεσης με το Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα.
8: Ο καιρός.
14: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβη, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8.
15: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, όπως θέλει ο καθένας το βλέπει. 3 και 10 πάντως πρώτα λεπτά είναι η ώρα, μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ. Η εκπομπή είναι σε διάδραση, η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και σκεφτόμουν ότι τα τελευταία χρόνια, όταν ακούμε τη λέξη Κηφισός, το μυαλό μας πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στην κίνηση. Σε αυτό το ατελείωτο μποτιλιάρισμα, στις ώρες που χάνονται μέσα στο αυτοκίνητο. Κι όμως ο Κηφισός είναι κάτι άλλο ή θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι ποτάμι μεν, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα ποτάμι ανάσα για την Αθήνα. Ένας φυσικός χώρος μέσα σε μια πόλη που, εντάξει, δεν έχουμε πράσινο, ή για να το πω έτσι πιο ευγενικά, έχουμε περιορισμένο πράσινο. Να τον βλέπουμε, να περπατάμε, να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης. Κάτι δηλαδή αυτονόητο που συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γιατί και εκεί, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα ποτάμια τους κάποτε είχαν υποβαθμιστεί. Αλλά σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς και κομμάτι ζωής των κατοίκων. Τώρα, ο Κηφισός έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, πέρα από τα κλασικά παραδοσιακά για το μποτιλιάρισμα. Έχει έρθει στο προσκήνιο και μετά από το περιστατικό αυτό με την Ταλίκα, που άδειαζε τοξικά απόβλητα σε ένα εκεί συγκεκριμένο σημείο που συνδέεται με τον Κηφισό, ένα περιστατικό που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, αλλά δεν είναι ολόκληρη ιστορία. Λίγο πριν πω στο στούντιο, διάβαζα για τις μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ, που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν έναν ποταμό με σημαντικά προβλήματα ποιότητας νερού. Σε συνθήκες έντονης ρήπανσης, το οξυγόνο που έχει μέσα, το διαλυμένο οξυγόνο, μπορεί να πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Και τότε,

Και τότε τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Και το πρόβλημα δεν σταματά μόνο στα ψάρια. Ο Κηφισός, θυμίζω, ότι εκβάλλει στον Φαλιρικό Όρμο και από εκεί στο Σαρωνικό. Άρα το νερό του ποταμού καταλήγει τελικά στη θάλασσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένας επιβαρημένος τόσο πολύ ποταμός αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου περιβαλλοντικού συστήματος. Και βέβαια υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά, δηλαδή οι επιστήμονες έχουν καταγράψει επιβαρύνσεις από βιομηχανικά λίμματα, από βαρέα μέταλλα. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν και τα υπόγεια νερά, το έδαφος και συνολικά την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Και από την άλλη, λέω ότι εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, σήμερα στην εποχή μας που έχουμε αισθητήρες σχεδόν για τα πάντα, έχουμε μετρήσεις, έχουμε, εννοείται, επιστήμονες που μπορούν να μας πούν πότε και πού αλλάζει η ποιότητα του νερού. Δεν είμαστε δηλαδή πια στο σκοτάδι. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι κάνουμε με όλη αυτή τη γνώση που έχουμε στα χέρια μας? Δηλαδή, δεν μπορεί εν τέλει να έχουμε έναν ποταμό μέσα στην πρωτεύουσα και να υπάρχει και να υφίσταται μόνο ως ένας αγωγός, τσιμεντένιος αγωγός κάτω από το δρόμο και να μας απασχολεί μόνο όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, νεκρά ψάρια ή όταν συλλαμβάνεται κάποιος να πετάει απόβλητα.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι τη Ρόδο. Εκεί στη Ρόδο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τα μέσα του καλοκαιριού μέχρι και πριν λίγο καιρό από τώρα, συμβαίνει κάτι με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 1400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας να έχουν καταγραφεί μέσα σε περίπου 50 μέρες. Είναι μια έξαρση που έχει ξεκινήσει μες το καλοκαίρι, επιβαρύνει σημαντικά τα επίγοντα του νοσοκομείου, ακόμα και τώρα ψάχνουν, υπήρχαν ερωτήματα για το τι συμβαίνει, είναι το νερό, είναι τα λίμματα, όμως η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και αν εκείνη έχει άλλη πληροφόρηση, να συνδεθούμε με την Ρόδο και με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Χριστίνα Μέγα. Γεια σου Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκεται το κύμα ιογενούς γαστρεντερίτιδας που απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί έντονα την Ρόδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόμα και τώρα.
0: Αυτό ξεκίνησε εκεί τον Ιούλιο περίπου.
1: Τον Ιούλιο-Αύγουστο
0: ήταν αρκετά τα περιστατικά.
1: Τον Αύγουστο γινόταν ένας κακός χαμός, θα πρέπει να πω. Συνεχίστηκε και στις αρχές του Σεπτεμβρίου και τώρα υποχωρεί σταδιακά.
0: Απασχολεί όχι... όμως ακόμα τα νοσοκομεία,
1: προφανώς,
0: δηλαδή υπάρχουν περιστατικά.
1: Προφανώς. Θα πρέπει να πω ότι σύμφωνα με τα δεδομένα από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, τα περιστατικά κατέγραψαν μία μείωση της τάξης του 25%, δηλαδή από τα 40 ημερησίως τον Αύγουστο στα 30 την ημέρα το Σεπτέμβριο. Από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να πούμε οι υγειονομικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς προχώρησαν σε συνεχείς και εξονυχιστικούς ελέγχους.
0: Σε νερό, σε λίμματα.
1: Παντού. Στις θάλασσες. Οι μετρήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι θάλασσες του νησιού είναι απολύτως καθαρές. Όπως ομοίως ασφαλές και πεντακάθαρο είναι και το πόσιμο νερό. Η πηγή του προβλήματος δεν σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες ή το δίκτυο υδροδότησης. Τώρα, οι νοσοκομειακοί γιατροί διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια κλασική ιογενή λίμωξη από έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό, ο οποίος μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα θετικά νέα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία. Για την ανάρρωση απαιτείται απλώς μια παραμονή στο σπίτι για 2 έως 3 ημέρες. Νοσηλεία χρειάστηκαν κυρίως ηλικιωμένοι ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι παρουσίασαν αφυδάτωση ή άλλες επιπλοκές. Πάντως, παρά την σταδιακή υποχώρηση των κρουσμάτων, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και υπενθυμίζουν ότι ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί. Το ισχυρότερο όπλο για την διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης είναι η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών.
0: Χριστίνα, οι γιατροί από το νοσοκομείο τι λένε? Λένε ότι από τη στιγμή που βλέπουμε να πέφτουν τα περιστατικά που φτάνουν στο νοσοκομείο, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα εξελιχθεί, ας πούμε, το επόμενο διάστημα?
1: Όχι, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό λένε οι γιατροί. Να πλένουμε τα χέρια μας. Η σχολαστική και συχνή υγιεινή των χεριών. Ναι, μεν παρουσιάζει μια σταδιακή υποχώρηση το κύμα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας, αλλά όπως ανέφερα και λίγο πριν, από τα 40 ημερησίως πέσαμε στα 30.
0: Είναι ακόμα πολλά περιστατικά.
1: Προφανώς. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Και αυτό συμβαίνει πάντα, να σου πω, πάντα είχαμε γαστρεντερίτιδα τους καλοκαιρινούς μήνες στη Ρόδο. Μη με ρωτήσεις το λόγο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ωστόσο ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά κρούσματα. Ποτέ.
0: Κοίτα, αν όπως μας είπες και εσύ έχουν αποκλειστεί το νερό, ξέρω, τα λίμματα, η θάλασσα και είναι και ιογενείς, όπως λένε οι γιατροί, είναι
1: δύσκολη εξίσωση. Να σου πω ότι στις θάλασσες γίνονται συνεχώς μετρήσεις, όχι μόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά γίνονται και από τα ξενοδοχεία.
0: Και τώρα φαντάζομαι είναι και αυτό, χρειάζεται και μια ενημέρωση και στα σχολεία, έχουν ανοίξει τα σχολεία και όπου συγκροτίζονται παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Οπότε προφανώς. Άρα απάντηση δεν πήραμε επί της ουσίας.
1: Όχι, απάντηση δεν έχουμε πάρει. Τώρα κάπου οφείλεται, αλλά δεν ξέρουμε πού.
0: Αν μάθεις και εσύ, Χριστίνα, πάρε μας έτσι για να μας πει για απορία περισσότερο. κατά τα λοιπά, περαστικά σε όλους. Αφού είναι ήπια τα συμπτώματα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι.

Κυρίες και κύριοι, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα τα ξαναπούμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο σύμφωνα με το Reuters. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη και τους 6 νεκρούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η έκθεση. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Στο επίκεντρο της έρευνας και τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και της εισαγγελέα, ο 38χρονος που πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Contact-Off. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact-Off. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή σε διάδραση και συνεχίζουμε. Όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, σύμφωνα με το Reuters πάντα, σήμερα ή αύριο θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω διαπραγματευτών. Στο μεταξύ, οι καταναλωτές αγωνιών περιμένουν και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, αφού έχουν πάρει και φωτιά οι τιμές των καυσίμων. Η αλήθεια είναι, Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης, να τα δούμε όλα μαζί, τις αγορές, τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με άρμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα στις αγορές μετά από την απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της τελευταίας πρότασης του Ιράν για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, λένε για επαναδιαπραγματεύσεις, αλλά το ίδιο ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, δεν πείθονται πλέον από όσα ακούνε σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό βλέπουμε ένα άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως είπα και στην αρχή, και όταν τα δεδομένα μιλάνε από μόνοι τους, τα σχόλια είναι περιττά. Αυτή τη στιγμή έχουμε άνοδο 3,48% για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο στα 95,83 δολάρια το βαρέλι, ξεπέρασε τα 95, ενώ κινείται πάνω από το 107 και πριν από λίγο είχε πάει και πάνω από τα 108 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Τώρα είναι στα 107,91 δολάρια το βαρέλι το Brent, με κέρδη 3,45%. Και επειδή οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, έχουμε μία νέα έντονη ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να κινούνται σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Είναι μία αύξηση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων από 4 έως και 8 μονάδες βάσης. Τα αμερικανικά δεκαετή ομόλογα έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή κατά 6 μονάδες βάσης και είναι στο 5,22%. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δανείζονται για 10 χρόνια με επιτόκιο 5,22%. Ενώ ακόμη υψηλότερο είναι το επιτόκιο δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, 5,40% αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, αυξημένη η απόδοση αυτή κατά 4 μονάδες βάσης. Επίσης αυξημένη κατά 4 μονάδες βάσης είναι και η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που πήγε στο 3,64%. Στο 4,75% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 4,58% των ιταλικών, 4,13% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων, 4,03% των πορτογαλικών και 4,45% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων. Και με αυτό το κόστος δανεισμού έχουν αρχίσει όλο και περισσότεροι αναλυτές να αναρωτιούνται κατά πόσο είναι βιώσιμο το παγκόσμιο χρέος, το χρέος των χωρών, με επιτόκια πάνω από 5%, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις με επιτόκια πάνω από 4%, όπως ανέφερα πριν από λίγο. Και ευτυχώς έχουμε μία αποδυνάμωση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος που κινείται στα ίδια επίπεδα, διότι αν ανέβαινε και το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, τότε τα πράγματα θα ήταν περισσότερο δύσκολα, ανεβαίνοντας δηλαδή και οι τιμές της ενέργειας και το δολάριο πάνω στο οποίο τιμολογούνται αυτές οι τιμές. Ευτυχώς από εκεί δεν έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1372, το δολάριο με το γεν στα 157,10 και μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3255 δολάρια. Και στις χρηματιστηριακές αγορές οι επενδυτές μέσα σε αυτό το κλίμα δικαιολογημένα είναι επιφυλακτικοί. Έχουμε οριακές μεταβολές των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακές απόψεις απώλειες 0,05%, μικρή άνοδο 0,16% ο CAC 40 στο Παρίσι, κατά 0,28% ενισχύεται ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αρκετά καλύτερη θα λέγαμε, με το γενικό δείκτη να πάει προς τις 2.700 μονάδες, 2.697 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με άνοδο 1,17%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ.

0: πρόλαβα τις προηγούμενες ημέρες ένα δελτίο τύπου από το Δίκτυο Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας με αφορμή την υπόθεση της Κυψέλης. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πολύ σοβαρά περιστατικά του τελευταίου χρονικού διαστήματος, που έφερε και με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια ένα ερώτημα που αφορά συνολικά το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι συμβαίνει από τη στιγμή που μία υπηρεσία πληροφορείται ότι ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Βέβαια, όταν μιλάμε για παιδική προστασία, νομίζω είναι αυτονόητο για όλους μας ότι η κρίσιμη στιγμή δεν είναι μόνο όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, είναι πολύ νωρίτερα, όταν υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, όταν ένα παιδί δεν είναι ασφαλές. Και κάπου εκεί φαίνεται ότι είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος, δηλαδή πολλές υπηρεσίες, πολλές αρμοδιότητες, όχι πάντα ένας άνθρωπος ή ένας φορέας που έχει μια πλήρη εικόνα να παρακολουθεί. Αυτή την κουβέντα λοιπόν θα κάνουμε ευθύς μαζί με την κυρία Λίδα Αυγουστή. Είναι μέλος του Δικτύου Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας και διευθύντρια της Γης των Ανθρώπων ή Terre des Hommes. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, κυρία Αυγουστή. Terre des Hommes, Ελλάς. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πίτσα, και καλησπέρα στους κρατές σας. Σωστά το λέτε.
0: Terre
1: des Hommes, Ελλάς. Ναι.
0: Για τα γαλλικά μου δεν είναι και πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια. Κάθε φορά που έρχεται στο φως της δημοσιότητας μια τέτοια τραγική υπόθεση που έχει να κάνει με παιδιά, με παιδική κακοποίηση, παραμέληση, νομίζω ότι όλα τα ίδια πράγματα αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, γιατί δεν έγινε κάτι νωρίτερα. Ή από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, τι είναι αυτό που γίνεται στη συνέχεια. Άρα, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τα βασικά. Όταν μια υπηρεσία, για παράδειγμα, πληροφορείται ότι ένα παιδί κινδυνεύει, ποιος είναι αυτός που έχει σήμερα την ευθύνη να παρακολουθήσει την υπόθεση και μέχρι να βεβαιωθεί ότι το παιδί είναι ασφαλές.
1: Ευχαριστώ και πάρα καταρχάς για την πρόσκληση. Κάνετε μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση και αρχικά να πω σαν επαγγελματίας παιδικής προστασίας και σαν μέλος ενός δικτύου οργανώσεων που αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κοιτάμε, κάνουμε monitoring ουσιαστικά της κατάστασης του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Είναι λίγο δυσάρεστο για μας να βγαίνουμε στο δημόσιο λόγο όταν γίνονται αυτές οι υποθέσεις. Και είναι αυτό που συζητάμε συνέχεια, ότι πρέπει τα θέματα αυτά της παιδικής προστασίας, της κακοποίησης παιδιών να βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα στο δημόσιο διάλογο και κάθε μέρα στην ατζέντα των πολιτικών κομμάτων. Η ερώτηση που κάνετε έρχεται λίγο σε σχέση με το πώς είναι το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα, και αυτό που βλέπουμε δυστυχώς και ένα από το βασικό πρόβλημα, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα.
0: Δηλαδή, αυτό σημαίνει συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει και ένα ενιαίο εθνικό πρωτόκολλο.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, αλλά χρησιμοποιώ πληθυντικό εδώ, πρωτόκολλα. Έχουν γίνει πρωτόκολλα από το από την UNICEF, έχει δημιουργηθεί πρωτόκολλο στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Ανηλίκων. Το 2007 είχε δημιουργηθεί πρωτόκολλο διερεύνησης και διάγνωσης κακοποίησης και παραμέλησης, αλλά αυτά είναι διαφορετικά πρωτόκολλα.
0: Ναι, εδώ μας λέει κάτι ενιαίο και δεσμευτικό.
1: Ακριβώς, και υποχρεωτικό, ακριβώς, θεσμοθετημένο. Οπότε μπορεί να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι προαιρετικά πρωτόκολλα που ακολουθούν διαφορετικές υπηρεσίες ανάλογα. Και όταν λέμε διαφορετικές υπηρεσίες, μιλάμε για διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικά δίκτυα σε διαφορετικά υπουργεία. Και όχι ένας ενιαίος φορέας κάτω από ένα υπουργείο που να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υπηρεσιών.
0: Και τώρα που είπατε για έλεγχο, υπάρχει και το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα της συνέχειας, του τι γίνεται από εκείνη τη στιγμή και μετά. Δηλαδή, Παρακολουθείτε ένα παιδί, υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, κάνει έρευνα μετά από εισαγγελική εντολή. Ποιος είναι αυτός που παρακολουθεί την υπόθεση μετά, αν είναι ασφαλές ένα παιδί που βρίσκεται?
1: Ναι, δυστυχώς θέτουμε δύο θέματα εδώ. Το πρώτο είναι το αν υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός, σωστά. Και το δεύτερο είναι η συνέχεια που αναφέρεται. Δυστυχώς, από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι η υποστελέχωση. Είναι η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών που θα μπορούν να αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις σε λογικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος έχει βγάλει πολύ συγκεκριμένα νούμερα ότι μέσα σε πάνω από 300 δήμους στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 550 νομίζω κοινωνική λειτουργή. Αυτό είναι ένα νούμερο που είναι ελάχιστο από ό,τι καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι σε πολλούς δήμους δεν υπάρχουν καν κοινωνική λειτουργή. Ενώ θα έπρεπε κανονικά στην Ελλάδα να έχουμε ένα ποσό περίπου 4.000 κοινωνικών λειτουργών να μπορούν να στηρίξουν αυτές τις υποθέσεις.
0: Ναι, γιατί αν υπήρχε τέτοιο δίκτυο, αν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί στην υπηρεσία του συστήματος, θα μπορούσε όλο αυτό να το πιάσουμε και πιο πριν. Δηλαδή πριν, προληπτικά, όταν θα είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα προβληματικό εκεί οικογενειακό, ας πούμε, περιβάλλον ή γενικός περιβάλλον, εκεί μέσα υπάρχει ένα παιδί, θα μπορούσε να επιληφθεί και από εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς, γιατί πάντα μιλάμε για πρόληψη και όσον αφορά την παιδική προστασία το βλέπουμε σαν οργανώσεις ότι με την πρόληψη στην Ελλάδα έχουμε αρκετά κενά. Είναι, και δεν είναι μόνο η πρόληψη ως προς το πώς ένας κοινωνικός λειτουργός μπορεί να ελέγξει τι υπάρχει σε κάποια οικογένεια. Μιλάμε και ένα βήμα πιο πριν ακριβώς. Δηλαδή οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με το παιδί, από εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, οποιοδήποτε, θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει κακοποίηση, παραμέληση, οποιαδήποτε άλλη δυσμένεια στο παιδί. Από εκεί ξεκινάμε, το πώς θα το αναγνωρίσουμε.
0: Και βεβαίως, και υπάρχει, για πάμε λίγο στο πριν και το μετά, για παράδειγμα, και υπάρχει και το μετά. Πού πάνε αυτά τα παιδιά όταν απομακρύνονται από ένα κακοποιητικό, προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον? Δεν είναι λίγες φορές που καταλήγουν να παραμένουν για μήνες σε νοσοκομεία. Το συζητούσαμε και με την υπόθεση της Κυψέλης, που ήταν η τελευταία τραγική, βέβαια, αφορμή για συζήτηση, γιατί υπήρχαν κι άλλες. Οι υπόθεση του Κολονού, τα Πετράλωνα, πάρα πολλές το τελευταίο διάστημα.
1: Και υπάρχουν και πιθανότατα και υποθέσεις που δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση της Κυψέλης, ας πούμε, μας έδειξε ότι το μέτρο να μένουν τα παιδιά στο νοσοκομείο για πολλές φορές για πολλούς μήνες δεν είναι απαραίτητα, δεν τα καθιστά ασφαλή. Επίσης, πέραν από την ασφάλεια που είδαμε στην περίπτωση της Κυψέλης ότι δεν δούλεψε, ένα παιδί να μείνει για πολλαπλούς μήνες σε ένα νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο τραύμα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τα παιδιά πρέπει να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
0: Και ειδικά αυτά τα παιδιά.
1: Και υπάρχουν μοντέλα. Υπάρχουν μοντέλα στην Ευρώπη, πράγματα που μπορούμε να δούμε. Υπάρχουν μοντέλα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το σύστημα αναδοχής δεν το κοιτάμε όσο θα έπρεπε και δεν το χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε.
0: Ως μια επίγουσα λύση, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Από τη στιγμή που ένα παιδί πρέπει να απομακρυνθεί από κάπου, για να μην πάει λοιπόν σε αυτό την γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιος χώρος όπου να μπορεί να φιλοξενεί άμεσα όμως. Δηλαδή άμεσα, εκεί είναι τις πρώτες μέρες τώρα λέμε. Ίσως τότε θα μπορούσε εκεί να έρθει η επαγγελματική αναδοχή.
1: Ακριβώς, και θα μπορούσε, γιατί θα μπορεί να είναι, όπως είπατε και εσείς, άμεσο, να είναι το παιδί σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον που να έχει ελεγχθεί από τον ανάλογο φορέα. Οπότε να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας και να υπάρχει αυτός ο τακτικός έλεγχος από το να είναι το παιδί.
0: Και να ξέρουμε πού είναι το παιδί, να φροντίζεται το παιδί, να πηγαίνουν οι ψυχολογικοινωνικοί λειτουργοί, η αστυνομία, όποιος θέλει τέλος πάντων, για να μπορεί να δει, να ελέγξει ο καθένας από την πλευρά του. Να ξέρουμε ότι το παιδί είναι ασφαλές εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ένα από τα συστήματα που πρέπει στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω. Και πρέπει μέχρι να μπορούμε να έχουμε έναν φορέα που να είναι πραγματικά λειτουργικός, να μπορεί να συντονίζει περιφέρειες, να συντονίζει κοινωνικές υπηρεσίες δήμων.
0: Είναι δύσκολο να γίνει αυτό άμεσα με βάση το τι έχουμε στη διάθεσή μας εδώ ως χώρα.
1: Ως χώρα, εμείς δεν θέλουμε καταρχάς να υπάρχει αυτή η θέληση. Γι' αυτό ζητάμε και σαν φορείς κοινωνίας των πολιτών, γι' αυτό βάζουμε και το δελτίο τύπου και κάνουμε συνηγορία. Αλλά έχουμε δει από παραδείγματα στην Ευρώπη ότι αυτό έχει γίνει. Θέλω να πω, είμαστε λίγο μια εξαίρεση. Υπάρχουν συστήματα.
0: Ότι θα το πιάσουμε, λέτε τώρα εσείς, από την αρχή, από το μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει μοντέλο.
1: Μπορούμε να μάθουμε από χώρες όπως η Κύπρος ή η Ρουμανία, που έχουν ένα φορέα, μια εθνική αρχή για την παιδική προστασία σε ένα συγκεκριμένο υπουργείο, που έχει αυτόν τον ελεγκτικό και συντονιστικό ρόλο και μπορεί να κοιτάει και να έχει ένα εμπεριστατωμένο σύστημα, που να βγάζει επίσης και δεδομένα, τα οποία είναι κάτι που επίσης έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά πόσες υποθέσεις έχουμε κακοποίησης, αλλά και πολλά άλλα στατιστικά στοιχεία μας λείπουν. Αλλά αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν στην Ευρώπη, μπορούμε να μάθουμε και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Αυγουστή, εντάξει, καταλαβαίνετε, ραδιοφωνική κουβέντα είναι, το πολύ 10 λεπτά δεν είναι. Εμείς πιο πολύ θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα του τι συμβαίνει, του τι προτάσεις υπάρχουν, τι είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό τώρα που λέμε, προκειμένου την παιδική προστασία, και να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί όχι, να βρούμε και Βίκο Άωτα, να υπάρχει και η βούληση αυτή, η πολιτική κυρίως φαντάζομαι, αλλά η λέξη κλειδί σε όλη τη συζήτηση που είχαμε είναι αυτό το ενιαίο, δεσμευτικό, θεσμοθετημένο.
1: Ακριβώς.
0: Θα υπάρχει και σύμπραξη φορέων, η συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Ακριβώς, και η κοινωνία των πολιτών είναι πάντα σε διάθεση να προσφέρει, να συμβουλέψει, να βοηθήσει. Είμαστε εδώ γι' αυτό βγάζουμε τα δελτία τύπου, γι' αυτό ενημερώνουμε το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά επίσης η άλλη σημαντική λέξη είναι προτεραιότητα. Πρέπει να μπουν αυτά τα θέματα παιδικής προστασίας σε προτεραιότητα. Και όχι να είναι απλά μια αντίδραση όταν βγαίνουν τέτοιες πολύ πολύ οδυνηρές και τραγικές υποθέσεις.
0: Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να λειτουργούμε μόνο πυροσβεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αυγουστή, για τη συζήτηση αυτή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Λίδα Αυγουστή, μέλος του Δικτύου Οργανώσεων Παιδικής Προστασίας.

Και με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Από την Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε. Εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου, ωστόσο τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρισμού διεξάγονται οι έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε τα ξημερώματα ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία που στεγάζεται. Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 3 δυνατές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σημειώνεται ότι στο ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και απολογισμό ένα νεκρό. Νέες έμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένονται είτε σήμερα είτε αύριο, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι μεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονται στις ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί τροποποιημένη εκδοχή της επταήμερης πρότασης που παρουσίασε η Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Φέρφορντ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Καλά, είναι απίστευτο. Καλή εβδομάδα βέβαια. 40 χρόνια, 50, 40 χρόνια. Και ό,τι και να πει κανείς, ας πούμε, το φαινόμενο συνεχίζεται. 68 ετών. Ήταν υποψήφια για 13 βραβεία στα MTV, που είναι τα βραβεία της νεότερης γενιάς. Κάθε φορά οι πιο καινούργοι και οι πιο καινούργοι βραβεύονται. Και πήρε 7 βραβεία η Μαντόνα. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την εμφάνιση που έκανε με την «Ξέρει και διαλέγει». Νομίζω τις είχα δει και τις δύο σε μία εκδήλωση μόδα στο Παρίσι. Από εκεί θα έγινε το deal. Ακούσαμε Charlie XCX και Madonna. Δηλαδή ένα από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, με το πιο καυτό όνομα τα τελευταία 50 χρόνια στο χώρο της pop μουσικής. Και με την Britney δεν αφήνει καμία, και με τη Sabrina Carpenter, με όλες που βλέπει ότι τις πηγαίνουν. Η Μαντόνα ήταν αυτή στο τραγούδι που ηχογράφησε με την Charlie XCX. Danceteria, After Hours λέγεται. Λοιπόν, μου λέει ένα μήνυμα που ήρθε εδώ μόλις τώρα, να πω τη γνώμη μου για ένα σχόλιο για την τιμητική βράβευση των Nirvana στα φετινά MTV Awards. Δεν έχω να πω, τι να πω, τι σχόλιο να κάνω. Ξέρω, δεν τα έχω και σε ιδιαίτερη υπόλοιψη στα MTV Awards. Είναι ο καθρέφτης μιας σκηνής που κυριαρχεί, την ακούμε, την παρακολουθούμε. Τώρα, εντάξει, θέλουν να έχουν και άλοθη. Καλό είναι ότι έδωσε στον Nirvana. Δεν περίμεναν οι Nirvana να πάρουν το βραβείο. Αν και οι άλλοι που έχουν μείνει από αυτούς, εντάξει. Δεν ξέρω τι έγινε. Ανέβηκε κάποιος από το συγκρότημα που μου έχει μένει για να πάρει το βραβείο. Δεν το έχω δει το πρόγραμμα και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κάποτε τα παρακολουθούν κούδους αυτά. Όταν ήταν η pop στο, ξέρω εγώ, σε μεγάλη φόρμα. Τώρα είναι επαναλαμβανόμενα. Τα έχουμε δει όλα. Όλα αυτά τα show και πάλι και πάλι. Εξάλλου το ξέρετε ότι το MTV και τα μουσικά έτσι τηλεοπτικά προγράμματα έχουν εδώ και αρκετό καιρό πέσει πάρα πολύ στην θέαση. Και το MTV ιδιαίτερα. Του έχουν μείνει τα MTV Video Music Awards. Λοιπόν, αν έχετε αντίληψη σε αυτά που λέω, τότε Ert News Radio θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. John Legend και Pharrell Williams.

Έχει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο αυτό το τραγούδι. Πολύ λίγες φορές πια μας γοητεύουν τα βίντεο κλιπ. Ένα ωραίο βίντεο στο τραγούδι Firefly σε παραγωγή του Pharrell Williams. Ήταν ο John Legend και το Fireflies, όπως σας είπα. Αυτή τη στιγμή παίζεται ποιο θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα, γιατί σχεδόν είναι ισόπαλα δύο άλμπουμ, με διαφορά 1000 streaming, μόλις 1000, είναι σχεδόν τίποτα. Μπορεί τη μια στιγμή να τραπεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Θα το μάθουμε. Ποια είναι τα δύο άλμπουμ που θα είναι νούμερο ένα από αυτά, και το άλλο θα είναι στο 2 αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική? Να το πρώτο.

από τα πιο πετυχημένα pop ονόματα. Η Miley Cyrus είναι αυτή, στο τραγούδι Let's Get Married, από το 10ο άλμπουμ της που βγήκε πριν από μία εβδομάδα. Η Miley Cyrus, που είναι μια ξεχωριστή φιγούρα σε αυτό το χώρο της μουσικής, με όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, έχει χίλια εκεί αντίτυπα, θα τα πω. Πάει πάντα η σκέψη μου στις πωλήσεις. Παίζει με χίλια streaming, αν θα είναι το νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι. Το ζήτημα είναι για μία ακόμη φορά ότι και οι δύο καλλιτέχνες έχουν σχέση με την country. Η Miley Cyrus είναι από την περιοχή εκεί, την Nashville, και η νονά της και ο πατέρας της, και έχει αναγνωριστεί από την country και μπορεί να καταλήξει και στην country κάποια στιγμή, όπως η Taylor Swift. Ο άλλος είναι καθαρόαιμος country, λέγεται Riley Green. Βγήκε περίπου το 2020, πριν από 5-6 χρόνια. Δεν είναι το πρώτο άλμπουμ του, αλλά η δύναμή του είναι όλο και μεγαλύτερη με την επιτυχία που έχει η μουσική country μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Λοιπόν, Riley Green και το τραγούδι Think As You Drunk, από το 4ο στούντιο άλμπουμ του.

Think As You Drunk. Άλλος ένας από τον χώρο της country γνωρίζει επιτυχία πέρα από αυτό το χώρο του Nashville. Ο Riley Green ήταν αυτός. Τώρα θα ακούσουμε έναν διαφορετικό καλλιτέχνη από την Βρετανία. Είναι ένα, θα λέγαμε, μια ανάμιξη jazz, hip hop, pop και από το ανεξάρτητο rock. Ο Rex Orange County έχει ένα τραγούδι καινούριο που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Grandma Song. Rex Orange County.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Ας κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί βλέπω και αρκετά σχόλια έχουν έρθει για την κατάσταση της μουσικής σήμερα. Και μάλιστα από μία εκπομπή και από κάποιον που αποδέχεται απόλυτα όλα τα είδη της μουσικής. Εδώ και 25 χρόνια, εδώ και 30 περίπου χρόνια, άρχισε αυτό το βιολί. Το ροκ είναι υποδιωγμόν. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό σε κάποιους αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτές τις βραβεύσεις δεν υπάρχει ροκ πουθενά. Για δείτε τα βραβεία του MTV τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε κάποια φορά να βγάλουν ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα, όπως είναι ας πούμε η Green Day ή κάτι τέτοιο. Έχουν εκεί και κάποιο βραβείο, alternative, δεν ξέρω εγώ τι, άσχετα πράγματα. Εντάξει. Αυτά τα βραβεία είναι της βιομηχανίας, για να βγαίνουν ειδήσεις και να δίνουν τροφή, όπως θα είναι αύριο σε όλες τις... Δεν το πρόλαβαν σήμερα τα κανάλια, γιατί είχαν την Βύση και όλα τα άλλα. Και το Μαζονάκι ακόμα. Θα βγουν παντού για το τι έκανε η Μαντόνα και τι έγινε στα βραβεία αυτά, τα οποία εντάξει, σιγά τα λάχανα. Και τα Γκράμι, σιγά τα λάχανα πια. Τα Γκράμι τα οποία κάποτε βράβευσαν τους Jethro Tull για heavy metal group. Ποιος δίνει σημασία? Ο Σπύρος γράφει εδώ σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από την εκπληκτική σκηνή του Seattle των 90's. Μα εκεί, εδώ και χρόνια με ακούτε να το λέω, εκεί το τελειώσαν το ροκ. Εκεί τελείωσε. Δυστυχώς. Με τις μεγάλες φωνές και συνθέσεις, στον απλοϊκό ήχο της country, άλλο ένα δείγμα της πολιτισμικής παραγμής της Αμερικής. Συμφωνώ απόλυτα για το δείγμα, για την πολιτισμική παραγμή της Αμερικής, αλλά δεν θέλω να συμφωνήσω στον απλοϊκό ήχο της country. Ναι, είναι απλοϊκός, αλλά είναι πολύ σπουδαία μουσική, έρχεται από τις ρίζες της μουσικής. Δεν φταίει αυτή αν είναι απλοϊκά, αν φαίνονται απλοϊκά τα τραγούδια. Έτσι είναι η μουσική αυτή. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αρέσει στη χώρα μας, αλλά έχει βγάλει αριστουργήματα και όλα τα συγκροτήματα, όλοι οι καλλιτέχνες ρίχνουν πάντα μια ματιά. Είδατε ακόμα και ο τραγουδιστής των Killers έκανε τέτοιο άλμπουμ τώρα. Οι Rolling Stones, δηλαδή μην επαναλαμβάνομαι. Εντάξει, η country είναι σπουδαία. Η πολιτισμική παρακμή της Αμερικής είναι παντού, φαίνεται παντού. Queens of the Stone Age. Το ένα το άλμπουμ βγαίνει τον άλλο μήνα.

Queens of the Stone Age, το καινούριο. Μ' αρέσουν μερικά τέτοια μηνύματα που μου στέλνετε. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ας πούμε, μου λέει ο Just Like Honey. Γεια σας, μια και βάλατε Queen of the Stone Age στην Ισπανία, στις διαδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες για την έξωση της ηλικιωμένης. Ξέρετε, αυτό που γίνεται παντού είναι φοβερό, αυτό που έρχεται, που έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, για την έξωση της ηλικιωμένης, η κάμερα έδειχνε ένα διαδηλωτή με μπλούζα της μπάντας αυτής. Να ακούσουμε το 10ο τραγούδι. Τώρα, ας πούμε, ένας τόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι εδώ, βγάζει άλμπουμ, απευθύνεται σε αυτούς που τον αγαπάνε. Δεν νομίζω ότι όλος αυτός ο συρφετός των καινούριων που ακούν αυτά όλα που ακούγονται καταλαβαίνει τι σημαίνει Peter Gabriel. Face the wall.

Peter Gabriel. Επιστροφή με καινούριο άλμπουμ για εκείνους που ενδιαφέρονται. Παρόλο που δεν θα έχει καμία ραδιοφωνική ας πούμε κάλυψη, μόνο σε ειδικούς σταθμούς και εδώ και στο εξωτερικό. Και αυτό που είπα πριν για το ροκ δεν είναι μόνο από τα βραβεία, ξεκινάει από τη μουσική βιομηχανία, γιατί είναι άνθρωποι πια που δεν έχουν επαφή με αυτή τη μουσική και βλέπουν ότι τα χρήματα έρχονται από άλλα είδη, τα οποία πάντοτε πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν πηγαίνουν καλά τα pop θα πάνε καλά και τα country και τα rock. Αλλά εδώ πια τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μαζική ας πούμε απαξίωση από τα μέσα αυτής της μουσικής που λέγεται rock. Ας πούμε όταν έφυγε από τη ζωή πριν δύο μέρες ο Νίλ Χέντερσον, αυτός ήταν ένας από δύο pop συγκροτήματα που θα ακούσουμε σήμερα το ένα. Ο Νίλ Χέντερσον ήταν στους Bay City Rollers και στους Middle of the Road, pop τραγούδια που είχαν κάνει μεγάλο πάταγο στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αλλά την ίδια εποχή ήταν και η Led Zeppelin και ο Katie Rex και διάφοροι άλλοι. Τώρα δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο υπάρχουν τα pop και τα country και τίποτα άλλο. Να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε με τους Bay City Rollers. Από τα δημοφιλέστερα boy band ήταν αυτή τότε. Στην Αγγλία γινόταν χαμός. Και στη χώρα μας είχαν κυκλοφορήσει με επιτυχία δίσκοι και μετά βέβαια οι Middle of the Road που και αυτοί έκαναν επιτυχία και είχαν έρθει και συναυλία στην Ελλάδα τότε. Bay City Rollers.

Μόνο όσοι είναι 65, 70, 75 ετών μπορούν να γνωρίζουν το τι δημοτικότητα είχαν οι Bay City Rollers τότε. Από τη Σκωτία ήταν αυτό το pop συγκρότημα. Χαλούσε ο κόσμος. Στη Βρετανία δεν υπήρχε δηλαδή κανένα άλλο συγκρότημα τότε με τέτοια δημοτικότητα για 2-3 χρόνια. Το πρώτο άλμπουμ τους είχαν βγάλει το 1974. Να θυμηθούμε όμως και τους Toots and the Maytals, μια και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μπασίστας του συγκροτήματος Jackie Jackson.

Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για ένα συγκρότημα που είναι 80-90 ετών. Και θα μιλήσουμε για τα CD, που όπως έλεγα την άλλη φορά και αρχίζουν να έρχονται οι δημοσιεύματα παντού. Το είχε και η Life πριν από μία εβδομάδα, ότι ξαναγυρίζουν τα CD. Ελπίζω να γυρίζουν κανονικά και τα βινίλια κανονικά και όχι μόνο σαν gadget, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μιλήσω για τη συλλογή μου και για αυτούς που αγαπήσαμε τα CD όταν άλλαξε από το βινίλιο και ήρθε το CD, αλλά ποτέ δεν αγαπήσαμε τα streaming όταν άλλαξαν τα CD και ήρθαν τα streaming. Και όλοι εμείς βλέπουμε ότι έχουμε απόλυτο το λόγο να μην είμαστε ευχαριστημένοι για την κατάσταση της μουσικής που είναι σήμερα με τα streaming. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες στο Κόσμος είχα μια εκπομπή για τον κινηματογράφο, όπου έπαιξα σπάνιες ηχογραφήσεις από τη δεκαετία του 40, από αυτήν την καταπληκτική ταινία που προτείνω να την δείτε. Δεν βλέπω να κάνει τα εισιτήρια που θα έπρεπε στη χώρα μας, το Fatherland, μια υπέροχη ταινία με μια φοβερή ηθοποιό. Δεν είναι μόνο αυτή, εγώ θα σταθώ σε μία ακόμη φορά στην Σάντρα Χιούλερ, που για ποιο θα πάει υποψήφια. Ένα από τα φιλμ της Σάντρα Χιούλερ που πήρε και το βραβείο στο Βερολίνο παίζεται στις νύχτες πρεμιέρας, που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά έχει 3-4 έργα αυτή την χρονιά. Μπορεί να τη δούμε και σε 2 διαφορετικές υποψηφιότητες. Είναι καταπληκτική, όπως και οι άλλοι ηθοποιοί σε αυτό το φιλμ, που έχει ενδιαφέρον για μένα ιδιαίτερο, αλλά και για άλλους που είναι της ηλικίας μου, γιατί αναφέρεται σε αυτόν τον μυθιστηριογράφο. Ήταν και φιλάνθρωπος και βραβευμένος με Νόμπελ, τον Τόμας Μαν. Και την ιστορία την έχουμε πει στη δεκαετία του 40. Εκεί λοιπόν ακούγονται διάφορα τραγούδια που είναι της δεκαετίας του 40, γιατί αυτό το φιλμ έχει ανάλογη μουσική. Έπαιξα λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία των Mitch Brothers, που ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής μου, στείλε ένα ολόκληρο κείμενο και για το φιλμ. Χαίρομαι ιδιαίτερα να διαβάζω τέτοια κείμενα, αλλά και για τους Mitch Brothers, και μου στείλε και το εξώφυλλο του άλμπουμ που έχει τον Mitch Brothers. Προσέξτε τι θέλω να πω τώρα που θα καταλήξω. Οι Mitch Brothers ήταν ένα συγκρότημα, φωνητικό κουαρτέτο της jazz, πριν από την εποχή των μεγάλων πωλήσεων που ήταν με τη δεκαετία του 50. Ήταν δίσκοι 78 στροφών. Για κάποιους συλλέκτες σαν και εμένα που παίρναμε τα βινίλια, πάρα πολλά από τα τραγούδια, τα αριστουργήματα που έχουν ηχογραφήσει, δεν είχαν βγει. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 συλλογές σε βινίλια, με μια επιλογή από τα τραγούδια τους του 30 και του 40. Τα υπόλοιπα, όποιος ήθελε να τα βρει στις προηγούμενες χρονιές, μπορούσε να πάει να τα βρει σε 78 στροφές. Προσέξτε τώρα, παρένθεση, μιλάμε σαν να είμαστε σε μια παράλληλη ανθρωπότητα, γιατί όποιος θέλει τα βρίσκει τα τραγούδια των αδερφών Mills τώρα στο διαδίκτυο. Είναι εκεί χιλιάδες. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε. Εμείς δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε να τα έχεις. Έτσι λοιπόν στη δεκαετία του 90 και αργότερα βγήκαν κάτι εκπληκτικές εκδόσεις σε CD, όπου εγώ συμπλήρωσα όλα αυτά που δεν είχα πριν από το 50, που ήταν σε 78 στροφές, από τα CD και τις καταπληκτικές εκδόσεις που υπάρχουν κάποιες, είχαν βγει σε περιορισμένα αντίτυπα, αλλά κάποιες υπάρχουν, της δεκαετίας του 90 και του 2000. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τους Mills Brothers από αυτή την εποχή, στο τραγούδι που είναι στην ταινία Fatherland, και γι' αυτό θέλω να πω για μια ακόμη φορά και τα CD έπαιξαν μεγάλο ρόλο στους συλλέκτες. Άσε δε που είχαν φοβερές πληροφορίες στα βιβλιαράκια που υπάρχουν μέσα ή στα box set με τις διάφορες εταιρείες. Αυτό είναι το τραγούδι από το Fatherland.

Αυτή λοιπόν είναι η Μύρις Μπράδες. Πολύ μεγάλο γκρουπ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το συνειδητοποιήσετε. Κουαρτέτο της jazz. Με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις. Πούλησαν πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα τότε σε 78 στροφές. Εμείς που μαζεύαμε τα τραγούδια δεν είχαμε τα τραγούδια αυτά. Υπήρχαν κάποια άλμπουμ όπως σας είπα, αλλά όχι με όλα. Το Tiger, αυτό που ακούσαμε και που είναι στο Fatherland, υπάρχει στην CD έκδοση που έβγαλε η εταιρεία του σε μία από τις εκδόσεις. Γι' αυτό είναι πολύτιμα και τα CD. Αυτό που ακούτε είναι με την Ella Fitzgerald. Έχουν τραγουδήσει με την Ella Fitzgerald απίθανα τραγούδια. Έχουν κάνει νούμερο ένα με το Paper Doll. Έχουν τραγουδήσει με το Louis Armstrong. Πολύ μεγάλο γκρουπ, οι Mills Brothers. Το πρότυπο για τους Platters και τους άλλους. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο 65.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η έλεγχη συστατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης της περασμένης Παρασκευής στην οδόλυση Κράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στα γειτονικά ακίνητα προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες ενδείξεις και εκτίμησε πως η έκθεση αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα. Για τα σενάρια περί διαρροής φυσικού αερίου παρέπεμψε στους ειδικούς και στις αρμόδιες αρχές που διενεργούν την προανάκριση. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4, επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά το θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και να αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα στο Ιράν. Οι 5 συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κινητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Earth News Radio 105,8.

Φρέσκο φρέσκο και γλυκό σαν να γράφτηκε πριν από λίγα χρόνια ή πριν από λίγο καιρό. Σχετικό είναι το να ορίζεις τόσο πολύ το χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαμε έτσι, 1981 και συμπληρώθηκαν σαν χθες και προχθές 45 χρόνια κυρίες και κύριοι από τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού. Αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, αν θυμάστε καθόλου. Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας διεξήχθησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981, και μόλις προχθές η ΕΡΤ, στο ert.gr, στην ιστοσελίδα της, ανέβασε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτό ακριβώς τον θεσμό, για τους αγώνες τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά τους είχε διοργανώσει ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που εκείνη την περίοδο διεύθυνε και το τρίτο πρόγραμμα. Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο θα δείτε τον, αν μπείτε και το ψάξετε και το δείτε, θα δείτε παρουσιαστή τον Άρη Δαβαράκη με αρκετή αμηχανία και τρακ, κριτές

δεν θα το πιστεύετε πόσο νέοι είναι, πόσο μάχημοι, τι να σας πω, είναι κάτι το συγκινητικό. Από άποψη καλλιτεχνική και τραγουδιστική, να το πω έτσι, μουσική, ήταν μια διοργάνωση που έβαλε το στίγμα της, άφησε το στίγμα και έβαλε πολύ καινούργια πράγματα τότε. Επελέγησαν 30 τραγούδια, πήρανε τα βραβεία οι συμμετέχοντες και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός που τον ακούσαμε στον περίφημο Λαθρόβιο. Ο Λαθρόβιος λοιπόν που μιλούσε από τότε για ένα κόσμο υποκριτή, ψεύτη και χαμερπή.

0: Γεια σας λοιπόν, χαίρετε. Μπήκαμε ανορθόδοξα, όπως μας αρέσει καμιά φορά να γινόμαστε λίγο αιρετικοί και να μην ακολουθούμε τη συνήθη σειρά ενός ραδιοφωνικού προλόγου.
1: Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις και εσύ.
0: Και γενικά σήμερα κινούμαστε λίγο ελληνικά, αλλά σε πιο παλιά χρόνια. Τραγούδια όμως που έχουν δυναμική και εξακολουθούμε να τα αγαπάμε πολύ.

Και όταν βλέπεις απέναντί σου τα πρόσωπα των κοριτσιών με τα οποία είμαστε σήμερα, είναι πολύ γκέρλι σήμερα, εντελώς κοριτσίστικη η ομάδα, να χαίρονται και να λένε και διάφορα υπονοούμενα, λέει πω το τραγούδι του χωρισμού και κάτι τέτοια που το παίζαμε και το παίζουμε ανά πάσα στιγμή. Εμένα δεν πήγε ο νους μου στο χωρισμό, αλλά στο σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν, που μετράμε το χρόνο δυστυχώς σχεδόν σπρώχνοντάς τον. Αυτή εδώ είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ενώ Σεπτέμβρη που μας βγήκε ωραίος και φθινοπορεινός και χάρτινος, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Ξανθούλης. Αυτή η τελευταία μέρα λοιπόν του Σεπτέμβρη, η τελευταία Δευτέρα, σήμερα 28, και έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο πολύ φθινοπορεινό, μετά από πολλή ειδησιογραφία, εμείς εδώ, σε εμάς εδώ, μια και πιάσαμε τα πιο δυνατά κομμάτια, τα λίγο πιο vintage τελικά, τα πιο παλιά δεκαετιών που τραγουδούσαμε και που αγαπούσαμε, ας πάω και λίγο στα της συναυλίας της Βύση, αφού τόσος δώρος έγινε παντού. Συναυλία Άννας Βύση λοιπόν. Σκεφτόμουν ποιο είναι το μυστικό.

σκηνικό της επιτυχίας και ουσιαστικά σκεφτόμουν την υπερβολή και σκεφτόμουν και τη μαζική αυθυποβολή. Γιατί δεν είναι δυνατόν, όσο και καταπληκτικός καλλιτέχνης να είναι κάποιος, να κρατάει τόσες δεκαετίες χωρίς να είναι απαραίτητα αυτό που λέμε το πιο δυνατό, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά, μουσικά, τραγουδιστικά λαρίγκι. Αρέσει, φαίνεται πολύ. Έχει βρει αυτό που λέμε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά μετά σκεφτόμουν ότι γιατί ένα καλό λαρίγκι, όσο καλό και να είναι, όσο καλό και να είναι, πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αναβίση, αναφέρομαι σε πάρα πολλά και παλαιότερα και τωρινά ονόματα, αυτό που λέμε, του τραγουδιού, της πίστας, της νυχτερινής μουσικής ζωής, με αφορμή φυσικά και τον άτυχο και αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη. Το σκεφτόμουν μέρες τώρα, γιατί ένα όσο καλό λαρίγκι, εκτός αν είναι το λαρίγκι και οι φωνητικές χορδές, το σπάνιο θαύμα της φύσης, της Μαρίας Κάλλας. Αντεκεί να υποκληθείς. Γιατί πρέπει να αμείβεται τόσο πολύ? Γιατί μιλάμε για σύγχρονους μύδες? Γιατί δεν υπάρχει το θηλυκό του μύδα. Δεν μπορούμε να πούμε μύδισες. Πάμε αλλού. Γιατί να υπάρχουν τόσοι σύγχρονοι μύδες επειδή τραγουδούν ή επειδή κλωτσάνε μια μπάλα ή επειδή κάνουν κάτι άλλο που... εντάξει, στη συνέχεια μπορεί να κοπιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα τους το έδωσε η φύση, τους ήρθε λίγο από μόνο τους αδώρο. Και από την άλλη σκεφτόμουν το πλήθος των υποαμοιβόμενων εργαζομένων σε πάρα πολλά πόστα και τι ρόλο παίζει το λεγόμενο σύστημα, το σύστημα, το άστρο και πάει λέγοντας. Σκέψεις δικές μου, μην δίνετε σημασία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. 5 με 6 είναι η ώρα μας, το δικό μας ραδιοφωνικό μερίδιο, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας που συνδέεται τώρα μαζί μας. Και απέναντί μου λοιπόν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μένουμε εδώ.

0: Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε αλλά και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News κενό Radio, Earth News Radio δύο λέξεις, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, Facebook, email ή karagiannipapakert.gr και Viber, το Viber το είπα, το Viber του Radio, και προσπαθώ να πω και τις άλλες πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα πάμε να πιάσουμε αυτό που λέμε το νήμα της επικαιρότητας, από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες εκπομπές.
1: Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και πει.
0: Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, πάω κατευθείαν στο θέμα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης, για τις αυτοψίες που διενεργούνται στην Πλάκα και για την ευστάθεια των γειτονικών κτηρίων, επειδή είχαμε από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε εμείς την υποψία ότι τα πράγματα δεν θα ήταν καλά σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια, από αυτή την φοβερή έκρηξη που συνέβη στο γνωστό κτίριο της Λυσικράτους. Κύριε Χαρλάφτη, κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, τι έχετε κάνει από το πρωί σχετικά με τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή?
2: Ναι, επί της ουσίας είναι έκλεισε ο κύκλος των αυτοψιών. Κάναμε μια την Παρασκευή. Απλά υπήρχαν επιχειρήσεις της περιοριστικής μαζί με τα οχήματα, τα αριστεμένα του Δήμου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια δυσκολία. Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο των αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή τιμωρόπου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό προς το παρόν.
0: Πώς την είπατε, έτσι. Δεν τη γνωρίζουμε. Πώς την είπατε την επιτροπή?
2: Υπάρχει, πέρα από την επικινδυνότητα που είναι θέμα μεγός πολυδομίας, υπάρχει μετά και τα επικινδύνωση τιμόρροπα. Από αυτό είναι θέμα επιτροπής μετά. Δεν είναι μόνο του Δήμου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτά είναι τα πρώτα βήματα τα οποία έχουμε κατά νου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές, να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Μπορείτε να μας πείτε κάτι από το πού βρισκόμαστε, χωρίς να σημαίνει ότι θα ανακοινώσετε επισήμως εσείς ένα πόρισμα, αν μας το περιγράψετε λίγο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτά που είπαμε. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι τα δύο να έχουν προβλήματα. Αυτό.
0: Τα όμορα.
2: Τα όμορα, ναι.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Απλά είναι μεικτή η Επιτροπή, έχει μέσα και από το Υπουργείο Πολιτισμού επιδρόμους, έχει διατηρητές της όψης.
0: Ναι, λόγω της περιοχής,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Mm-hmm.
0: Ξέρετε, κύριε Χαρλάφτη, αναρωτιόμουν με τις δικές μου βέβαια εκτιμήσεις και γνώσεις, ότι λόγω ακριβώς της περιοχής θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια φοβερή καταστροφή ή πάντως κάτι μη διαχειρίσιμο και σε κτίρια ή μάλλον σε κατασκευές, δεν ξέρω να το πω, σε οικίματα που είναι αρχαιολογικής αξίας. Ευτυχώς απεφεύχθη κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Δεν προσπερνιέται αυτό. Αλλά σκεφτόμουν ότι λόγω της περιοχής είναι εξαιρετικά πιθανό να φτάναμε και εκεί. Να τρωθεί δηλαδή κάποιο αρχαιολογικής βαρύτητας μνημείο.
2: Κοιτάξτε, τώρα το αρχαιολογικής βαρύτητας εννοείται να είναι χαρακτηρισμένο μνημείο γενικά σαν ακίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά κίνητα.
0: Όχι σαν ακίνητο. Όχι σαν
2: να υπάρχει κάποιο, ναι, το οποίο να έχει αρχαιολογική αξία.
0: Ναι, το δεύτερο. Το δεύτερο εννοώ.
2: Όλα, ναι, είναι πιθανά.
0: Όλα είναι πιθανά. Τώρα...
2: Δεν το λέω για περί εκρήξεων και τα λοιπά, έτσι, αλλά όταν κάτι είναι 200, 300, 500, 700, 2000 ετών, καταλαβαίνετε ότι...
0: Είναι και ευάλωτο.
2: Ναι.
0: Τώρα, εσείς τι αντιληφθήκατε σε ό,τι αφορά, δεν θα ρωτήσω φυσικά τα αίτια, αυτό είναι θέμα της ανακριτικού, της πυροσβεστικής, αλλά εμείς μάθαμε ότι φαίνονται κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αέριο, είναι παλιές, δεν είχαν ελεγχθεί. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν για διαρροή πιθανόν και αρκετό χρόνο πριν αερίου.
2: Το πόρισμα είναι κάτι που θα το εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία. Ήδη διενεργούνται έρευνες, συνδράμουμε κι εμείς όπου χρειάζεται. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα να μείνει στο στόμα των ειδικών το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν μηχανικός προσωπική άποψη είναι ότι ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μια πολύ μεγάλη έκρηξη.
0: Ναι.
2: Γιατί υπάρχει σε ακτίνα 2-3-4 οικοδομικών τραγώνων. Βλέπουμε σφασμένες τζαμαρίες, πεσμένα ρολά, παραθυρόφυλλα. Σιγά σιγά οι περίοικοι έχουν ξεκινήσει και επισκευάζουν, οπότε έρχεται η περιοχή λίγο σε μια,
0: κανονικότητα. Ναι.
2: Αλλά εκεί που έγινε η έκκληση και στα κάποια μέτρα θα υπάρχει μια...
0: Συνήθως κύριε Χαρλάφη, κύριε αντιδήμαρχε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν και δεν έχει συμβεί εύκολα μια τέτοια φοβερή έκρηξη, μια τέτοια καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλη, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τα επόμενα βήματα γενικά, δηλαδή τι θα γίνει τώρα με τους ενίκους των κτίριων που επλήγησαν?
2: Οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν για ενίκους, δηλαδή πέρα από το ζευγάρι, νομίζω, που τους έδωσαν τις βοήθειες την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει εμφανιστεί να υπάρχει κάποιος άλλος κάτοικος, δηλαδή πέρα από την πολυκατοικία που έχει καταρρεύσει.
0: Ναι.
2: Με τα γνωστά δυστυχία αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει και ένα ζευγάρι, νομίζω, δίπλα που έμενε, το οποίο τραυματίστηκε και διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες. Αλλά τριγύρω δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος διαμένοντας. Δηλαδή,
0: αυτά τα κτίρια ήταν έρημα, δεν ήταν, δεν κατοικούνταν?
2: Εγώ πρώτες πληροφορίες που έχω δει, που έχω συλλέξει δηλαδή από τους περίοικους, είναι ότι το ακριβώς διπλανό ήταν άδειο.
0: Ναι.
2: Ένα που φαίνεται διατηρηταίο, ένα κόκκινο κτίριο τέλος πάντων, που έχει κάπως καταστραφεί ο δεύτερος όροφος. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι μάλλον έμεναν μόνο στο δεύτερο και είναι αυτό το ζευγάρι που είπαμε προηγουμένως. Και απέναντι υπήρχε ένα μαγαζί στο ισόγειο και ένα γραφείο στο πρώτο και ένα σπίτι στο δεύτερο, το οποίο από ό,τι μου είπαν μέναν και δεμέναν, δηλαδή δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι.
0: Άρα από αυτή την άποψη ας πούμε ότι γλιτώσαμε τα επόμενα χειρότερα, γιατί τα χειρότερα συνέβησαν. Γιατί ξέρετε, αυτά δυστυχώς κυκλοφορούν κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την τουριστική εικόνα της πόλης, έστω και αν ήταν τελικά ατύχημα, παύλα δυστύχημα, αλλά ξέρετε, τα νέα κυκλοφορούν και μεγιστοποιούνται κιόλας.
2: Ναι, ισχύει. Γι' αυτό συνιστούμε ψυχραιμία και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό λέω και καλό θα είναι να από επίσημα χείλη να επιστρέψουμε τα αίτημα του στοιχήματος, προκειμένου να μην επαναληφθεί.
0: Μάλιστα, κύριε Χαρλάφη. Ωραία. Το ωραίο είναι σχετικό. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Δήμος έχει αναλάβει με τις υπηρεσίες του και υπάρχει και συνέργεια και από τους υπόλοιπους φορείς, τους συνεργαζόμενους. Και συνεχείς διαβουλεύσεις με τις επιτροπές που μας είπατε και με το Δήμαρχο Προεξάρχοντα για να δείτε από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει άλλο στην περιοχή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκπρότησε ότι συμβαίνει, είναι δίπλα.
0: Ναι.
2: Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία, κάτι για το ακινητό του, μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας.
0: Ναι.
2: Πολύ ευχαρίστω να κάνω μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
0: Άρα, ουσιαστικά, Δήμος Αθηναίων, Πολεοδομία και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αυτοί είναι οι τρεις, ας πούμε, που πρέπει κάποιος να απευθυνθεί, άμα είναι.
2: Όχι, αυτοψίες κάνουμε συνήθως σαν πολεοδομία. Το ΤΕΕ έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιστρατεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Mm-hmm. Ας πούμε, στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
2: Ο πραγματογνώμος είναι τεχνικό επιμελητήριο σύμβουλος του κράτους κιόλας.
0: Έχετε δίκιο, είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρλάφη. Καλό σας απόγευμα.
2: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Παναγιώτη από την Πάτρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Τουρνάς Θεός, λέει. Του αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια, μας έχεις καθυλώσει. Ναι, σήμερα εγώ. Είναι επιλογές δικές μου. Επειδή πάντοτε υπάρχει μια αφορμή, όπως το φεστιβάλ λοιπόν ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, οι αγώνες τραγουδιού, ακόμα και ο τίτλος ήταν πολύ ευρηματικός τότε. Και λέει ο Ιωάννης, αγαπητή Έλενα, καλησπέρα. Θυμάμαι σαν τώρα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, να παρακολουθούμε το φεστιβάλ της Κέρκυρας. Τη μεγαλύτερη εντύπωση μου είχε κάνει η Ιδίλη Τσαλίκη, λέει ο Ιωάννης, και το «Μια βραδιά στο Λούκι των αδερφών Κατσιμίχα». Γιατί ήμουν θαμώνα του συγκεκριμένου μπαρ στη Χάριτος. Θα το ξαναδώ για να θυμηθώ τα νιάτα μου.

0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη, για τις αυτοψίες και τους ελέγχους ευστάθειας των όμορων κτηρίων στην περιοχή της Πλάκας. Η ερώτηση είναι αν είχαν γίνει πρόσθετες επιβαρύνσεις στο συγκεκριμένο κτίριο δυνάμει επικίνδυνες εκεί στον πρώτο όροφο και αν αυτό μπορεί να οδήγησε στην έκρηξη τελικά. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε στο Κεμισή, πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε και με τα άλλα θέματα και με πολλά άλλα θέματα θα επικεντρωθούμε βέβαια και σε αυτό της Ισπανίας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης, κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μα δεν γίνεται. Ο Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα αγαπημένα μου του Φίβου, που μπορώ να πω ότι μέσα από αυτό και κάποια άλλα πιο παλιά τραγούδια τον είχα και εγώ ανακαλύψει, μέχρι που έμεινε για πάντα στην καρδιά μας και μένει με τα συνεχή τραγούδια που βγάζει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί, 5 με 6, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη, και απέναντι μου τώρα αλλάξαμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, πάντοτε Μαρία Σπυρόρα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Με ρωτάτε πού μπορείτε να δείτε το βίντεο από τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας. Στο ert.gr θα πάτε κάτω-κάτω που λέει ERT αρχείο αφιερώματα. Θα σκρολάρετε στη σελίδα ert.gr και θα βρείτε αφιερώματα. Θα βρείτε και την Έλλη Αλεξίου, τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Και το τρίτο θέμα είναι οι πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας 26 και 27 Σεπτεμβρίου του 1981. Γενικά, όχι μόνο το αρχείο, αλλά και όλη η ιστοσελίδα της ΕΡΤ έχει πολλά διαμαντάκια. Μην τα προσπερνάτε, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, λέγαμε ότι θα πάμε πέρα από όλη την άλλη επικαιρότητα που πραγματικά, τι να σας πω, μας έχει φορτώσει και έχει επιβαρυνθεί, και πότε δεν είχε δηλαδή. Και εκτός από τα μηνύματά σας που θα μοιραστώ σε λίγο, πάμε λίγο στην Ισπανία. Πάμε στη Μαδρίτη για να συναντήσουμε από πρώτο χέρι, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, τις κινητοποίησεις και τις μεγάλες ανταπόκρισεις του κόσμου στο στεγαστικό πρόβλημα ή παύλα δράμα που ζήσαμε και εμείς, ζούμε εδώ και μία εβδομάδα, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που φαίνεται με την περίπτωσή της να ευαισθητοποίησε όχι μόνο το λαό της Ισπανίας, το λαό της Μαδρίτης και αρκετών άλλων πόλεων, αλλά και σαν να έκανε την αρχή, σαν να ρίχτηκε ένας σπινθήρας σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν η κατοικία μπορεί να παραμένει προσιτή σε νέες, σε νέους, σε εργαζόμενους, ηλικιωμένους, ή αν μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επενδύσεων. Αυτά θα τα συζητήσουμε και σε λίγο με κοινωνιολόγο. Αλλά σε πρώτη φάση πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Δημαράκη, που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Πώς είστε?
1: Είμαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Πάρα πολύ καλά ακούμε και ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ για αυτή την επικοινωνία, αγαπητή Κατερίνα.
1: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που με επιτρέπετε να πω τη γνώμη μου και τι συμβαίνει εδώ.
0: Και τι συμβαίνει λοιπόν. Σου δίνω το λόγο να μας πεις πώς είναι τα πράγματα, τι λέει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, πώς είναι δυνατόν να κάνουν επί τόσα μερόνυχτα διαδηλώσεις σε κεντρική πλατεία, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και να υπάρχει ένα τέτοιο κύμα συμπαράστασης στη Μαρή Κάρμεν και σε όποιον άλλο πλήττεται από μια τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα καταρχάς να σου πω είναι ότι παρόλο που χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούστηκε στην κοινή γνώμη και έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη, δυστυχώς, παρόλο που θα το θέλαμε, δεν είναι για κανένα λόγο το πρώτο περιστατικό, ούτε είναι μεμονωμένο περιστατικό, ούτε ξεκίνησαν τώρα εδώ στην Ισπανία να κινητοποιούνται με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία κυρίως 4-5 χρόνια το πρόβλημα της στέγασης στην Ισπανία και κυρίως στη Μαδρίτη που είναι η πρωτεύουσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακούμε κάθε φορά και περισσότερο. Με το πρόβλημα αυτό, το ότι πολύ μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει αγοραστεί από ό,τι εδώ λέγεται φόντος Μπούιτρε, προτιμώ να κάνω κατευθείαν τη μετάφραση το ότι είναι φαντ γιπών, το οποίο ακριβώς εξηγεί ότι αφήσανε περιοχές να ξεπέσουν και να κατεβαίνουν οι τιμές, ώστε να κάνουν μαζικές αγορές και να ελέγξουν την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που συναντάμε πιο καταμερισμένη ιδιοκτησία, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η τιμή, είναι αρκετά σε ιδιώτες. Εδώ δυστυχώς έχουν καταφέρει. Και σε αυτό έχει και το φταίξιμο, μιλώντας για τη Μαδρίτη, που είναι που εγώ έχω ζήσει εδώ περίπου και 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τοπικές κυβερνήσεις που είχαν δημόσια κτίρια και σολάρες, εδάφη, περιοχές για να χτίσουν, τα οποία πουλήθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως λέγονται funds λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα οποία τώρα όχι μόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων τα νοικιάζουν ή τα πουλάνε σε υψηλές τιμές, είτε απλά τα κρατάνε άδεια για να μπορούν να ελέγξουν την τιμή που υπάρχει στην αγορά.
0: Άλλωστε, Άλλωστε, αγαπητή Κατερίνα, να συμπληρώσω ότι και οι ισπανικές εφημερίδες με κυριότερη την El País σημειώνουν ακριβώς αυτό που αναφέρεις εσύ, ότι όλη η υπόθεση με τη Μαρή Κάρμεν έχει αποκαλύψει μια αγορά κατοικίας που έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα εισοδήματα των Ισπανών. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: μιλάμε για ενίκεια σύν 80% πάνω μέσα σε μια δεκαετία. Ομολογώ πως δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή... Ή πάντως αυτοί που δεν ασχολούνται ειδικά με τα θέματα, ξέρω εγώ, της Ισπανίας.
1: Του real estate, λογικό, ναι, της Ισπανίας. Ναι. Εγώ με τυχαία, είμαι 20 χρόνια στην Ελλάδα, λέγω είμαι από την Αθήνα, από την Καλυθέα, έχω ζήσει στα Χανιά 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχα την τύχη και στη Μαδρίτη και στην Αθήνα και στα Χανιά να ζήσω πριν από αυτή την κρίση. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, θα πω ως παράδειγμα το Airbnb, αλλά όλη η κατάσταση με τα τουριστικά διαμερίσματα. Αυτό το καλοκαίρι τυχαία φεύγοντας από τη Μαδρίτη με φίλο μου Έλληνα, ο οποίος εμείς ζούμε στην περιοχή του Βαγέκας μέσα στη Μαδρίτη κοντά στο κέντρο, μετά από 20 χρόνια τον διώχνουν από το σπίτι του γιατί όλο το κτίριο ο διοκτήτης θα το κάνει Airbnb. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω το ίδιο στην Αθήνα και βλέπω το ίδιο στα Χανιά.
0: Ναι, δεν για έχουν... τα Χανιά έχω και εγώ να σου πω. Χανιά, Ρέθυμνο, συμβαίνει όπου υπάρχουν φοιτητού πόλης και φοιτητική στέγη, αλλά και πολύ και φοβερός υπερτουρισμός, συμβαίνει αυτό που
1: ακριβώς.
0: Λες. Δεν μπορείς να βρεις στέγη ούτε για πλάκα.
1: Καταραίει. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για αγορά. Ούτε για ενοικίωση, όχι δεν υπάρχουν, αλλά αντικειμενικά. Ένας Ισπανός με το βασικό μισθό που εδώ πέρα είναι 1.200 ευρώ και μπορεί να μας ακούγεται εμάς καλός μισθός για κάποιον που είναι στην Αθήνα, αλλά όταν τα ενίκια ξεκινάει ένα στούντιο από 900 ευρώ, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε ώστε να μπορέσει να χτίσει. Υπάρχουν δύο modes, υπάρχουν κτίρια τα οποία πολλούνται σε ελεγχόμενη τιμή και κτίρια τα οποία νοικιάζονται. Πάντα φυσικά προσπαθούν να εστιάζουν σε ομάδες που είναι πιο ευαίσθητες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους που είναι στα ισπανικά είναι σε ριέσγωδες κλουσιών που έχουν κίνδυνο να είναι απομονωμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με τις περιοχές που μπορούν ακόμη να αγοράσουν, γιατί τη στιγμή που όλα έχουν αγοραστεί και ελέγχονται από αυτά τα funds, γίνεται προσπάθεια, αλλά είναι αδύνατο. Είναι απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή η ελεύθερη αγορά είναι φανερό ότι δεν έχει μπορέσει να ρεγουλάρ, να φέρει σε ισορροπία αυτό το θέμα. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ δεν ασχολούμαι, ούτε είμαι στο τομέα του real estate, ούτε έχω ασχοληθεί με αγοροπολισίες, ούτε είμαι μέσα σε κάποιο τομέα, αλλά το βλέπω γύρω-γύρω στους φίλους μου και είναι απίστευτο πραγματικά. Τις ίδιες ιστορίες που ακούω στο Μαδρίτη, στο Βαγέκας, ακούω στην Αθήνα, ακούω στα Χανιά, από φίλους μου, από γνωστούς μου. Είναι μια κοινή κατάσταση, ένα κοινό πρόβλημα.
0: Νομίζω, Κατερίνα, ότι δεν θα μπορούσες να μας τα περιγράψεις καλύτερα. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Ζωγραφιά Γιακουβάκη. Η κυρία Γιακουβάκη είναι κοινωνιολόγος, χωροτάκτης, ερευνήτρια. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Γιακουβάκη.
2: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
0: Και εγώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε και την κυρία Δημαράκη που είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Ισπανίας. Μας έδωσε νομίζω το ρεπορτάζ, την εικόνα και τελικά το αδιέξοδο από όλες αυτές τις καταστάσεις που φαίνεται να είναι κοινό σε αρκετές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Τι λέτε εσείς?
2: Πραγματικά και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και χωρικού σχεδιασμού πραγματικά είναι παρόμοιο και δημιουργεί πάρα πολλά αδιέξοδα. Ξεκινά από υποτίμηση των αξιών γης και μία μη ορθολογική λειτουργία των τραπεζών σε τρομερό αδιέξοδο φέρνει τους κατοίκους και φυσικά αυτοί τελικά βρίσκονται στη θέση να εκδιωχθούν, να χάσουν τον τόπο κατοικία τους και φυσικά την επαγγελματική τους στέγη συχνά προς όφελος μιας τουριστικοποίησης έντονης κυρίως και μία κρίση διαρκείας. Mm-hmm. Αυτό η αλλαγή χρήσεων από κατοικία σε τουριστική εκμετάλλευση, κυρίως αυτό είναι που βλέπουμε, καταλήγει και στην έλλειψη κατοικίας και στις υψηλές τιμές των ενοικίων. Και πραγματικά και στην Ελλάδα η εξέλιξη οδεύει προς τα εκεί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κυρία Γιακουβάκη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, κοίταξε να δεις όμως, έτσι προχωράει το real estate, έτσι προχωράνε η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη επικράτηση του κέρδους, όσο μπορεί να στύψει κανείς. Και όσο υπάρχει και το επιτρέπει, ας πούμε, η πολιτεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί και να μην το κάνει.
2: Νομίζω ότι οι κοινότητες, οι περιοχές, οι πόλεις είναι για τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι δημιουργημένοι για τους ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Και επειδή συνέβη να είχα κάνει και μια έρευνα στο Κουκάκι,
0: ναι,
2: στην περιοχή αυτή της Αθήνας που τώρα
0: πολύ
2: είναι
0: χαρακτηριστική,
2: πολύ χαρακτηρισμένη,
0: βέβαια,
2: από
0: βέβαια
2: το τουρισμό πραγματικά, mm-hmm, το διάστημα 2000-2018 ήταν αυτή η έρευνά μου, και πραγματικά είχε ένα άλλο μοντέλο πολύ διαφορετικό για την ανάπτυξη, ήταν βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη, με πρωταγωνιστή την κοινωνία και τον άνθρωπο, με κυρίαρχα στοιχεία τις μικρές επιχειρήσεις, την αλληλεγγύη μεταξύ τους, τις προσωπικές σχέσεις, συναισθηματικές αντιλήψεις γενικά και αλληλοσεβασμού, που πραγματικά κράτησαν την κοινωνία εκεί, δημιούργησαν στήριξη ειδικά για τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, δημιούργησαν λειτουργία οικονομική που πραγματικά έδωσε στήριξη σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και ακόμη περισσότερο και από άλλες συνοικίες με κρίση, κατευθύνοντας σε εκείνη την περιοχή νέες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, γιατί αισθάνονταν ότι πραγματικά είχαν μία προστασία, μία φωλιά. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή έναρξη και νέων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Και όχι μόνο ήταν επιχειρήσεις, αλλά ήταν οι περισσότεροι και κάτοικοι. Είχαμε δηλαδή μια χαρακτηριστική περιοχή, όπου στο δείγμα τουλάχιστον, και σημαντικό δείγμα της ενέργεια που είχα κάνει στους επιχειρηματίες, το 76% ήταν και κάτοικοι. Και από γειτονικές περιοχές το 9,5%. Ελάχιστοι ήταν απομακρυσμένοι στην κατοικία τους. Οπότε σημαίνει αυτό ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονταν για τον τόπο τους και τον στήριζαν και κοινωνικά και οικονομικά. Ήταν ένα μάλιστα δείγμα πολύ σημαντικό, μάλιστα, γι' αυτό είχατε και το είχατε εκεί την μελέτη μου.
0: Μ' αρέσει που, μπράβο σας, που το είχατε πιάσει από τόσο νωρίς. Το 2018 δεν φαινόταν ότι θα πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα, οπότε εσείς βέβαια...
2: Το 2016 για την ακρίβεια, πραγματικά.
0: Νωρί, μια δεκαετία πριν το είχατε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κυρία Δημαράκη, ακούτε τι λέει η κυρία Γιακουβάκη, έτσι, είναι μέσα ακριβώς στο κλίμα και στο πλαίσιο που και εσείς μας περιγράφετε.
1: Ναι, εγώ δυστυχώς, αφού αναφερθήκαμε, αν μου επιτρέπεις, στο παράδειγμα της Μαδρίτης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε πολλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή, ναι, αν και επιμένω ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνουν κτίρια που είναι δημόσιο και ελεγχόμενο το ενίκιο, αλλά φυσικά αφού ποτέ δεν θα φτάσουν να είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει αντίστοιχα ένα πολύ θετικό παράδειγμα που πάλι είναι κοντά μας και είναι στη Βαρκελόνη. Mm. Στη Βαρκελόνη, περίπου τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, ονειρευτήκανε και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν αυτό που λέγεται, σίγουρα η ζωγραφία θα μπορεί να μας το εξηγήσει μάλιστα καλύτερα, η πόλη των 15 λεπτών, η περιοχή των 15 λεπτών, μία ανθρώπινη πόλη. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να μένουν οι άνθρωποι, να μπορούν να περπατάνε, να έχουν τα πάρκα τους, να έχουν το ιατρικό κέντρο, το σχολείο και τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτιστικό κέντρο, το δημόσιο γυμναστήριο που υπάρχει εδώ. Οπότε έχει δοθεί στις περιοχές που προσπαθήσαν να το κάνουν, έχει δοθεί βάρος. Και πέρα από την πραγματικά ανθρώπινη πλευρά, ότι σε αντίθεση με περιοχές Μαδρίτης, έτσι συνεχίζει να είναι μια περιοχή η οποία οι άνθρωποι μπορούν και θέλουν να ζουν, στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις, διατηρείται αυτό που λέμε γειτονιά, δεν χάνεται κάτι απρόσωπο, εδώ γίνεται με συγκροτήματα κτηρίων, πια δεν έχουν κάτω μαγαζιά, ναι, είναι απομονωμένο, είναι μάλιστα απάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, Κατερίνα.
1: Εγώ θα το πω ακόμη και από τη δική μου ειδικότητα που είναι τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Το κέρδος μακροπρόθεσμα και για τις επιχειρήσεις και για το κράτος. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού έρχεται για να γνωρίσει τη Μαδρίτη, που είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν στη Μαδρίτη δεν μένουν μαδριλένοι, πια τα εστιατόρια δεν υπάρχει ισπανικό φαγητό. και χάσει παντελώς το χρώμα της. Αυτό συμβαίνει και σε κάποια μέρη στην Ελλάδα. Εδώ λέγεται παν παραό ή άμπρε παραμανιάνα. Είναι ψωμί για σήμερα και πίνα για αύριο. Αυτή η μόδα θα περάσει. Αυτές οι πόλεις πια δεν μπορούν να κατοικηθούν. Εγώ αργώ σε μία απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο κάποιες φορές για να φτάσω στη δουλειά μου. Και άλλα τόσα προβλήματα που φαίνεται στην καθημερινότητα αυτή η εκμετάλλευση.
0: Ναι, Καταρίνα, καταλαβαίνω. Το είπες καταπληκτικά και συνοψισμένα με το ρητό. Πώς το είπες?
1: Παν παραόι, άμπρε παραμανιάνα. Ψωμί για σήμερα, πίνα αύριο. Δεν ξέρω τι θα ήταν αντίστοιχο, δεν θυμάμαι τι θα ήταν αντίστοιχο στα ελληνικά, αλλά
0: ναι, όχι, μια
1: αυτό
0: χαρά.
1: Είναι το vision αυτή τη στιγμή.
0: Να πάμε στη ζωγραφιά και εμένα μου αρέσει με το μικρό της όνομα να τη λέμε, γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα, σπάνιο.
1: Σίγουρα και συγγνώμη, στην Ισπανία δεν χρησιμοποιούμε γενικά τα επίθετα των πληθυντικών, να ξέρετε, είναι μόνο και μόνο.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ο σεβασμός είναι ο ίδιος, είναι απλά άλλο στυλ.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα. Χαίρομαι πολύ κι εγώ. Λοιπόν, ζωγραφιά, αγαπητή ζωγραφιά, υπάρχει διέξοδος, δηλαδή μπορούν οι πολίτες, όπως συμβαίνει τώρα στη Μαδρίτη ή όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις ή ενδεχομένως εάν υπάρξει ένα τέτοιο ρεύμα συμπαράσταση και αλληλεγγύης, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή σε κάποιες γειτονιές της Αθήνας, υπάρχει διέξοδος και θα ευδοκιμήσει η πίεση που ασκούν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
2: Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση και πρέπει να έχει αποτέλεσμα, διότι πραγματικά ακόμα και για αυτούς που το επιδιώκουν θα είναι ένα μπούμεραγκ αυτού του τύπου σε πολλά εισαγωγικά ανάπτυξη, διότι πραγματικά δεν θα έχει κανένα χαρακτήρα, καμία ελκυστικότητα, καμία προοπτική και κανένα μέλλον αυτό το απρόσωπο και τεχνητό κατασκεύασμα το οποίο δημιουργείται στην προοπτική ενός κέρδους ασαφούς και καταστροφικούς του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή στην ουσία θα καταστραφούν περιοχές, θα καταστραφούν άνθρωποι για το μέλλον τους και το παρόν τους χωρίς καμία προοπτική. Και το μέλλον πραγματικά δεν θα υπάρχει.
0: Τώρα όσον αφορά την περίπτωση της Μαδρίτης και γενικότερα επειδή πιέζεται, αυτό βέβαια είναι και πολιτικό ζήτημα αλλά άπτεται του αντικειμένου σας κυρία Γιακουβάκη, αγαπητή ζωγραφιά, όσον αφορά λοιπόν την πίεση που δέχεται ο ίδιος ο Σάντσεθ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζει νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα βρει τη στήριξη που δεν έχει στη Βουλή, αλλά πιστεύεις ότι θα έχει κάποια τύχη υπό το βάρος των διαδηλώσεων?
2: Εγώ ευελπιστώ, όπως και για όλες τις περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη που δέχεται αυτή την πίεση και στην Ελλάδα φυσικά ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Η Ισπανία πραγματικά έχει πολλά υγιή στοιχεία, όπως και τώρα την κοινωνία της, που δείχνει το δρόμο. Και σε αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κυβέρνησή τους και να το κάνει πραγματικότητα. Δεν γίνεται σχεδιασμός και προοπτική χωρίς να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών και χωρίς να είναι στο όνομά της η οποιαδήποτε ανάπτυξη.
0: Διότι
2: ανάπτυξη, αηφορία, μέλλον δεν υπάρχει χωρίς να συμμετέχει στο σχεδιασμό η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και η δική της προοπτική.
0: Κυρίες μου, ζωγραφιά και Κατερίνα και ζωγραφιά, χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε και τις δύο στη γραμμή. Βγήκε νομίζω μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και από τις
2: και
0: δύο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και την Κατερίνα που βρίσκεται μακριά, αλλά και την κυρία Γιακουβάκη, με την οποία είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει αντικείμενα που πλησιάζουν πολύ και στα ενδιαφέροντα της εκπομπής.
2: Βεβαίως.
0: Να είστε
2: για
0: καλά.
2: Για την ευημερία πάντα. Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και τις δύο. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Ο Γιώργος τώρα το ζήτησε και είπε γιατί δεν βάζετε και το πρώτο βραβείο που πήρε τότε η περίφημη Ειδήλη Τσαλίκη από τους Αγώνες Τραγουδιού της Κέρκυρας. Η σύνθεση και η ερμηνεία είναι της Ειδήλης Τσαλίκη, αλλά η ποίηση είναι του Κώστα Καριωτάκη. Δικαίωση.

0: Δέσποινα, καλησπέρα. Η κόρη μου ζει στην Αγγλία κάποια χρόνια τώρα, λέει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ για λίγο. Μόλις σήμερα την πήραν τηλέφωνο για να περάσει η αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο της παροχής φυσικού αερίου και να της δώσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Η Ζωή, καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Θανάση μου, καλησπέρα. Για την έξω στην Ισπανία, τις ιατρικές πράξεις επίσης ALS. You know who, Αντώνη, όλα για τα φανς και τους μεσίτες, μην απορείτε μετά, λέει, που ανεβαίνουν οι αντισυστημικοί. Ναι, αφήνω το τραγούδι, okay. Μάλλον να πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Αφού πιάσαμε σήμερα τους αγώνες τραγουδιού, δεν πάμε και στο εμένα, στο δικό μου αγαπημένο δεύτερο βραβείο. Και δεν θα μιλήσω γιατί είναι υπέροχη στίχη.
1: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι
0: πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
1: Λόγος που πάω και στρίμωχνω με στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος, δάπινη οικολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη. Η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ήχτο η άνθρωπια, μα με γεμίζει φρίκη. Και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρεπτή.

τους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπαρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθει που θα πονεμηθεί.

0: της όδου Σανταρό.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για απλειοδοσία μέτρων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει προτάσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τις αντοχές της οικονομίας. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια, πρόσθεσε, προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα συνεχίζονται οι ελεγχοί στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Νέα στοιχεία στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε στην κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο όταν συνέβη το περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά είχε πει ότι έφυγε στις 4 και 4 επειδή δεν είχε συνέστηση του χρόνου. Ωστόσο, τελικά αποχώρησε αργότερα. Περιέγραψε ότι επικράτησε πανικός και υποστήριξε πως μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός τους είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Πρόσθεσε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και οι ίδιοι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη. Υπενθυμίζεται ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον τραγουδιστή, ενώ ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να αναγνωρίζει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων και αρνείται οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση της αεροπορικής βάσης Fairford συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Οι συλληφθέντες είναι Βρετανοί υπήκοοι περίπου 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα αφαιθούν ελεύθεροι με εγγύηση. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τις κινήσεις, τις γνώσεις και τα πιθανά κίνητρά τους, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πρόωρα τα συμπεράσματα για ενδεχόμενη σύνδεση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάντως, το Ιράν, όπως μεταδίδει το Sky News, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και στο Πανεπιστημίο Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στο ιστορικό κτίριο Memorial Hall. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και αρχικά έδωσε εντολή στους φοιτητές και το προσωπικό που βρίσκονταν κοντά να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο. Η εντολή άρθηκε περίπου μισή ώρα αργότερα, ωστόσο το Memorial Hall παρέμεινε κλειστό ενώ οι αρχές ζήτησαν να αποφεύγεται η γύρω περιοχή. Για προληπτικούς λόγους έκλεισε και η Memorial Church ενώ ορισμένα μαθήματα ακυρώθηκαν.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς λέγεται γερμανιστή. Αλλά ένα Ελλάς ή Γκρίχενλαντ Uber Alles ξέρουμε να το πούμε. Am Fenster στο παράθυρο.

επειδή τους πικράναμε τους φίλους μας τους Γερμανούς χθες, είπαμε σήμερα να τους στηρίξουμε λίγο ψυχολογικά, η City. Ένα υπέροχο ποίημα, μελοποιημένο από τους City, ανατολικογερμανικό συγκρότημα παρακαλώ. Αμφένστερ, στο παράθυρο λοιπόν, στο παράθυρο που βλέπεις το εφήμερο να περνάει απ' έξω και σκέφτεσαι το διαχρονικό και πώς μπορεί να κρατήσει περισσότερο από το φως ενός κεριού. Αυτό λέει το τραγούδι, μην κοιτάτε που δεν ξέρω γρή γερμανικά.

0: μέρα.
1: Εδώ, με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με μουσική μου συνεπιμελήτρια τη Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Με Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρό.

με 2-1 και γίνεται μια σέντρα και πετάγεται και με ένα κάτι σαν καράτε ήταν αυτό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το καλύτερο που είχαμε πάρει από τους Γερμανούς ήταν η ισοπαλία. Το καλύτερο που πήραμε από τους Γερμανούς ήταν η νίκη και το κάναμε χθες και μπράβο μας. Αλλά επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, βάζουμε γερμανικά, θα ακούσουμε σήμερα, ευχαριστηθούμε έτσι να τα ακούσουμε τα γερμανικά. Μόνο να πούμε στους συναδέλφους, τους Γερμανούς δημοσιογράφους, γιατί βέβαια η Γερμανία είναι φίλη και σύμμαχος χώρα. Εκεί λίγο κοντά στο 12 δεν ήταν και πολύ σίγουρο πόσο φίλη και πόσο σύμμαχος ήταν, αλλά τελικά τα καταφέραμε και εμείς, τα κατάφεραν και αυτοί. Ξέρω, ζηλεύουν τώρα γιατί έχουμε λέει και καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αυτοί ζορίζονται και το τραπεζικό σύστημα και σου λέει, μα αυτοί τώρα οι τεμπελχανέιδες, οι Έλληνες και τα λοιπά θα μας νικάνε και στους οικονομικούς ρυθμούς, θα μας νικάνε και στην μπάλα που είμαστε ομαδάρα. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν διαβάζει μόνο Χέγγελ και δεν διαβάζει και λίγο Θουκυδίδη. Γιατί βγήκε μια εφημερίδα γερμανική, η Bild, και είπε ότι έχασε η Γερμανία από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Νάνος, αλλά με μια μπαλάρα. Να, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αν είχαν διαβάσει Θουκυδίδη, γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πόσο έχει ο μήνας, σήμερα καλά είναι, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την ημερομηνία προσδιορίζουν το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος, υπό τον Θεμιστοκλή, καταναυμάχησε τον Περσικό στα στενά της Σαλαμίνας. Τόσο όμως αυτή την ναυμαχία, όσο και περισσότερο νομίζω στη μάχη του Μαραθώνα, ο Θουκυδίδης τι κάνει, δεν λέει πόσο γενναίοι, πόσο καταπληκτικοί ήταν οι Έλληνες. Λέει πόσο καταπληκτικός και φοβερός στρατός ήταν ο Περσικός, ώστε η νίκη σου να έχει μία αξία. Αυτό τι μας λέει επικοινωνιακά, δεν ξέρω να το πω στα γερμανικά, αλλά κάποιος θα τους το μεταφράσει, ότι και στην ήττα είναι χαζομάρα να μειώσουμε την αξία του αντιπάλου. Δηλαδή έπρεπε να γράψει Bild μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη, αλλά δεν έπρεπε να μας κερδίσει. Γιατί άμα κάνεις την Ελλάδα νάνο, εσύ που έχασες από τον νάνο τι είσαι, δεν θέλω να το πω, είναι κακιά λέξη. Αυτά είναι που λέτε. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε, για να αν μου στείλετε κάτι γερμανικό, να μου γράφετε και μετάφραση, έτσι, γιατί δεν ξέρω γρή. Πρέπει να ξέρω 3,5 λέξεις, ναι, μπορεί και 4. Λοιπόν, αν θελήσετε όμως να επικοινωνήσετε, πρώτα απ' όλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να, η Δέσποινα έχει πιάσει ήδη δουλειά. Θα έχει αναλύσει εδώ, γιατί όταν φέραμε το δεξί μας χαφ και το φέραμε εσωτερικό μέσο πίσω από το center forward. Ξέρετε αυτά τα υπέροχα που λέμε εμείς. Επομένως, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε τώρα με το Viber, πανεύκολο και δωρεάν. Earth News. Αφήνεται κενό, δεν πρέπει να κολλήσει άλλη λέξη, radio, δεύτερη λέξη, και είστε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, γιατί έχετε και τις κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες, ποιος ξέρει τι άλλο, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, application, εφαρμογές και όλα τα σχετικά. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Πικρή δυσάρεστη είδηση ήταν όμως σε μια, εντάξει, ικανοποιητική ηλικία. Έφυγε η Ελένη Προκοπίου, μια ηθοποιός, χορεύτρια, μια καλλιτέχνηδα με ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα. Συνδύαζε δηλαδή την ομορφιά με το ταλέντο. Είχε κάνει και μπαλέτο πολλά χρόνια, είχε χορέψει ως πρώτη χορεύτρια σε μεγάλα σχήματα κτλ. Μετά ανακαλύφθηκε με τη συμμετοχή

αρχίδι σε κάποιες ελληνικές ταινίες, αλλά και σε επιθεωρήσεις και musical, ότι μπορούσε να συνδυάζει τον πολύ καλό χορό. Μάλιστα σε πολλές παραστάσεις χορογραφούσε ίδια τον εαυτό της, μπορούσε να το συνδυάζει με ένα υποκριτικό ταλέντο. Μπράβο ρε Παναγιώτη, έτσι είδες. Ο Ηρόδοτος περιγράφει την αυμαχία της Σαλαμίνας. Νομίζω, όχι, ο Θουκυδίδης έχει κάνει, πώς να το πω τώρα, τον αντίκτυπο όλων αυτών, με τον περιγράφοντας τον Πελοποννησιακό, με τον Περικλή, γιατί τι έλεγε ο Περικλής, ας πούμε, στις ομιλίες του. Ο Θουκυδίδης δεν είχε τότε κανένα κινητό να τραβήξουμε ένα ριλ ή ένα βιντεάκι για το TikTok να τα ανεβάσουμε, οπότε πιστεύουμε τον Θουκυδίδη. Αλλά και η Ρόδο το να διαβάσουν δεν θα τους κάνει κακό. Βέβαια ο Χέγγελ, ιδεαλιστής μεν φιλόσοφος, αλλά με τη διαλεκτική τα πήγαινε πολύ καλά, είναι δηλαδή στην ουσία. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπεις λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Μην υποβαθμίζεις τόσο τον αντίπαλο, γιατί καταρακώνεις τον εαυτό σου. Βέβαια σκοπός της Bild, γιατί είναι, ξέρουν, δεν είναι και χαζί. Αυτός ήταν κάτι με τον Κλοπ, δεν τους έχει κάτσει καλά που έχει αναλάβει την ομάδα και ήθελαν να το τερματίσουν. Αλλά πάντα το εκτός ορίων, έτσι λέμε εμείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα, είναι ύβρις. Το όριο είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Γιατί μπορεί να είσαι της μιας άποψης, μπορεί της άλλης. Μην το τερματίζεις. Αυτό είναι κάτι που ειδικά στους καιρούς μας το έχουμε ξεχάσει τελείως. Αν δεν το κάνουμε λάστιχο, νομίζουμε δεν έχει καμία αξία. Άφησα κανένα τρόπο επικοινωνίας ή το κάνα λάστιχο κι εγώ. Να θυμηθούμε. Α, κοίταξε να δεις τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά. 2013, θυμόσαστε, 28 Σεπτεμβρίου, που είδαμε με χειροπέδες και με συνοδεία τη συλλήψη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός. Φαίνεται δεν το θυμόντουσαν αυτό ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού στα Μέγαρα και πήρανε, λέει, χορηγία από τον κύριο Κασιδιάρη για να φτιάξουν το σχολείο και τη στέγη και του, και ανέβαζαν και ευχαριστήρια μηνύματα που μας έδωσε λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον κάνουμε και εθνικό ευεργέτη. Δεν λέω, ο άνθρωπος θα κρυθεί από το λαό, αλλά καλό είναι να κρίνεται από το λαό, όχι από το πόπολο. Αλλά όχι και υμνητικά. Εμείς, λέει, δεν είμαστε. Κάναν και ανακοίνωση γιατί υπήρξαν αντιδράσεις. Δεν θα πάρουμε τα λεφτά του Κασιδιάρη. Δηλαδή, θα λες το παιδί, α, εδώ κοίταξε, η Χρυσή Αυγή σου φτιάξει τη στέγη. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς όχι, λέει, δεν πολιτικοποιούμε τα. Μα μερικά πράγματα είναι πολιτικοποιημένα από τη φύση τους. Καταδικάστηκε για εγκληματική οργάνωση που χτύπαγε ανθρώπους, που σκότωσε ανθρώπους. Μη μου βάλεις τώρα και πλακέτα. Οδύ εις τον ευεργέτη. Ρε Βίβιαν, πάμε σε κάτι πιο εύθυμο. Μια τέτοια μέρα, το 1934, τώρα που δεν είναι και στη ζωή, μπορούμε να λέμε ότι πότε γεννήθηκε. Όχι ότι δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα ποτέ με την ηλικία της. Γεννήθηκε αυτή που την ονόμασαν και απόλυτο θηλυκό, η Brigitte Bardot. Στις μεγάλες της δόξες συμβόλιζε το απόλυτο θηλυκό. Μετά ανακαλύψαμε ότι είχε και άλλες ιδιότητες και πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Ήταν ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων. Είχε και ίδρυμα για την προστασία. Κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Δεν έμεινε δηλαδή στο «κοιτάξτε με τι ωραία που είμαι». Έκανε και αυτό που πίστευε, αυτό που αγαπούσε, το υποστήριξε, φτάνοντας κάποιες φορές στην υπερβολή. Λες και οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι άλλο θηλαστικό, αλλά ήταν μια παρουσία που κράτησε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά χρόνια.
Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1934. Πέρυσι πρέπει, πέρυσι το Δεκέμβριο, ναι, 28 Δεκεμβρίου έφυγε από κοντά μας. Έτσι που λέτε και με την Μπριζίτ Μπαρντό, η Μπριζίτ Μπαρντό που θα έλεγε η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, πολύ καλύτερα βέβαια στα γαλλικά, όχι όπως το λέω εγώ. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Μπριζίτ Μπαρντό. Εντάξει, ήταν εμπνευστική, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εμπνευστική φυσικά ήταν και εθνικάρα, θα τα πούμε αργότερα με τον Τάσο Επιτρόπου μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Για το Σύλλογο Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Μεγάρων, τι να πούμε, να πούμε μπράβο που πήραν τα λεφτά να φτιάξουν, λέει, τη στέγη του σχολείου για την μπάζη για τα παιδιά. Δεν διαφωνώ, βγες έξω στο δρόμο και κάνε έρανο. Πάρε, δηλαδή, δεν είναι τώρα ματωμένα. Έχει τόσα πολλά λεφτά ο κύριος Κασιδιάρης, αυτό δεν το, θα μου πεις τι είσαι, η εφορία, όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι λέει ο Λάζαρος από το Παγκράτη, γιατί μπήκαν φρέσκα τώρα αυτά, είναι ζεστά, μόλις μου τα έφερε η Δέσποινα. Ήμουν φαντάρος, λέει, στην Αθήνα το 98. 3 Οκτωβρίου του 88 ήρθε η Διεθνής Αμνηστία για συναυλία στο ΆΚΑ και τραγούδησαν Σπρίξτιν, Νταλάρας και άλλοι, ναι, στην ΕΡΤ. Έχει 3 λεπτά από αυτή τη συναυλία στο YouTube. Γιατί δεν το έχει ανεβάσει όλο η ΕΡΤ. Δεν ξέρω, αυτό να ρωτήσω με το αρχείο. Χαιρετισμού στέλνει ο Αλέξανδρος από Σέρες και στη Μαριάτζελα. Κάτσε να δεις κάτι σχετικό, μπράβο, επειδή λες για συναυλίες και αυτά. Το Σάββατο είχαμε και τη μεγάλη κόντρα, αναβήσει εναντίον Δημήτρη Κουτσούμπα, έτσι, γιατί ήταν η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι, μη γελάς, Βίβιαν. Κάθε μέρα το φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε εκεί κοντά στις 100.000, μπορεί κάτι λιγότερο, αλλά αθρηστικά. Και τη μέρα της ομιλίας του κυρίου Κουτσούμπα διάβαζα του Μπογιόπουλου μια ανάρτηση του συναδέλφου, που λέει κάθε μέρα 100.000 στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και δεν γραφόταν ούτε μια γραμμούλα. Έκανε μια συναυλία με 95 ειδήσει, έχουν πέσει οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, τα... Δεν έχει άδικο, και δεν λέω ότι δεν είναι αξιομνημόνευτο γεγονός ότι κάνει μια κορυφαία καλλιτέχνητα μια συναυλία και μαζεύεται 95.000 κόσμος. Να φανταστείτε, κάποια στιγμή είχε στομώσει, δεν μπορούσαν να μπουν και είχαμε και μικροφασαριούλες, ναι. Όχι, μα είχαν εισιτήρια, Βίβιαν, όμως, το να πείτε, ναι. Και δεν μπορούσαν να μπουν και φωνάγαζαν, έσχος. Πώς βγάζεις εισιτήρια άμα δεν χωράει ο κόσμος, να με συγχωρείς. Λοιπόν, και έλεγε, γράφει ο Μπογιόπουλος στην ανάρτησή του, είχε το εισιτήριο από 20-30 μέχρι 500, ξέρω εγώ, ευρώ. Φεστιβάλ της ΚΝΕ, δωρεάν, και άμα θες δίνεις 6 ευρώ κουπόνια, άμα θέλεις όμως. Και όσο είχε τη μια μέρα ειδήσει, είχε κάθε μέρα. Εκεί γιατί, ρε, δεν είπα. Και έχει δίκιο. Και εγώ στεναχωρήθηκα. Και δεν... Βέβαια, εγώ δεν είχα πει και για τη Βύση, οπότε σώνομαι. Αλλά ούτε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Λοιπόν, άνοιξε τώρα η Άννα Βύση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Προτείνω ένα βράδυ να τους βάλουμε μαζί στη σκηνή να πούνε ένα ντουέτο, ένα αγωνιστικό. Γιατί μπορεί να το πει η Βύση. Είχε πει και κάτι ωραία του Κουγιουμτζή στο ξεκίνημά της, με μια άλλη φωνή, πιο τρυφερομελωδική και τα λοιπά. Ωραία. Θα πει ένα αντάρτικο η Βύση και ένα pop ο κύριος Κουτσούμπας. Και εμείς, ο λαός θα βαθμολογήσει. Ναι. Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 45 ο Μανώλης Δρασούλης, αυτός ο διακεκριμένος στιχουργός, αλλά ήταν και δημοσιογράφος, τραγουδούσε κιόλας, ήταν και συγγραφέας, μια πνευματική μορφή, εδώ μελοποιημένος από τον Πέτρο Βαγιόπουλο.

βλέπω τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι το ραντεβουδάκι μας πάντα μετά τους τίτλους, γιατί στους τίτλους των ειδήσεων έχουμε την ενημέρωση, το φρεσκάρισμα της επικαιρότητας. Αμέσως μετά έχουμε το φρεσκάρισμα του περιεχομένου με τα δικά σας μηνύματα γι' αυτό.

Πριν πάμε όμως στους τίτλους, είναι ενδιαφέρον τι μεγάλες ανακαλύψεις που κάνουμε. Δηλαδή χρειάζεται να πεθάνει ένας πολύ γνωστός, διάσημος όπως μου λέει και ένας ακροατής, μη λες μου λέει επώνυμος, τόσο θα ακολουθήσω τη γραμμή του. Να πεθάνει ένας διάσημος για να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ παπάντζα γύρω από τις ιατρικές υπηρεσίες και πώς προσφέρονται, και να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα για να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να γίνει μια έκρηξη να σκοτωθούν 6 άνθρωποι για να ανακαλύψουμε ότι το φυσικό αέριο το ανακαλύψαμε και στη Βιολάντα, ρε παιδιά. Το ανακαλύψαμε. Χρειάζονται συντήρηση όλα αυτά και τα λοιπά, και κάποιος πρέπει να το κάνει. Αλλά μετά ανακαλύπτουμε όλα τα φοβερά, αφού συμβούν βέβαια τα νίποτα. Γι' αυτό είναι ωραίο να έχεις τον Τζούκαλο για τους τίτλους, γιατί σου λέει και κανένα δημοσιογραφικό να επισημάνεις. Γνωρίζουμε άραγε ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση όταν έχεις μια εγκατάσταση, η εταιρεία ή ο ιδιώτης. Η εταιρεία μέχρι ένα σημείο και ο ιδιώτης από το υπόλοιπο ενημερώνει κάποιος, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης. Βασικά πράγματα. Μήπως θα πρέπει να τα ξέρουμε. Α, θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια, γιατί άκουσα εδώ μια ωραία, τι είναι, τρομπέτα είναι αυτή, βέβαια. Miles Davis, παιδιά. Σαν σήμερα το 91 έφυγε από τη ζωή στη Σάντα Μόνικα, εδώ μαζί με τον John Lee Hooker στο Coming to Town. Καλά, μεγάλη μορφή της jazz ο Miles Davis, αλλά πήγαινε σε πολύ ωραίες επιλεγμένες ηχογραφήσεις και με την τρομπέτα του έβαζε αυτό το κάτι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες. Τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι, Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Έτοιμοι είμαστε με τη Βίβια να καβαλήσουμε τις μηχανές μας και να φύγουμε, παιδιά. Αλλά λέμε κάτσε. Έχουμε χρόνο ακόμη. Μπα αφήσουμε το πρόγραμμα. Αλλά είναι αυτή η Steppenwolf. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σήμερα ο Νίκ Σεντ Νίκολας, Κλάους Καρλ Κασμπάουμ δηλαδή, γεννήθηκε. Και αυτός είναι ο μπασίστας στη Γερμανία. Είναι και αυτός, αυτός που θα στεναχωριόντουσαν με την εθνική. Λοιπόν, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο Steppenwolf. Έφυγε το 80 και μετά την αποχώρησή του έφυγε από του Steppenwolf και δημιούργησε τους Star Wolf. Αυτοί λίγο αργότερα άναξαν το όνομά τους σε Lone Wolf και στο τέλος το συγκρότημα κατέληξε να λέγεται The Wolf. Αν δεν είχε λόξα με τους λύκους, δεν μπορεί. Λοιπόν, και ακούγοντας Steppenwolf και Born to be Wild, πάμε στην άγρια πλευρά της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας. Ο Λάμπρος από Κέρκυρα, η Βύση Μενταλάρα, έχει τραγουδήσει και Ρωμιοσύνη του Θεοδωράκη. Εντάξει, μα σπουδαία φωνή, αν δείτε, το συζητάμε αυτό. Απλώς κάποια στιγμή έκανε μια επιλογή ρεπερτορίου που κάποιο μέρος αυτού του ρεπερτορίου, ας πούμε, δεν είναι από τα δικά μου που συμπαθώ. Αυτό είναι όλο, αλλά αυτό δεν παίζει και κανένα ρόλο και δεν νομίζω και αν τη νοιάζει, δηλαδή, και καλά κάνει. Κοιτάξτε, δεν με αφήνετε να γιάσω. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ όλοι είμαστε με τους Αμερικανούς, μην ρίξουν την κυβέρνηση των αρίστων. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο Κώστας, γιατί είναι πειραχτήρι. Γιατί έχει βγει στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, που ήταν, λέει, σε μια συνάντηση με Αμερικανούς και Έλληνες αξιωματούχους και κάτι λέγανε για γεωτρήσεις, για πετρέλαια, για φυσικά αέρια, και θέλοντας να δείξει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν τότε που ήταν υποκατάρρευση η κυβέρνηση στη Ρουμανία, είπε αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, προφανώς γιατί δεν μας άκουγαν, μπορούμε, λέει, να το κάνουμε και εδώ. Και το είπε αυτό παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Παπασταύρου. Και βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει, για δεν μας λέτε. Βέβαια ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι εμείς δεν έχουμε, για το περιστατικό δεν είπαν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά να πω και στην αντιπολίτευση, επειδή το επικοινωνιακό είναι πολύ σημαντικό, δεν τη συμφέρει να του δώσει μεγάλη έκταση, γιατί ο Υπουργός, όπως γράφει και η Wall Street Journal νομίζω, που ήταν μπροστά, της είπε εδώ έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη και δημοκρατική, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια. Και αυτό είναι υπέρ του Υπουργού και της κυβέρνησης. Άρα μην το κυνηγάει η αντιπολίτευση τόσο πολύ, αφού η απάντηση ήταν η πρέπουσα. Πώς είχα πει για τον βουλευτή που λέγε με τα 10 ευρώ και ένας ακροατής εδώ μου είπε είσαι από αυτούς που εκεί. Βγήκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο Υπουργός και είπε αυτά που είπα εγώ, ότι ο τρόπος ήταν λάθος. Και αυτό είχα πει και εγώ. Όταν πας για εκλογές, δεν βγαίνεις να τα λες έτσι. Προσέχεις λίγο πώς τα λες. Ελπίζω ο ακροατής που μου είχε στείλει το μήνυμα, αν είμαι από αυτούς που υποθέτει, που λένε ότι τελειώνουν, δηλαδή από τους μίζερους, να το πει και στον υπουργό αυτό. Τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί είπε το ίδιο πράγμα. Ότι είναι ο τρόπος που λες κάτι. Δεν είναι μόνο ότι λες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης με πολύ ωραίες πληροφορίες μουσικές, έχει Steppenwolf, έχει Anti-World, έχει όλα τα έχει. Συγγνώμη δεν τα διαβάζω όλα, Γιάννη μου, επειδή τρέχω, γιατί έχουμε και έναν εξαίρετο καλεσμένο μετά, η Αυγή. Εδώ είμαι, τι τραγουδάρες ακούγαμε και ακούμε ακόμη, αγαπητή Αυγή. Η Μάρθα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Ο Βασίλης, μεταξύ μας βλέποντας την ομάδα της Γερμανίας εχθές, θα τρίσουν τα κόκαλα, λέει, του Μέγκελ, του Χίτλερ. γιατί ρε εσύ Βασίλη. Ο Σπύρος, είπαν και αλήθειες κάποιοι Γερμανοί. Τι είναι εδώ, Ραμστάιν, Αμέρικα. Ναι, πρέπει να το αποκωδικοποιήσω. Μου είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πάντως είπα τι μου έστειλες. Ο Φώτιος, ο Εσχύλος έγραψε την τραγωδία Πέρσες. Μάλιστα, πολύ ευχαριστούμε. Εμμανουήλ, μικρόκαρδη συγκεκριμένη που έγραψαν για ποδοσφαιρικό νάνο, απόγονοι του Χίτλερ, γάρ, δεν ξέρω, εντάξει, η κακομοιριά πάντως είναι παντού, είναι παγκόσμια, δεν είναι κάτι που το έχει μόνο ένας λαός. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα,
Όχι bitter είχα είναι. Όχι, λέει αυτή τη φράση ξέρω στα γερμανικά. Αλέξανδρε μου, σωστά στα γερμανικά είναι ριχά είναι, bitter. Δεν είναι bitter, είναι ριχά. Να τα λες καλά τα γερμανικά, μη μου τα σκοτώνεις. Πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι κάποιο, βάζε το όνομα Άντζελα, μπορεί. Σας ακούμε λέει και στην Αμερική. Αχ, Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια είμαστε και εμείς. Αχ, ο παγκόσμια αναγνώριση. Έχω κάτι καταπληκτικούς γείτονες στο σπίτι που συνορεύει το δικό μου. Τους λέω εγώ οι Αμερικάνοι, οι δικοί μας είναι, αλλά μένουν μόνοι μας στην Αμερική και έρχονται τα καλοκαίρια και παίρνει το καλοκαίρι ένα άλλο χρώμα, ξέρεις, όταν έρχονται, γιατί είναι οι ξενιτεμένοι μας και... Α, μπράβο αγαπητή Άντζελα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο, ενώ η συναυλία ενός καλλιτέχνη μια φορά στις τόσες, ναι. Οπότε για κάνε και τη συναυλία κάθε χρόνο, να δούμε μπορείς να συναγωνιστείς στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Λοιπόν, η Μαριάννα Κουτσούμπας λέει με βύση, πέθανα κύριε Αντρέα. Καλησπέρα Μαριάννα και Νικόλας. Είσαι τα έσοδα Κουτσούμπα βύση να τα δώσουν στα σχολεία, να μην παίρνουν από τον κύριο Ηλία, εννοεί τον Κασιδιάρη. Ο Ιωάννης, η ΣΥΤΙ έφτασε στην Ελλάδα επί Πασόκ. Ναι. Και εκείνα λέει ήταν εκδίγητα ανατολικογερμανικά βαγόνια του ηλεκτρικού που δεν άνοιγαν τα παράθυρα και ψινόμασταν εκεί μέσα. Μάλιστα. Σε προχωράω, δεν τα διαβάζω ολόκληρα γιατί έχω αργήσει ήδη. Εγώ φταίω. Ο Γιώργος τον Σάββατα στο Hall of the Mountain King κυκλοφόρησε σαν σήμερα λέει το 87 Underrated Group. Underrated, ναι, υποβαθμισμένο. Κέρδισε φανατικούς φίλους στην Ελλάδα και όχι άδικα. Ωραία, ο Ανέστης. Όσον αφορά τους ελέγχους, όπως είπε ο Αλκίνος πρόσφατα και πάλι σε αυτή τη χώρα, κάτι που δεν λειτουργούσε σωστά, θα λειτουργήσει για λίγο μετά από μια ανθρωποθυσία. Και ο Πέτρος, και ολοκληρώνω. Όπως και η κυρία Πρέσβυρα λέει και η Αμερικανίδα, πιστεύω ότι και μπορεί να διαθέτει και λίγο χιούμορ λέγοντας τέτοιες έστω βλακίες. Πάντως χιούμορ όταν είσαι με αξιωματούχους, παρουσία υπουργού, με εκπροσώπους εταιριών και μπορούμε να σας κάνουμε ό,τι κάναμε στη Ρουμανία, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται χιούμορ εμένα.

0: wait for you at night.
1: Εδώ και με αγγλικά το λέει μαζί. Ένα τραγούδι που παρεξηγήθηκε πολύ. Κάποια στιγμή το είχαν κόψει να ζει, γιατί ήταν νοσταλγία ενός Γερμανού στρατιώτη, πάει στον πόλεμο και κάτω από ένα φανάρι τον περιμένει η αγαπημένη του, και δεν αρέσαν αυτά στο Χίτλερ. Λέμε, είμαστε άγριοι, πρέπει να τους, όχι να μας πιάνει νοσταλγία να γυρίσουμε σπίτι. Και έγινε σιγά σιγά ένας αντιπολεμικός ύμνος στην ουσία αυτό, αλλά επειδή έχει γερμανική προέλευση θέλουμε να τιμήσουμε τους φίλους μας που ιτήθηκαν από μια ομαδάρα σαν τη δική μας. Ο Τάσος Επιτρόπου τα ξέρει καλύτερα αυτά τα πράγματα και τα γερμανικά. Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Μάρλεν Ντίτριχ, έτσι σούβαλα.
2: Και το παιχνίδι και την Πέμπτη και την Κυριακή με τους Γερμανούς.
1: Μάλιστα.
2: Με τους Ολλανδούς και την...
1: Α, οι Γερμανοί ξανάρχονται.
2: Οι Γερμανοί ξανάρχονται, ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Και υπάρχει sold out. Και οι αιτήσεις, κρατήσου, οι αιτήσεις για τα δύο αυτά παιχνίδια ήταν 100.000.
1: Ορίστε, τι μας λένε τώρα, τι συναυλίες, τι φεστιβάλ.
2: Σε ένα γήπεδο 28.000 θεατών, το οποίο θα αφαιρεθούν και κάποια γιατί θα έχει και φιλοξενούμενος, θα υπάρχουν και κάποια κενά, οπότε για 25.000 να υπολογίζω εγώ, με το μυαλό μου λέω 25.000 να καλύψουν τους 100.000 που θέλουν τώρα για...
1: Και που μπορεί σιγά σιγά να είναι και παραπάνω, δηλαδή άμα κάνουμε κι άλλη μια νίκη την Πέμπτη, με ποιον παίζουμε?
2: Την Πέμπτη είπαμε είμαστε με τους Ολλανδούς.
1: Μάλιστα.
2: Και την Κυριακή στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Φέρουμε Τούμπα για τους δύο. Και μετά θα μας πάνε κατευθείαν στα τελικά του Euro άμα τους έχουμε κερδίσει όλους.
2: Όχι, στα τελικά όχι.
1: Γιατί,
2: απλά θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για το Euro, αλλά το πιο εξίσου σημαντικό είναι ότι περνάμε και στα play-offs, αν είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι, στα play-offs της επόμενης φάσης.
1: Έτσι.
2: Και διεκδικούμε να πάμε και στο Final Four. Ήταν η πρώτη νίκη της Εθνικής επί των Γερμανών σε επίπεδο ποδοσφαίρου ανδρών. Έτσι. Είχαμε τρεις ισοπαλίες, 7 ήττες και η πρώτη νίκη έγινε χθες μέσα στο γήπεδο της Μάντσεστερ με τον γκολ του Κουρμπέλη. Εντάξει, ήταν κάτι έτσι, προκάλεσε και ενθουσιασμό. Το πανηγύρισαν οι παίκτες.
1: Καλά, εδώ το πανηγύρισαμε εμείς.
2: Εμείς το πανηγύρισαμε, αλλά οι παίκτες το πανηγύρισαν μετά. Προσγειώθηκαν κατευθείαν, ξέρουν πολύ καλά ότι συνέχεια τα δύο τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια, και η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική, η Ολλανδία και η Γερμανία στην Τούμπα. Να το πούμε και αυτό για την ώρα, για να το ξέρει και ο κόσμος. Επί της ουσίας, αν πάρουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς, λέω εγώ τώρα, με τα εάν γράφει ιστορία,
1: δεν
2: γράφει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σοβαρότατο προβάδισμα πλέον για να κατακτήσουμε την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Ενώ να θυμίσω, στόχος μας ήταν τουλάχιστον να βγούμε τρίτη, να μην υποβαστούμε απευθείας στην επόμενη κατηγορία. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός 101-96 τον ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τελικού Super Cup.
1: Σκληρός ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που το πήρε πανάξια,
1: που τον κούρασε, μπορεί και να ήταν αλλιώς.
2: Ναι, μπορεί να ήταν πιο ανταγωνιστικός, γιατί στις λεπτομέρειες.
1: Πάντως δείχνει ότι φτιάχνει ομάδα. Ωραία, θα πούμε αύριο, θα τα πω με τον Καϊμά, όχι με σένα, αλλά δεν πειράζει. Θα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα, δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, κάνω περπάτημα και ακούω την ενημερωτική σας εκπομπή με θέα το φθινοπορεινό τα ήγετο, και μου στείλε και μια φωτογραφία. Αυτά είναι προνόμια, Γιώργο μου. Η θέα εννοώ, όχι την ακούστα πολύ το σχετικό.

0: Ξέρετε ότι συχνά συνδέω με τη θεματολογία, τα πρόσωπα, τους καλεσμένους, με το μουσικό υπόβαθρο της εκπομπής. Πολύ προβληματίστηκα για το σημερινό να βάλω το It's a Heartache που μου αρέσει και πάρα πολύ, γιατί ο καλεσμένος μας είναι διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Να βάλω κάτι έτσι πολύ ναυτικό. Ήρθε όμως το ημερολόγιο. Να βάλω Καβαδία, ας πούμε, αφού ο καλεσμένος μας είναι και αντιπλοίαρχος. Αλλά έρχεται ο Γιάννης Καρύμπας, αυτή η ξεχωριστή περίπτωση των ελληνικών γραμμάτων. Δεν μπορείς εύκολα να τον κατατάξεις σε κατηγορία. Μπορεί να είναι η γενιά του 30, αλλά μόνο σαν χρονολογία, όχι σαν τεχνοτροπία. Ο Γιάννης Καρύμπας λοιπόν γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 28 Σεπτεμβρίου το 1893, έζησε πολλά χρόνια στη Χαλκίδα και εκεί έφυγε από την ζωή. Και αυτό που ακούμε, το σπασμένο καράβι, είναι μελοποιημένος Καρύμπας. Δίχως χτύπω οι ώρες. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον καλεσμένο μας, που έχει κάποιες εξαιρετικές ιδιότητες και συνδυαστικά, αλλά αυτό που κάνει και το πώς τις όχι εκμεταλλεύεται για το καλό των υπολείπων λειτουργών, νομίζω έχει μια μοναδικότητα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, υπηρετεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά προσφάτως, και πρέπει να έχουν γίνει πολλά αντίστοιχα, έσωσε και δύο τουρίστες, δύο Τούρκους τουρίστες που ήταν στη Μυτιλίνη με τις παρέες τους. Έπαθαν έμφραγμα οι άνθρωποι, τους κράτησαν εκεί στο νοσοκομείο, αλλά η μεταφορά, ξέρετε, όταν και δύσκολο το επεισόδιο, μπορεί να εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Και ο κύριος Μίλκας τι έκανε, πέταξε, πήγε εκεί, τους έφτιαξε, έκανε και αγκιοπλαστική από ό,τι καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι τους έδωσε χρόνια ζωής. Αυτή είναι η μαγεία της ιατρικής, όταν ασκείται με τον τρόπο που πρέπει. Και είπαμε να τον γνωρίσουμε, αχρίαστος να είναι, να πούμε έτσι δύο κουβέντες, γιατί λέμε συνέχεια για μαϊμού, ιατρία, για, και όταν γίνει και κάτι καλό πέφτει λίγο στα αζήτητα. Γιατρέ, κύριε Μίλκα, κύριε αντιπλοίαρχε, δεν ξέρω ποια ιδιότητα να χρησιμοποιώ στην προσφώνηση. Καλώς ήρθατε.
1: Όλες οι ιδιότητες είναι δεκτές και πολύ ωραίες, εκτός από το διακεκριμένο. Διακεκριμένοι είμαστε όλοι στον τομέα μας, αρκεί να αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Εσείς είστε.
1: Οπότε
0: και
1: όλες οι παραπάνω ιδιότητες που περιγράψατε είναι όλες ευπρόσδεκτες.
0: Χαίρομαι για τη σεμνότητά σας, αλλά το διακεκριμένο αφορά και το πώς ασκείτε το λειτουργήμά σας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Άλλοι μόνο. Και να σας πω κάτι, εγώ μένω πάρα πολύ σε αυτό που είπατε τώρα, ότι χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατρική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Το δικό μας το θέμα έτυχε να βγει στη δημοσιότητα.
0: Το καλό δεν φωνάζει πολύ, ναι. Είναι πιο χαμηλότονο συνήθως.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα και δίνετε την ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε αυτά τα επιτεύγματα του Εθνικού και Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ακόμα και όταν αυτά απευθύνονται και πολύ καλά φυσικά σε ανθρώπους οι οποίοι επισκεφτήκαν τη χώρα μας. Διπλό το καλό.
0: Επίσης σημαντικό, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους στη γείτονα χώρα που έχει τη στάση που έχει και να πούν όχι ρε παιδιά, οι άνθρωποι εκεί και οι άνθρωποι εδώ είμαστε άνθρωποι.
1: Αυτή είναι αλήθεια και η αφορμή. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αρκετούς Τούρκους. Τώρα τι είχαν έτυχε και ήταν δύο Τούρκοι. Αρκετούς. Πρέπει να έχουμε κάνει γύρω στους 5. Ίσως το πιο εντυπωσιακό συμβάν είχε γίνει περίπου πριν από 2 χρόνια. Όπου είχε έρθει μια γυναίκα από το Πλωμάρι. Έτυχε και ήμουνα τότε στο νησί. Μπήκαμε πηγόντως μέσα γιατί ήταν ένα πολύ βαρύ περιστατικό. Πολύ πιο βαρύ και από αυτά που κάναμε τώρα. Με τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Κικίλια, ο οποίος είναι καρδιολόγος στη Μυτιλίνη. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Με φιλοξενούν εκεί πέρα οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας. Τέλος πάντων, κάναμε μια πολύ ωραία επέμβαση, όπως γίνεται σε όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια της Ελλάδας. Πρέπει να ξέρετε ότι το επίπεδο της αιμοβατικής καρδιολογίας στην Ελλάδα πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλό.
0: Το ξέρω.
1: Και κάνει πραγματικά πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα.
0: Και πολύ σημαντικά.
1: Αλλά το σημαντικό ήταν τότε ότι όταν βγήκαμε έξω, ο σύζυγος αυτής της Τουρκάλας ήταν υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός. Βγήκαμε, χαιρετηθήκαμε, είπαμε
0: τον τα νέα. Φαντάζομαι να τον στείλουν με κάνα φάντομ να πετάξει από πάνω και να πει όχι, ρε παιδιά. Και
1: ευτυχώς,
0: εκεί
1: ευτυχώς
0: σώσαν τη γυναίκα μου.
1: Ευτυχώς ήταν απόστρατος. Οπότε προς το παρόν δηλαδή έχουμε κρατήσει βέβαια με τον άνθρωπο, μιλάμε συχνά. Ήταν ένα πολύ ωραίο συμβάν και νομίζω ότι αυτό δείχνει πραγματικά το υψηλό επίπεδο της επεμβατικής καρδιολογίας γενικότερα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι συναδελφοί μας, όλα τα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Το κάνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αυτό θέλω να το ομολογήσω. Αλλά κάνουμε αυτό το οποίο καλούμαστε, αυτό για το οποίο.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε. Εσείς επισήμως υπηρετείτε στο ναυτικό νοσοκομείο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Επισήμως υπηρετώ στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Πριν από 5 χρόνια υπήρχε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο δυστυχώς λόγω της ακριτικότητας του νησιού της Λέσβου δεν μπορούσε να στελεχωθεί. Ήρθαμε σε επαφή τότε με τους συναδέλφους και είπαμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα με την τεχνογνωσία που είχα γυρίσει από το εξωτερικό τότε από μια πολύ καλή μετεκπαίδευση.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε για 3 μήνες να ξεκινήσουμε να κάνουμε.
0: Αγκιοπλαστική από το χέρι κάνετε, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: όχι
1: ακριβώς,
0: από τη μύρια που παλιά
1: όχι,
0: έπρεπε
1: όχι,
0: να
1: ακριβώς.
0: Έχουν το πόδι σηκωμένο.
1: Ακριβώς. Αλλά ξεκινήσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία δράση τότε 3 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λένε ότι δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Είδαμε ότι και εγώ έμεινα άναυδο από τα πολλά προβλήματα που είχαν στο νησί. Είναι ένα μεγάλο νησί, δέχεται πολλού τουρίστες, είχε τότε και το πρόβλημα με το μεταναστευτικό και μήνα με το χρόνο φτάσαμε τα 5 χρόνια και συνεχίζουμε και το κάνουμε γιατί πραγματικά το νησί της Λέσβου το έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή
1: αυτό.
0: Εσείς όταν υπάρχει έκτακτο ή έχετε και κάποια τακτικά ραντεβού που πετάτε? Δεν φαντάζομαι να πηγαίνετε με πλοίο,
1: όχι,
0: αν και αντιπλοίαρχος.
1: Όχι.
0: Ο αεροσκάφος δεν οδηγείται, αυτό δεν το κάνει. Πηγαίνετε λοιπόν τακτικά ή μόνο σε έκτακτα?
1: Ακριβώς, ακούστε, το αεροδυναμικό της Μυτιλήνης είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα αεροδυναμικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη το αεροδυναμικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια θρομβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβου, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, mm-hmm. θα κάνουμε την αγκιοπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα μάλιστα μετά από 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορέσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους.
0: Γιατί
1: τώρα είμαστε στη διαδικασία, ένας νέος συνάδελφος ο οποίος έχει έρθει και θα μπορεί να είναι και μόνιμα καθημερινά λοιπόν.
0: Αυτός δεν θα πηγαίνει έρχεται. Εσείς δηλαδή κάθε εβδομάδα είσαστε πήγαινε έλα.
1: Ακριβώς. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω όπως ξυπνάω κάθε Τρίτη πρωί στις 4.30 ώρα. 5.30 θα είμαι στο αεροδρόμιο, 6 ώρα πετάμε, 7 η ώρα θα είμαι στο νησί και 7.30 ξεκινάει η πρώτη επέμβαση. Συνεχίζουμε μέχρι αργά το βράδυ. Την άλλη μέρα το συνεχίζουμε να φύγουν όλα τα περιστατικά, να μην μείνει κανένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πρόβλημα στο νησί. Εννοείται ότι όσο είμαστε εκεί εξυπηρετούμε και τα έκτακτα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο. Όλη φυσικά η καρδιολογία και η κλινική, τίποτα δεν γίνεται από έναν μόνο άνθρωπο και θέλω να μένω σε αυτό το πράγμα.
0: Είναι ομάδες.
1: Είναι ομάδες.
0: Είναι σημαντική ομάδα νομίζω και καλή. Οι επεμβατικοί καρδιολόγοι ορκίζονται στην ομάδα τους. Αυτό ξέρω.
1: Γιατί είμαστε σε μια εποχή που κακά τα ψέματα ψάχνει ήρωες και δεν είναι κακό να υπάρχουν ήρωες, δεν είναι κακό να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν τη σημαία ψηλά. Αλλά να ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που μια καρδιολογική κλινική ενός ακριτικού μέρους στην Ελλάδα, στη Λέσβο, κατάφερε μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον και μπόρεσε και έφερε εις πέρα σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει περίπου 1.500 συνολικά επεμβάσεις, 800 αγκιοπλαστικές, νοσηλείες εμφραγμάτων, μειώσαμε θνητότητα. Δηλαδή πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ ωραία δράση. Αυτό που μου κάνει και μου δίνει κουράγιο και δύναμη είναι πραγματικά ότι το έργο που επιτελούμε εκεί πέρα, έλεγε ο Καζαντζίδης, είπατε πριν για ποιητές και ζωή, εγώ θα το πω άλλο στο πιο λαϊκό, έλεγε λέει, γιατί σ' αρέσει λέει, να πηγαίνεις τα τραγούδια σου λέει, στο εξωτερικό, γιατί λέει εκεί έχουν μεγαλύτερη αξία. Έτσι νιώθω και εγώ, η ιατρική στην Αθήνα σαφέστατα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνω στην Αθήνα, κάνω και στην Λέσβο, αλλά συνειδητοποιώ ότι πραγματικά η αξία ενός τέτοιου εγχειρήματος σε ένα κριτικό νησί και να κρατάει τους ανθρώπους εκεί πέρα, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει αυτό το νησί όλα αυτά τα χρόνια, έχω την ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και μας γεμίζει με πολύ μεγαλύτερη χαρά και περηφάνεια, ας πούμε, για αυτό που
0: κάνουμε. Ο μεγάλος Καζαντζίδης εννοούσε ότι και οι Έλληνες που πάνε έξω και τον ακούνε παίρνουν άλλο κομμάτι, που η αλήθεια είναι ότι ο έξωθεν ελληνισμός μερικές φορές μας βάζει τα γυαλιά το πώς αγαπάει, αλλά ότι διαφημίζει και αυτό το δικό μας το λαϊκό κομμάτι, γιατί ήταν και ένας τεράστιος καλλιτέχνης ο Καζαντζίδης, στους άλλους. Αυτό ναι, όντως επιτυχάνεται και και στην περίπτωσή σας, γιατί ακριβώς ο τουρισμός, ότι το καλοκαίρι βουλιάζει το νησί και ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι μετά πρεσβευτές, δεν είναι όπως αυτούς της Build, επειδή τους κερδίσαμε, μας λέγανε ότι είμαστε νάνοι.
1: Θα σας πω μόνο, αν μου επιτρέπετε, μόνο
0: παρακαλώ,
1: που τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς τα λέτε πολύ ωραία.
1: 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσίευματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
0: Αυτό και να πληρώναμε, δεν μπορούσαμε να το
1: και
0: έχουμε.
1: Και να πληρώναμε λοιπόν, πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγαν δύο άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
0: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
1: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετής το ΕΣΥ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία. Σίγουρα, σαφώς δεν το συζητάω. Όλοι οι γιατροί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας νομίζω είναι ένα, είναι ενιαίο. Όλοι είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Ο καθένας κάνει το έργο του και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε συνεργαστεί τόσο καλά με τους συναδέλφους κάτω στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης και έχουμε μία άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είσαστε, θα μπορούσατε άνετα, αλλά μην αφήσετε την επεμβατική καρδιολογία, να κάνετε άνετα μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχετε απολύτως, έχετε άλλη μια ικανότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραίο είναι αυτό, αλλά αυτό που κάνετε, επειδή είναι κάπως σημαντικότερο, θα έλεγα να μείνετε εκεί.
1: Θα συμφωνήσω, ελπίζω να μείνουμε, να τους τελειώσουμε όλους στο νησί και να μείνουμε από δουλειά. Οπότε να αναζητήσω ένα καινούργιο επάγγελμα, εκεί πιστεύω ότι θα με στεγάσετε.
0: Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Γιατρέ, μην ανησυχείτε. Α, και εντάξει, αφού είστε και αντιπλήρχος, κάτι θα έχετε να κάνετε και στο ναυτικό.
1: Σαφέστατα, λίγο.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα που δίνετε λόγο και χώρο.
0: Μας θυμήσατε τι κορυφαίο λειτουργήμα είναι αυτό του ιατρού. Γιατί ξεχνιόμαστε καμιά φορά κι εμείς, κύριε γιατρέ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας, ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού, που υπηρετεί μεν στο Ναυτικό Νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά υπηρετεί την ιατρική, υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί αυτό που πρέπει να κάνει ένας γιατρός, τέλος πάντων. When the night... Όχι, δεν ξεχάσαμε το 1938, τέτοια μέρα γεννήθηκε ο Benny King και αυτή είναι η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα προλάβω. Α, ο Angel έστειλε για έργα του Σκαρίμπα. Ναι, έχω και ένα ωραίο αυτοβιογραφικό του σημείωμα καταπληκτικό που δεν το πρόλαβα. Θα δούμε αύριο, Angel. Η Κατερίνα, ποιος θα είναι, λέει, ο επόμενος από εμάς που θα γίνει αφορμή να αφυπνιστεί η κυβέρνηση, και η Άβα, υπέροχος ο συνομιλητής σας. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια, και με τα δύο χέρια μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω, γιατί έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος είναι, παιδιά, στην παρουσίαση. Ο Θάνος και Φάκας, μπράβο. Μόλις έκανε λίγο στο τζάμι, τον είδα. Σας ενημερώνει και εγώ σας συναντώ αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σπαέλου, στα ηχητικά ο Παναγιώτης Τουπής. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Πλάκας με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 ατόμων. 3 συσκευές συνδεδεμένες στο φυσικό αέριο, μια κουζίνα, ένα τζάκι και ένας καυστήρας νερού. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπήρχαν πιθανές επεμβάσεις στο κτίριο και αν αυτές συνδέονται με την κατάρρευση, υποστηρίζει στο Earth News Radio ο καθηγητής Παναγιώτης Καρυδής. Σε εξέλιξη η αυτοψία της πολεοδομίας για τη στατική επάρκεια στα γειτονικά κτίρια. Τα δύο γειτονικά αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης. Ο γιατρός μας είπε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια του ιατρείου της Καρνεάδου. Επικρατούσε πανικός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις. Το Brent εκτινάθηκε πάνω από τα $108 το βαρέλι. Μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο θα πέσουν οι τιμές, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βρετανοί από το Λονδίνο και οι 5 ύποπτοι που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα σε βάση της ΡΑΦ στην Βρετανία. Εξετάζεται εμπλοκή του Ιράν. Η Τεχεράνη όμως αρνείται κάθε ανάμειξη. Πριν από λίγο οι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου. Και τέλος, ιστορικός θρίαμβος της Εθνικής. Νίκησε τη Γερμανία με 1-0 μέσα στο σπίτι της. Τρέλανε την Ευρώπη. Η φωνική έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρούς επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην στατική επάρκεια των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα διπλανά κτηρία που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην οδό Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλησπέρα, Χαρά. Τι καινούριο προκύπτει από τις έρευνες των αρχών?
4: Καλησπέρα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαρροή δεν συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο του φυσικού αερίου, καθώς έγινε έλεγχος στεγανότητας στο πεζοδρόμιο και με ειδικά εργαλεία και μηχανήματα, με τη χρήση αζότου και μανόμετρα, και αποξειδικευμένο προσωπικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν υπήρξε εκεί διαρροή. Έγινε η μέτρηση σε ένα κομμάτι σωλήνα περίπου 2 μέτρων στο πεζοδρόμιο, κάτω από το πεζοδρόμιο προφανώς, από τον κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου και δεν προέκυψε διαρροή. Οπότε, συνεπώς, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή να έγινε μέσα στο κτίριο, σε κάποιο σημείο του δικτύου, στο δεύτερο όροφο. Εκεί υπήρχε και ο λέβητας αερίου και το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ενεργειακό τζάκι και κουζίνα με φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν συντρίμια από αυτά, από το τζάκι και από την κουζίνα. Ο σωλήνας με το φυσικό αέριο από το πεζοδρόμιο περνά στο υπόγειο και από εκεί ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η μία έρευνα η οποία πραγματοποιείται και συνεχίζεται για τις συνθήκες δηλαδή της ακριβής για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Αυτό που γίνεται παράλληλα είναι έλεγχη σε όλα τα κτίρια τα γειτονικά, δομική έλεγχη για τη στατική επάρκεια τους. Ήδη έχει χαρακτηριστεί ένα κτίριο μη κατοικήσιμο. Είναι το διαμέρισμα που βρίσκεται, το διόροφο κτίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον κλασσοβουκό που κατέρευσε. Έχει ήδη υποχωρήσει μεσοτυχία και από την πρώτη στιγμή οι ειδικοί είπαν ότι δεν είναι κατοικήσιμο. Συνομιλώντας με τους ιδιοκτήτες που συναντήσαμε νωρίτερα εδώ, οι οποίοι έρχονται με σακούλες και μεταφέρουν προσωπικά τους αντικείμενα, μας είπαν ότι έλαβαν την άτυπη ανεπίσημη ενημέρωση ότι το κτίριο αυτό θα κατεδαφιστεί. Υπάρχουν ακόμα 4 κτίρια, καταστήματα και σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Στο εξωτερικό τουλάχιστον φαίνονται δευτερευούς σημασίας, σπασμένες δαμαρίες, κουκώματα, πόρτες και παράθυρα με ζημιές. Ελέγχονται όμως και εσωτερικά. Υπάρχουν και κάποια κτίρια που έχουν εμφανίσει ρογμές. Υπάρχει γενικότερα ανησυχία εδώ στην περιοχή. Είναι εντατική η έλεγχη, θα συνεχιστούν από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, τα κλιμάκια, η μηχανική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φυσικά από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρισμού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που βρίσκονται ακόμα και αυτή την ώρα στο σημείο. Στόχος είναι η ασφάλεια της περιοχής και φυσικά να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
3: Ναι, υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα επόμενης ημέρας είναι ποιος θα αναλάβει το κόστος της κατεδάφισης αλλά και αποζημίωσης των κατοίκων, των ανθρώπων που διέμεναν στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ που μας εξήγησες, είναι στεγανό το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου χωρίς διαρροές και κάτι φαίνεται να πήγε στραβά στο ίδιο το σπίτι, στις εγκαταστάσεις εκεί.
4: Ναι, είτε στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και την κατασκευή εντός του κτηρίου, είτε στην συντήρησή του μετέπειτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί. Αυτό που αναφέραμε ότι υπάρχει στατικότητα στο εξωτερικό δίκτυο, συγγνώμη ότι είναι στεγανότητα, δίνει την πρώτη απάντηση ότι η διαρροή δεν έγινε σε εξωτερικό χώρο, αλλά εντός του διαμερίσματος το οποίο φιλοξενούσε και τον λέβητα του αερίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαρροή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής.
3: Βέβαια, αφορά στο σύνολο της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έκανε την εγκατάσταση είχε πατήσει, τώρα θα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, πάνω στις προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωτοαερίου.
4: Τώρα αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζω και επίσημα για να σας δώσω απάντηση. Σίγουρα αυτό που είχε γίνει ήταν να υπάρχει, ήταν βάση νόμου τότε γιατί αυτή η κατασκευή έγινε πριν από το 1990, να μην είναι εξωτερικοί οι σωλήνες. Αυτό είναι το μόνο που είναι νόμιμο, είναι εσωτερική, αλλά είναι και αυτό που δημιούργησε τελικά την τραγωδία γιατί οι ειδικοί και εδώ μηχανικοί που συνομιλήσαμε μας είπαν ότι αν ήταν εξωτερικοί σωλήνες με βάση της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, το αέριο θα είχε διοικητευτεί στην ατμόσφαιρα και δεν θα είχε υπάρξει η έκρηξη. Τώρα αν πατάει πάνω σε αυτόν τον σωλήνα, τη σωλήνα του φωτοαερίου, αυτό δεν μπορώ να...
3: Και οι πιθανές εκδοχές είναι η κουζίνα, είναι ο λέβητας και είναι και το τζάκι.
4: Είναι και το μπόιλερ. Μπήκε και το μπόιλερ μέσα σε αυτά που εξετάζουν οι αρχές. Και σε αυτό το κομμάτι δεν έχει δοθεί ακόμα κάποια απάντηση. Πάντως, οι υπολείμματα από το ενεργειακό τζάκι και από την κουζίνα φυσικού αερίου δεν έχουν βρεθεί.
3: Χάρα να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαριέτας Κοντογιαννίδου με τους επιστήμονες και τους αρμόδιους φορείς που μίλησαν στο Earth News Radio 105,8 για το μεγάλο θέμα που προέκυψε, την μετατροπή παλαιών κτισμάτων σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όπως φαίνεται να γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
5: Δεκάδες παλαιά ερυπωμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ανακαινιστεί και έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα καταλήμματα Airbnb, χωρίς ωστόσο να προηγηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο. Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, ανέφερε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
6: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες ή παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό. Ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή η δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
5: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στην Τόνα Δρούτσα ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
7: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει η Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μέσο.

0: αν υποθέσουμε ότι είναι με αέριο, έγινε από το αέριο μάλλον. Αν είχε βαλβίδα ασφαλείας στη γραμμή, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το βασικό, το Α και το Ω είναι η συντήρηση, η πρόληψη. Όταν υπάρχει πρόληψη, αποφεύγονται πολλά επικίνδυνα πράγματα. Υπάρχει η νομοθεσία 114 του 12 που λέει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο και ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
2: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη τη δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγεί σε ασφαλές συμπέρασμα.
3: Τώρα για την στατικότητα των διπλανών κτηρίων, την στατική επάρκεια, μίλησε στο Earth News και τον Γιώργο Σχιαδήμα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Λέκας.
4: Τα κτίρια αυτά είναι ιδιαίτερα δρότα, γιατί δεν έχουν ουσιαστικά φέροντα οργανισμό, δεν έχουν δηλαδή κολόνες και υποστηλώματα και δοκάρια. Μετά την έκρηξη, το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο αφενός και αφετέρου καταραίει πολύ πιο εύκολα.
3: Τις επόμενες ημέρες θα συνταχθεί η έκθεση επικινδυνότητας, καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης.
5: Σήμερα ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο αυτοψιών. Τις επόμενες μέρες θα συνταχθεί και η έκθεση επικινδυνότητας. Ενδεχομένως τα δύο τα ακίνητα θα πάνε και για επιτροπή ετοιμορόπου. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλά θα πρέπει να συγκληθούν και οι επιτροπές να τελειώσουμε και εμείς την εργασία μας προκειμένου να δούμε που βρισκόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος έχει δείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και εκ πρώτης ό,τι συμβαίνει είναι δίπλα. Οπότε και όποιος άλλος κάτοικος έχει μια ανησυχία για το ακίνητό του μπορεί να πάρει στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Πολυοδομίας. Πολύ ευχαρίστως να κάνουμε μια αυτοψία να δούμε αν έχει κάποια προβλήματα.
3: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τη νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή ακόμα μίας εργαζόμενης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πρόκειται για μία 60χρονη συνταξιούχο νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν με καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Πάμε ευθύς αμέσως στην Άννα Νικολάου, η οποία και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Θα είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Συνεχώς μάρτυρες περνούν το κατόφλι του ανακριτή και δίνουν κατάθεση. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, κατέθεσε μία συνταξιούχος νοσηλεύτρια η οποία εργάζεται υπό το καθεστώς ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με πληροφορίες περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικρατούσε στο ιατρείο όταν η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε αρχίσει να επιδεινώνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφοντας τον ανακριτή τι συνέβη αφού του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, κατέθεσε ότι ο γιατρός απευθυνόμενος σε όσους ήταν στο ιατρείο είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας είναι ότι ο γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Και να σας πω ότι συγκεκριμένη η μάρτυρας είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία και είχε πει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 4 και 4 το μεσημέρι. Mm-hmm. Ενώ σήμερα στον ανακριτή κατέθεσε ότι τελικά έφυγε αργότερα, λέγοντας ότι δεν είχε στην του χρόνου εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης οι εργαζόμενες του ιατρείου βρίσκονται στον αέρα των εισαγωγικών μετά την προφυλάκηση του ζεύγους, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν καταγγελθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο, πιθανότατα, θα καταθέσει μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται το βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα δοθεί το πράσινο φως στο άνοιγμα τηλεφώνων των εμπλεκομένων προσώπων.
3: Πάντως, αν αυτό το «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι» είναι

0: για μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης, αλλά και να ενσπείρει πανικό στον κόσμο, στους εργαζόμενους, ώστε να κρατήσουν όλη μια γραμμή, μια συγκεκριμένη στάση. Εάν μπορώ να δώσω έτσι ένα στοιχείο ερμηνείας σε αυτή την τοποθέτηση.
1: Και να θυμίσουμε ότι μια άλλη εργαζόμενη είχε καταθέσει στον ανακριτή ότι είχε επικοινωνήσει η γιατρός με κάποιες εργαζόμενες και τους είχε πει τι να καταθέσουν στην αστυνομία, έτσι ώστε να έχουν όλοι μια κοινή γραμμή. Όλα αυτά φυσικά θα ερευνηθούν από τον ανακριτή.
0: Σωστά, οι αρχές θα κάνουν το χρέος τους. Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης έθεσε μέσω του Earth News η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, Πολυτίμη Λεωνάρδου, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα. Και εμείς να ακούσουμε την Πολυτίμη Λεωνάρδου.
2: Το συγκεκριμένο ιατρείο την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία η οποία δηλώνεται πως, την οποία μάλλον δηλώνεται πως υπευλήθη ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
0: Την κλίση που δέχτηκε την ίστατη ώρα από την προφυλακισμένη γιατρό προκειμένου να βάλει σε λειτουργία τον απεινιδωτή που δεν είχε μπαταρία περιγράφει στο Earth News ο υπεύθυνος της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα Γιώργος Αδαμόπουλος. Να τον ακούσουμε.
3: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από τη συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απεινιδωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
4: Εσείς με ποιον μιλήσατε, κύριε Αδαμόπουλε?
3: Αρχικά με την νοσηλεύτρια, αλλά ήταν κλίση ανοιχτή ακρόαση, οπότε μπήκε μετά στην ομιλία, κυρία Γκάκα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων, απειλώντας πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Την Τετάρτη, το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αφού ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Πινελόπη δυστυχώς δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι δεν διαθένεται φως στην άκρη του τούνελ και οι τιμές είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Φτάσαμε και τα 108, έτσι.
5: Έφτασε σήμερα τα 108 το Brent, αυτή την ώρα φαίνεται να πέφτει στα 106,2 και το αργό είναι στα 93,8, αλλά όλο αυτό δείχνει τη μεταβλητότητα και τη σταθερότητα πάνω από τα 100 δολάρια. Και να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η αύξηση του Brent είναι στη τάξη του 18%. Η κατάσταση γενικώς είναι άσχημη και όπως λες και εσύ δεν ελέγχεται. Αντίστοιχα άσχημη είναι και η τιμή στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει αυξηθεί και πάλι σήμερα στα 73,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά οι τιμές των υγρών καυσίμων είναι φωτιά και λάβρα. Η αμόλυβδη είναι σταθερά πάνω από τα 2,20. Το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη.
0: Στην περιφέρεια δεχόμαστε μηνύματα ότι είναι και 2,35. Και παραπάνω ίσως.
5: Και 2,35 και 2,40 στις Κυκλάδες, ναι. Σε διάφορα σημεία είναι η κατάσταση. Όταν είναι 2,20 μέσα στη μισή όλη τη χώρα, καταλαβαίνεις ότι στις περιοχές που είναι πάντοτε ακριβές, όπως είναι οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Κεφαλονιά, η Ετωλοκαρδανία, είναι πολύ παραπάνω. Φτάνει προφανώς στα 2,30 και 2,40. Η πρόβλεψη από τα δικαστήρια επίσης είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις τις επόμενες ημέρες και δεν θα έχουμε μειώσεις. Δηλαδή, αν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα δούμε ίσως αυτή κάποια ελαφρέα αποκλιμάκωση λόγω της μικρής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται τελικά.
0: Οι αυξήσεις αυτές τουλάχιστον αυτά προκύπτουν και από τα κυριακάτικα δημοσιεύματα Πινελόπη, θα φτάσουν και στο ράφι. Δυστυχώς, έτσι.
5: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να επιδιώξει η κυβέρνηση, να συγκρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, κινεί ολόκληρη την οικονομία, όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τα εργοστάσια, την παραγωγή, τα θερμοκήπια, και βεβαίως θα περάσουν οι τιμές αυτές στο ράφι.
0: Και ούτως μιλάμε για μια βιομηχανία που είχε μεγάλο και τεράστιο και επίμονο το αίτημα για την ακριβή ενέργεια να περιοριστεί, να μειωθεί η τιμή της ακριβής ενέργειας.
5: Η βιομηχανία ζητάει τη μείωση του κόστους ενέργειας, κυρίως του ηλεκτρισμού. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κάνει αποδεκτό το αίτημα, με την έννοια του να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα, αφού έχει δώσει ήδη τη μείωση του 50% των οίκων από την 1η Ιουλίου, και βεβαίως δίνει και το μέτρο της αντιστάθμισης που αφορά 40 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Αλλά και οι μικροί και οι μεσαίοι φωνάζουν και διαμαρτύρονται κυρίως για την τιμή του ρεύματος. Να πούμε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος από μήνα σε μήνα, από τον Ιούλιο και μετά, αυξάνεται κατά 20%. Δηλαδή αυξήθηκε 20% τον Αύγουστο, άλλο 20% είναι η χοντρική τιμή, η αύξηση το Σεπτέμβριο, και θα δούμε πάρα πολύ αυξημένα πράσινα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια για τον Οκτώβριο. Διότι δεν αφορά μόνο τα καύσιμα κίνησης, τα υγρά καύσιμα, αφορά και το ρεύμα, αφού αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου.
0: Και περιμένοντας τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη και στις 14 του μηνός, έτσι.
5: Την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης, δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται παρέμβαση στην αμόβη δεν θα υπάρξει, εκτός αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να δίνουν την έκπτωση που δίνουν αυτή τη στιγμή 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Δηλαδή τα 2,20 που είπαμε προηγουμένως, η μέση τιμή είναι με την μείωση, με την έκπτωση 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Αν συνεχίσουν τα δηληστήρια να δίνουν έκπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, τότε θα έχουμε παρέμβαση και στην αμόλυβδη. Αλλιώς μόνο στον δίζελ.
0: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην τηλεόραση του Ert News και τον Γιώργο Σιαδήμα, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
6: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη. Επιδότηση.
7: Την αμόλυβδη.
6: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2,20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2,30. Χώρια τι μας περιμένει. Άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις το επόμενο διάστημα προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
8: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Ert News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο Νίκος Βέρτας, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
9: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε, και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
6: μέσα
9: από τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2, 3, 5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει.
0: Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι στο κόκκινο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τα πειρά που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση για την κριτική της, ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα, Άγη.
10: Καλησπέρα και πέρα. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε πως οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν όσο να δώσει περισσότερα και μάλιστα γρηγορότερα. Κατηγόρησε, όπως είπε εσύ, την αντιπολίτευση όσο έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε ο κ. Μαρινάκης, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα. υπογραμμίζονται στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς δημοσιονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα οικονομικά δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ υπογράμμισε πως αυτά τα μέτρα θα συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ανακοινώσεις νωρίτερα, δεν θα είχαμε ούτε σέντς να δώσουμε στους πολίτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε Πασόκ και Ελλάς, του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Αν πιστεύουν σε κάποιοι σε αυτή τη χώρα, πως και αναφέρεται στην αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν χρήματα, τότε να ξέρουν ότι είναι βαθιά γελασμένοι, θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες. Ένα υπογράμμισε, απαντώντας στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση, πως η πορεία της οικονομίας, τόνισε πως η οικονομική και η κοινωνική δείκτηση διαψεύδουν, όπως ανέφερε, την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης. Δεν ζούμε σε παράδεισο. Ωστόσο, σημείωσε πως η χώρα έχει βελτιωθεί σε σειρά δικτών, μεταξύ αυτών τον μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος, τις θέσεις εργασίας, αλλά και, τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί, όπως αυτή αποτυπώνεται.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος κατηγόρησε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για πλειοδοσία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα των πολιτών στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών.
7: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών. Σε αυτό το παιχνίδι εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Τι έλεγαν τους πρώτους μήνες αυτής της κρίσης? Δώστε τα εμπροστοβαρώς όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα θα υπήρχε σεντ να δώσουμε στους πολίτες.
0: Έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα για να θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαιώνει ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου εάν η κυβέρνηση κινείται όσο γρήγορα πρέπει και για τις δηλώσεις όμως γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
11: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ. Μας έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
12: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
11: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το Οικονομικό Επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος.
0: Λοιπόν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, υπεραμήνθηκε της επιδότησης στην Αγγλία. Να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Δαίμον εδώ στο στούντιο δεν μας επιτρέπει να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
13: Έχει τους πολίτες, το περίμενε εδώ και 11 μέρες. Συνεχώς ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Κερδίζει χρόνο ίδια σε βάρος κοινωνίας. Μέτρα εδώ και τώρα για να ανασάνει οικονομία και κοινωνία.
0: Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων τώρα ζητά το ΚΚΕ. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Χρήστο Κατσότη που μίλησε στο Μέγκα.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Για αντιενεργειακή πολιτική κατηγόρησε τα άλλα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
15: Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στον Αθήνα 984.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
0: Η Νίκη σχολίασε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί. Ενώ για έλλειψη πολιτικής βούλησης κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News.
17: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
0: Βρετανοί πίκο ηλικίας από 23 έως 25 ετών είναι και οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της βάσης Fairford, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Νατάσα Κατζάβελου, η οποία και θα μας μεταφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Δεν έχουμε την Νατάσα, είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο. Είναι όμως κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και ναι, στη συνέχεια θα πάμε στο Λονδίνο.
18: Βεβαίως. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι καταρχάς οι πέντε πριν από περίπου μια μισή ώρα αφέθησαν ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης και να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα περίπου μία φορά το μήνα. Οι αρχές εξασφάλισαν παράταση της κράτησής τους ως αργότερα σήμερα, ωστόσο υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
0: Δημήτρη, μια ανατελεία να πάμε στην Νατάσα, γιατί υπάρχει μια πίεση χρόνου. Νατάσα, καλησπέρα από την Αθήνα.
19: Καλησπέρα σας. Να σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη βάση Φέφαν και τους 5 ύποπτους για τρομοκρατική ενέργεια, οι οποίοι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι αλλά με εγγύηση. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ, που ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι πέντε εξακολουθούν να τελούν υπό έρευνα και υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις φυσικά και τις επαφές τους. Αυτό που διευκρίνησε ο επικεφαλής της έρευνας έκανε λόγο για το κίνητρό τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ποιο ήταν το κίνητρό τους, και μάλιστα είπε ότι αυτό εξετάζεται αν λειτουργήσαν μόνοι τους ή για λογαριασμό ενός ξένου κράτους, και δεν κατανόμασε όμως το Ιράν. Νωρίτερα αναφέρθηκε.
0: Αυτό είναι πάντως το επίδικο. Τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα, δηλαδή αν είχαν ένα δίκτυο υποστήριξης, είναι ερωτήματα
19: που. Δεν μας έδωσαν όμως κάποια άλλη πληροφορία.
0: Δεν υπάρχουν απαντήσεις ακόμα.
19: Νωρίτερα μάθαμε ότι ήταν Βρετανοί υπήκοοι κάτοικοι Λονδίνου 22-25 ετών. Για τα βαν που εξετάστηκαν και ελέγχθηκαν και υπήρχαν υποψίες διακριτικά, απλά μας είπαν ότι ελέγχθηκαν, αλλά δεν μας είπαν αν βρέθηκαν ή αν βρέθηκε κάτι, και ότι είναι σε εξέλιξη και η συνεδρίαση εκτάκτων, η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών της λεγόμενης Κόμπρα υπό τον Άντι Μπέρναμ. Και φυσικά το θέμα της ασφάλειας, να αναφερθώ στους κατοίκους που φύγαν χθες από τα σπίτια τους και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψουν, αλλά θα εξακολουθήσει φυσικά να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, η βάση να περιφρουρείται στην κυριολεξία. Το θέμα της ασφάλειας είναι πολύ έντονο και γι' αυτό που συζητείτε, και το ακούσαμε και από τον νωρίτερα το πρωί από τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για βρετανικούς στόχους στο εξωτερικό και από την πλευρά της Αμερικής να είναι σε επαγκρύπνηση οι Αμερικανοί πολίτες που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, η πρεσβεία του Ιράν εδώ στο Λονδίνο έκανε λόγο ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα αυτά, ναι, και τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής το Ιράν. Ωστόσο, αυτό βέβαια δεν μας λέει κάτι. Τέλος, να κλείσω με την παρέμβαση του Ed Miliband, του Υπουργού Εξωτερικών, από το συνέδριο των εργατικών σήμερα, που χαρακτήρισε την υπόθεση υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα και δήλωσε ότι η Βρετανία θα δράσει εναντίον των πληρεξουσιών του Ιράν. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο Miliband είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγατζή ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκ φοβισμού απειλές ή εχθρική δραστηριότητα σε έδαφος της.
0: Λοιπόν, Νατάσα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εμείς επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Βλέπουν οι Βρετανοί μάλλον ιρανικό δάκτυλο.
18: Ναι.
0: Και το ερώτημα είναι τι επεδίωκαν αυτά τα άτομα και αν υπάρχει και ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο είναι και κάπως διάτρητο στην Βρετανία.
18: Ναι, γιατί αν δεν είχε ειδοποιήσει η αγρότησα, ενδεχομένως να μην είχε γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και να μην είχαν γίνει αντιληπτά τα τρία βαν. Τώρα, ωστόσο, η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο καταδικάζει τις, όπως χαρακτηρίζει, αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που επιχειρούν να συνδέσουν την Τεχεράνη με τη σύλληψη των 5 υπόμπτων κοντά στην Αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση. Κάνει δε λόγο για κατασκευασμένες εικασίες θάνου που, όπως υποστηρίζει, δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά την τροφοδότηση της προπαγάνδας της ιρανοφοβίας στη Βρετανία και προειδοποιεί ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει νομικά μέτρα απέναντι σε παραπλανητικά και επιζήμια δημοσιεύματα, Θάνο.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε βρούμε εκ νέου στην πορεία του Δελτίου. Τώρα, οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι η Αθήνα, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή του διάσταση. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πιέρος Τζανετάκος.
20: Την αποφασιστικότητα της Αθήνας για την επανεκκίνηση των ερευνών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και υπενθυμίζοντας προς την Τουρκία ότι μόνο οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση των Ναύτεξ.
21: Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με την Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης της τουρκικής ρητορικής, ο Υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα επιθυμεί το διάλογο στη βάση όμως του διεθνούς δικαίου.
21: Θα πρέπει οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.
20: Οι απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταγράφονται μόνο στα βόρεια σύνορα, αλλά και στο νότο, διαμήνυσε προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.
22: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
20: Η τήρηση της διεθνούς νομιμότητας με πηξίδα το δίκαιο της θάλασσας και επίκεντρο την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει την προτεραιότητα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.
0: Αλλάζουμε θέμα. Το τμήμα εκβιαστών έχει αναλάβει τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα που επεκτάθηκε γρήγορα στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου στεγάζονταν. Όλα δείχνουν εμπρισμό, ενώ οι ένικοι έζησαν δύσκολες ώρες.
23: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
24: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
25: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε
1: στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
2: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
23: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω. Ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
3: Από τα ράτσα δηλαδή.
23: Από τα ράτσα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα έγιναν στη Νέα Ιωνία. Βρίσκεται στο σημείο της έκρηξης. Γιώργο, καλησπέρα. Φαίνεται ότι οι αρχές βλέπουν εμπρισμό. Τι λες?
4: Καλησπέρα.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ?
4: Όντως, οι τέσσερις εκρήξεις που άκουσαν οι κάτοικοι εδώ, που ουσιαστικά πρώτα ξεκίνησαν, όπως μας περιέγραψαν, να χτυπάει συναγερμός και τη συνέχεια τέσσερις εκρήξεις, αλλά και το έφλεκτο υλικό που εντόπισαν οι αρχές σε διάφορα σημεία, τους σπρώχνουν προς το σενάριο του εμπρισμού. Επειδή πρόκειται και για ένα κατάστημα το οποίο έχει ιστορικό, δεδομένο ότι το Φεβρουάριο του 2023, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας φαμώνας, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Το περιστατικό σήμερα συνέβη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο κατάστημα, ξεσηκώνοντας ουσιαστικά τη γειτονιά και ιδιαίτερα τους κατοίκους των επάνω ρόφων, ακριβώς τον Βελερόφο, που βρίσκονται ακριβώς επάνω από το κατάστημα. Η γάτη πυρκαγιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, την αντιλήφθηκε ένας λογιστής που βρισκόταν ακόμα μέσα στο γραφείο του, το οποίο βρίσκεται λίγο παραδίπλα από το συγκεκριμένο κατάστημα. Αμέσως πήγε και χτύπησε τα κουδούνια των ενίκων της πολυκατοικίας, προκειμένου να τους ξυπνήσει και να εγκαταλείψουν γρήγορα τα κτίρια. Το κτίριο. Κάποιοι κατάφεραν και να βγουν από τις σκάλες παρά τους πυκνούς καπνούς, ενώ άλλοι ανέβηκαν στη ταράτσα και στη συνέχεια απεγκλωβίστηκαν πάνω από κλιμακοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Μιλώντας με κατοίκους, μας είπαν ότι, όπως το ανέφερα, πρώτα άκουσαν να χτυπάει ο συναγερμός του καταστήματος και αμέσως μετά ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Ένα-δύο πεύκα που βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο, ουσιαστικά βοήθησαν τη φωτιά να επεκταθεί πιο γρήγορα στους επάνω ρόφους και στη συνέχεια να φτάσει και στις τέντες των διαμερισμάτων και στη συνέχεια να μπει μέσα στα σπίτια. Επίσης είπαν ότι εδώ και αρκετές ημέρες έβλεπαν δύο άτομα να κοιμούνται τα βράδια μέσα στην καφετέρια, τα οποία όμως χθες το βράδυ δεν τα είδαν εκεί. Ως ιδιοκτήτης του καταστήματος φαίνεται ένας Σύριος 22 ετών, της επιχείρησης εννοώ, έτσι, ο οποίος έχει νοικιάσει το ακίνητο από έναν Έλληνα και το λειτουργούσε ως καφέ, σερβίροντας και αργυλέ. Όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν θορυβημένοι, όπως είναι λογικό, από όσα έχουν συμβεί στο λόγο κατάστημα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, τόσο με τη δολοφονία του 2023, όσο και με τη σημερινή πυρκαγιά. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια αγώνα στη Θάσο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα και ο Κώστας Λουκούμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Αισθάνομαι βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Θάσο στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ της δεύτερης ομάδας του Βύρωνα και του ΕΑΝΤΑ Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου out, πέφτοντας, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχείο της κερκίδας με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και έπειτα στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς, όπως και χθες, μέλη της διοίκησης του Βύρων αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου βρέθηκαν στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια, ενώ είναι όλη η οικογένεια του Βύρωνα σοκαρισμένη. Επίσης, η ομάδα αναστέλει με νεότερες όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τον ποδοσφαιριστή, ενώ σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν και άλλες τοπικές ομάδες του νομού Καβάλας. Οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία του 16χρονου.
0: Να ενώσουμε τις ευχές μας ώστε αυτό το παιδί να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, είναι κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Ξεκινήσουμε από εκεί.
18: Να ξεκινήσουμε από εκεί, Φάνο, που μικρές ελπίδες για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή δίνουν οι ξεχωριστές συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο οι διαμεσολαβητές του Κατάρ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, όπως δήλωσε το Ρόιτερ αξιωματούχος, και ειδικότερα για τη συνάντηση που αναμένεται να έχει αργότερα σήμερα ή αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί και οι διαμεσολαβητές του Κατάρ. Οι συνομιλίες τώρα, Φάνο, αναμένεται να επικεντρωθούν στην τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών που παρουσίασε το Ιράν.
0: Την οποία απέρριψε ο πρόεδρος Τραμπ,
18: ακριβώς. Και τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Associated Press, είπαν ότι οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ιράν και τις ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες και θα ανοίξει στα ασθενά. Όπως είπες, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα την αποδέσμευση των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων επί των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Πάντως, δύο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press επιβεβαίωσαν ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με αμφότερες τις πλευρές για μια πρόταση που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια την άρση των κυρώσεων. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, είναι μάλλον δύσκολο να τα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον, γι' αυτό και όλοι κρατάμε πολύ μικρό καλάθι.
0: Και αν το χρονικό ορόσημο είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του
18: 3 Νοεμβρίου,
0: ακριβώς, και τουλάχιστον οι πληροφορίες που έρχονται στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ενδέχεται ο πρόεδρος Τραμπ να εξαπολύσει μια μεγάλη και νέα επίθεση αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές.
18: Ακριβώς. Αν και βέβαια έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα φθηνύνει πάρα πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη.
0: Είπε, η ακριβές έκφραση είναι: μόλις κερδίσουμε τον πόλεμο, οι τιμές θα πέσουν.
18: Και μετά τις ενδιάμεσες, είπε επίσης.
0: Το ερώτημα είναι πότε θα συμβεί αυτό.
18: Ναι, καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μια ξεχωριστή συμφωνία που το Ιράν συζητά με το Ομάν είναι ότι δεν περιλαμβάνει διόδια η διέλευση των πλοίων, αποσκοπήστη τουλάχιστον στην προσωρινή διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης. Και κατά πληροφορία των μεσολαβητών, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν απορρίψει επίσημα την τρέχουσα πρόταση, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια ενδέχεται να αποτελούσαν διαπραγματευτική τακτική. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με τους Χούθη και το μπλοκάρισμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μάνουελ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα αναλυφθεί η στρατιωτική δράση για την προστασία του Γιαμπού, είναι λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικές με την κλίμακα της αποστολής. Αυτό είναι πλέον το αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουμε διεξαγάγει με τους Σαουδάραβες, είπε ο κ. Μακρόν. Πρόκειται να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα για την προστασία της περιοχής. Ποιος είναι ο απότερος στόχος, καθώς και οι Γάλλοι καταναλωτές στενάζουν υπό την ακρίβεια των καυσίμων, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό της Γαλλίας και της Ευρώπης με πετρέλαιο και να περιορίσει την αύξηση των τιμών στα πρατήρια. Γεγονός είναι πάντως ότι οι αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι αυτή η τελευταία εναλλακτική λύση για την απρόσκοπτη εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου είχε χτυπηθεί. Να θυμίσω εδώ, αν μου επιτρέπεις, για τον σαουδαραβικό αγωγό East-West. Έχει αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, είναι περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει το πολύ 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα αντί 6 όταν λειτουργεί κανονικά, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί ακόμα τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες να επισκευαστούν πλήρως τα βομβαρδισμένα από τους Χούθη αντλιοστάσια.
0: Πάντως, Δημήτρη, η ενέργεια, η τιμή της ανεβαίνει, η βενζίνη ανεβαίνει, τα επιτόκια επίσης ανεβαίνουν, η ανάπτυξη είναι ανεμική και όλο αυτό το κοκτέιλ είναι πραγματικά, δημιουργεί ένα τεράστιο.
18: Είναι δυσμενές.
0: Μια παγκόσμια επιπρόσθετη ανησυχία. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται η κρίση στην Ουκρανία και οι δύο πόλεμοι τελικά φαίνεται να συγκλίνουν ως προς
18: το ενεργειακό.
0: Ακριβώς ως προς το αποτέλεσμα που έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας.
18: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι και στην Ουκρανία έχουμε συνεχείς επιθέσεις εκατέρωθεν. Ρωσική επίθεση με drones έγινε στο επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. 3 νεκροί, 12 τραυματίες. 2 ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε 9 ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, μεταξύ των οποίων και 10 ανήλικοι. Βλέπουμε ότι και εκεί τα πράγματα είναι πάρα. Και γι' αυτό να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι ο κύριος Τραμπ τόνισε πολλές φορές ότι πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί τόσο των Ουκρανών όσων και των Ρώσων σε δηληστήρια των αντίπαλων της αντίπαλης πλευράς.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να παραμείνουμε ωστόσο σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να πάμε στη Σερβία. Εκεί έχουμε εξέλιξεις. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στις 25 Οκτωβρίου και να διεκδικήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε ότι οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση, με διαδηλωτές να καταγγέλουν αστυνομικά βία και παράνομη κράτησή τους από τις αρχές. Η Έρη Σφαέλου είναι κοντά μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, ένα φοιτητικό αρχικά κίνημα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό ρεύμα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, είναι η πρώτη φορά από το 2012, οπότε το κόμμα του Αλεξάνδερ Βούτσιτς κέρδισε τις εκλογές στη Σερβία και άρχισε να ηγείται, που απειλείται πραγματικά πολιτικά από διαδηλωτές και κυρίως από το φοιτητικό κίνημα, του οποίου οι σαρωτικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας κρατούν μήνες και εντείνονται. Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης και τελευταίας, όπως προβλέπεται, προεδρικής του θητείας, η οποία επρόκειτο να λήξει στα τέλη του Μαΐου του 2027, και ο λόγος για αυτή του την κίνηση ήταν ότι θέλει να, όπως είπες και εσύ, να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία πλέον από το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
0: Το έχει κάνει και ο Πούτιν αυτό.
3: Ναι, πράγματι. Τα διεθνή μέσα μάλιστα υπογραμμίζουν, για να δώσουν έτσι μια εικόνα της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, ότι η κάλπη της 25ης Οκτωβρίου ουσιαστικά λαμβάνει ένα ρόλο δημοψηφίσματος συγκεκριμένα για το πρόσωπο του Βούτσιτς, τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε, και για το πολιτικό του μέλλον στη χώρα. Το πρακτικό κομμάτι της είδησης είναι ότι προς το παρόν η υπηρεσιακή πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, το 2027, ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, η Άννα Μπρνάμπιτς, και αναμένουμε την κάλπη της 25ης Οκτωβρίου, είναι οι βουλευτικές εκλογές, για να δούμε πώς θα πάει ο Βούτσιτς στις βουλευτικές.
0: Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη πάντως, ούτως ή άλλως. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έρη Σφαέλου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση. Αθλητικό δελτίο. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο σπίτι της, παρακαλώ. Πρωταγωνιστή, Τάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ιστορικός ο θρίαμβος.
6: Ναι, ακριβώς, γιατί ήταν η πρώτη νίκη της Εθνικής Γερμανίας ανδρών, σε επίπεδο ανδρών δηλαδή. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ, είχαμε 3 ισοπαλίες, 7 ήττες. Είναι η πρώτη νίκη και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, που λένε. Χρυσή σελίδα λοιπόν στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική μας ομάδα με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη και Τσόλη, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας πλέον συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να τονίσουμε εδώ πως η Ελλάδα νίκησε για πρώτη φορά, να το ξαναπούμε πάλι, σε επίπεδο ανδρών τη Γερμανία. Σε ένα άλλο παιχνίδι το ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2, με το Γιώβιτς μάλιστα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει προσαρτημά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου μας. Ναι, παρακαλώ.
0: Πάμε πάλι λίγο στην εθνική τώρα, να το χαρούμε. Είχαμε έναν καταπληκτικό Καρέτσα. Είχαμε ένα Τζολάκι ο οποίος πέταγε. Έτσι. Ναι, ναι. Το φάντομ της εποχής μας. Λοιπόν, ήταν νομίζω σε μία από τις πιο καλές στιγμές του ο Τζολάκης.
6: Πολύ σωστά το λες, και αν μου επιτρέπεις και κάτι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ο συγχωρεμένος ο Νίκος Αργκάνης, συνέδριος που μας είχε παραχωρήσει, τον είχε χρήσει διάδοχό του. Ο μεγάλος Αργκάνης πριν από 3 χρόνια τον είχε. Φαντάσου πόσο μακριά έβλεπε και ο Νίκος Αργκάνης αυτό το σπουδαίο ταλέντο. Ένα παιδί το οποίο και πνευματικά, παιδί πανεπιστημίου, είναι υψηλού επίπεδου άτομο ο Τζολάκης.
0: Και,
6: με παρακαλώ.
0: Και υψηλού επίπεδου παίκτης. Εμένα μου είχε πει ο Αργκάνης όταν τον είχα ρωτήσει, okay, είναι φανταστικός, αλλά επειδή είναι σε μια ηλικία ακόμα έτσι νεαρή, ας μην του φουσκώσουμε τα μυαλά.
6: Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης είναι τρομερά προσγειωμένο παιδί. Τρομερά προσγειωμένο παιδί.
0: Πραγματικά
6: τον
0: χάρηκα χτες. Δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Κουνούπι δεν πέρναγε από την αιστεία
6: του. Πολύ, πολύ σωστή επισημασή. Όπως πολύ καλή ήταν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς. Και ακόμα και ο Κουρμπέλης που πήγε και ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία ήταν ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής. Και ενώ μπήκε αλλαγή σε αυτό, σκόραρε το 4ο του γκολ. Το συμμετοχές, 57 συμμετοχές με την εθνική, το 4ο του γκολ.
0: Πάμε στη βαθμολογία που πήγες να πεις και σε διέκοψα.
6: Ναι, ναι. Ναι. Γιατί χαιρόμαστε να την ακούμε αυτή τη βαθμολογία. Η Ελλάδα είναι συγκορυφή με 6 βαθμούς, την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η, 10 παρατέταρτο, για την 3η αγωνιστική, η Γαλανόλευκη υποδέχεται την Ολλανδία στη Τούμπα. Και να θυμίσω την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο, υποδέχεται στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα τη Γερμανία. Έτσι. Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπάρχει και sold out και στα 2 παιχνίδια, και οι αιτήσεις για παρουσία κόσμου στο γήπεδο και στα 2 παιχνίδια ξεπέρασαν τις 100.000. Μιλάμε για φοβερό δίψα για αυτή την εθνική ομάδα από τους Έλληνες.
0: Δεν το συζητάνε. Μια πραγματικά φανταστική εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να δούμε μια τέτοια εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ.
6: Και μεγάλη νίκη
0: τεράστια, ιστορική. Τώρα, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ και ο Γιώργος Μασούρας.
7: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
8: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
9: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική λίγες παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και Ήρης Φαέλου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
9: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου.
11: Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026. Η ρύθμιση προβλέπει την προσωρινή αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες με εξαίρεση τις απαιτήσεις για την καταβολή διατροφής. Παράλληλα, αναστέλλονται και οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικων μέσων που συνδέονται με εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή παρέχεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Η έναρξη της αναστολής για κάθε περιοχή συνδέεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία αυτή οριοθετήθηκε ως πληγήσα. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο ERT News. Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 ημέρες στο ντίζελ κίνησης. Ενώ σε 15-20 ημέρες θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε. Για δυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υποπίεση κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Το Brent κινήθηκε ανωδικά, ενώ οι αγορές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Οι εκτιμήσεις για επιτάχυνση του ετήσου πληθωρισμού στο 3,6% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο αναζωπήρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος δανεισμού. Στη Γερμανία η απόδοση του δεκαετούς Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,65% σε επίπεδα που προσεγγίζουν υψηλά από το 2009. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετού στο κλείσιμο της διαμορφώθηκε στο 4,47%, αυξημένη κατά 5 μονάδες βάσης από την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων αυξήθηκαν επίσης στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 την πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια αλλά και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μιλώντας στο ERT News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες που εντοπίστηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση του Φέρφορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτη σύσκεψη για την υπόθεση συγκαλεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
12: Ο καιρός.
11: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, Βόρεια Άνεμοι, 7 Μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, στο Θάνος Σκιαφάκα, Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

0: Να πούμε καλό φθινόπωρο, τι λέτε?
1: Να το πούμε. Θάνο μου, Θάνος Κιαβάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Βαγγέλης Αρής, στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8.
0: Έχετε βγάλει χειμωνιάτικα? Θα το πούμε.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο, ναι. Ούτε ζακετούλα. Ζακέτα θα πάρεις?
2: Το βράδυ που πηγαίνω για περπάτημα, παίρνω μαζί μου ένα έτσι φουτεράκι ελαφρύ. Μην τυχόν. Αλλά με το περπάτημα σε στένεσαι.
1: Εγώ πάντως επέστρεψα λίγο στο πουκαμισάκι, αλλά στη δουλειά αρχίζω, σηκώνω τα μανίκια πάλι. Δηλαδή δεν,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να το κρατήσω κάτω.
0: Να πάρεις το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τη δροσούλα. Θυμάμαι μέχρι και 15 έχω δει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, έξω από το ραδιομέγαρο το βράδυ αργά. Μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου. Εκεί λιγάκι την ακούς.
0: Δεν είναι ωραία διαδικασία να βγάζεις τα χειμωνιάτικα ή σας πιάνει μελαγχολία?
1: Όχι, δεν με πιάνει μελαγχολία. Απλά είναι πολύ βαρετή διαδικασία.
0: Γιατί
1: πρέπει

0: Μονιάτικα. Έρχονται οι κουρτίνες, μπράβο, πολύ σωστά. Μαρίλια Γεροντίδη από τον ήχο μας και Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη από την παραγωγή μας εδώ και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι με τα χειμερινά τώρα ασχολούνται, έτσι. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο.
1: Πάντως είσαι λίγο στον ταινί, όχι εσύ γενικώς. Δηλαδή το πρωί ζεσταίνεσαι, το μεσημέρι μάλλον, και το βραδάκι. Σου έχει τύχει στο αυτοκίνητο να βάζεις πότε θέρμανση, πότε air condition την ίδια μέρα?
0: Ναι, απλώς δεν μου έχει συμβεί ακόμη τώρα, δεν έχει χρειαστεί να βάλω θέρμανση.
1: Όχι τώρα, ρε παιδί, μου λέω γενικά.
0: Βεβαίως.
2: Το θετικό που δεν έχετε υπολογίσει είναι ότι μια και έχει έρθει φθινόπωρο, δεν χρειάζεται να βάζουμε το air condition στο αυτοκίνητο, το οποίο καταναλώνει 15 με 20% παραπάνω βενζίνη.
0: Εγώ πάντως σήμερα.
2: Άρα,
0: κανονικά.
2: Έβαλε.
0: Βεβαίως.
1: Βενζίνη ή air condition?
0: Air condition. Όχι βενζίνη.
2: Βενζίνη, καλά, θα βάλει εκ των πραγμάτων. Δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι, είναι κάπως αποτρεπτικό το να πηγαίνει σε πρατήριο, γιατί λες τώρα τι θα δω και πόσο θα βάλω. Και αν θα, καλά, για να γεννήσει κανείς.
0: Με 2,20.
1: Είναι άθλος. Είναι δύσκολο.
0: Γίνεται. Εγώ έχω μικρό ρεζερουάρ. Έχω προτιμώ, επειδή είναι πολύ σημαντική το να εμπιστεύεσαι τον πρατηριούχο που πηγαίνεις. Αυτό και οι παράγοντες αγοράς.
2: Αυτό
0: θέτουν ως Α και Ω. Πηγαίνω μία φορά την εβδομάδα ή όποτε τέλος πάντων φτάνω σε ένα επίπεδο της βενζίνης μου και γεμίζω. Αλλά πάντα στον ίδιο. Δηλαδή γι' αυτό, για να μην χρειάζεται, δεν πάω να βάλω 10 ή
1: Αλλά άμα βρεθείς εκτός τώρα τι θα κάνεις?
0: Αν βρεθώ εκτός θα βάλω, βέβαια.
2: Κοίτα, και εγώ στον ίδιο βάζω. Απλώς επειδή βάζω 98, τι κάνω κάθε Παρασκευή και Σάββατο? Πρόσεχε.
1: Χλίδες.
2: Σταματήστε βρε το δούλεμα. Λοιπόν, εγώ σας λέω πρακτικά πράγματα. Κάθε Παρασκευή ή Σάββατο είναι σχεδόν ίδια η τιμή της 95 με την 98. Τώρα, γιατί έχω κόλλημα με την 98, πρέπει να κάνω ολόκληρη μηχανολογική ανάλυση. Άστο. Αλλά βάζω σχεδόν στην τιμή της 95.
0: 2,20 πάντως έβαλα, παιδιά, εγώ, για να ξέρετε.
2: Και εσύ, Θάνο,
0: με πόνεσε το 2,40 στις Κυκλάδες την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να ρωτήσω, αν έχετε διακριβώσει ή, ξέρω εγώ, να ψυχανεμίζεστε ότι η βενζίνη που βάζετε. Καλά, ο Βαγγέλης λέει σε έναν πολύ συγκεκριμένο. Αν γενικότερα η βενζίνη που βάζετε κάπου λίγο μπάζει, δεν είναι αυτή που βάζατε πριν από τις αυξήσεις αυτές, σας έχει τύχει αυτό να ψυχανεμίζεστε? Εντάξει, εγώ μηχανικός.
0: Μιλάς για την ποιότητα?
1: Μιλάω για την οθεία και την ποιότητα. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάω.
2: Κάτσε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει η οθεία και υπάρχει και το πειραγμένο ρολόι που βάζεις, ξέρω εγώ, 10 λίτρα και στην πραγματικότητα έχεις βάλει 9.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά λέω, αν αισθάνεστε ότι εκεί που βάζετε βενζίνη και είναι, ξέρω εγώ, είπε ο Βαγγέλης 2,20. Αν αυτό το 2,20 είναι βενζίνη, βενζίνη είναι και κάτι άλλο. Αυτό λέω, ρωτάω.
0: Όχι, όχι, εγώ.
1: Δεν τεκμέρεται κάτι σε
0: εγώ,
1: σχέση
0: όχι,
1: με αυτά
0: γι' αυτό
1: που λέω.
0: Όμως και έχω γίνει τόσο αυστηρός στην επιλογή μου σε έναν μονάχα πηγαίνω. Εγώ... Γιατί έχω τον φόβο πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού.
2: Καλά κάνεις. Εγώ ρώτησα το βενζινά μου που έχει 5 βενζινάδικα στην περιοχή και του λέω, δεν έχεις μπει ποτέ, λέω, στον πειρασμό να κλέψεις? Μου λέει όχι. Γιατί εφόσον έχω τόση κατανάλωση, εάν κλέψω θα φάω ένα τεράστιο πρόστιμο, μπορεί να μου κλείσουν και το πρατήριο. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα? Εντάξει, τώρα όταν ταξιδεύεις, ας πούμε, στην Εθνική Οδό και βάλεις τυχαία σε ένα βενζινάδικο και φύγεις και δεν το ξαναδείς ποτέ, εκεί
1: Δημητρή,
2: πολύ πιθανό να σε κλέψουν.
1: Πάμε ανάποδα την κουβέντα.
2: Πες.
1: Υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητο σου πετάει, και υπάρχουν βενζινάδικα που έχεις βάλει βενζίνη και το αυτοκίνητό σου, εντάξει, απλά πάει.
0: Και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Όχι, γιατί βάζω πάντα σε καλό βενζινάδικο, ποτέ δεν έχω βάλει σε άσχετο βενζινάδικο βενζίνη.
1: Ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ σε ό,τι λες και εσύ και ο Βαγγέλης, αλλά αν βρεθείς κάπου μακριά, σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις,
2: εντάξει,
1: που δεν το γνωρίζεις.
2: Εντάξει, εκεί εκ των πραγμάτων, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα αυτό το οποίο με σόκαρε και δεν ήξερα και πώς να αντιδράσω, έτσι. Έχοντας παλιότερα ένα αυτοκίνητο με υγραέριο και ξέροντας ότι η δεξαμενή του υγραερίου είναι 40 λίτρα. Όταν ξαφνικά πάω, χωρίς να έχει γεμίσει, χωρίς να είναι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ, και βλέπω και κάθομαι και παρακολουθώ κάθε φορά πόσο θα βάλει, και τον βλέπω ότι βάζει 42, 43, 44 λίτρα και καταλαβαίνω ότι εκείνη την ώρα με κλέβει, του λέω και πήγα και του είπα, σταμάτα το, γιατί είπα να το γεμίσει. Έβαλε, ήδη είχε βάλει περισσότερο από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ μου. Καταλάβαινα λοιπόν ότι με κλέβει στα μούτρα μου.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και του λέω, σταμάτα, γιατί ήδη για κάποιον μαγικό λόγο έχει βάλει 3-4 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ. Και άρχισε να μου δικαιολογεί ότι είναι η πυκνότητα και όταν μπαίνει, προσπαθούσε τέλος πάντων με,

0: με χαζές δικαιολογίες. Αλλά δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα, Θάνο.
1: Δυστυχώς δεν έχεις πολλά περιθώρια και κυρίως όταν απομακρυνθείς από το βενζινάδικο. Δηλαδή,
0: μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
1: Αυτό, ναι, δεν μπορείς να αποδείξεις κάτι.
0: Και τι θα κάνεις, θα πας να βάλεις βενζίνη και θα κάτσεις να φας τη μέρα σου καλώντας την αστυνομία.
1: Το πεδίο της απόδειξης δεν έχει πολύ μεγάλα περιθώρια. Είναι αυτό που λέμε. Πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα κατάστημα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και έρχεται πάντα αυτό που λέει τώρα ο Βαγγέλης. Μα να κάτσω να τσακωθώ, να κάνω καυγά, να φέρω την αστυνομία, να φέρω τις αρχές. Πάρα πολύ το λέμε αυτό, το λέω και εγώ. Εκείνο που κάνω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όντως δεν κάνω καυγά πλέον, παλαιότερα έκανα, απλά δεν ξαναπατάω στο μαγαζί.
2: Εσύ πάντως μου λέγες ότι σπάνια το κάνεις αυτό, όταν θες να βγεις μια έτσι βόλτα το Σαββατοκύριακο, στο ένα από τα δύο αυτοκίνητά σου βάζεις κατοστάρα. Μία, σπανίως. Αλλά εκεί πρέπει να τη βλέπεις τη διαφορά. Έχει γίνει και σχετικό τεστ, ξέρετε.
1: Το ένα είναι της γυναίκας μου, το άλλο είναι δικό μου.
2: Εντάξει.
1: Για να το διευκρινίσουμε.
2: Εντάξει. Πάντως,
1: για να μην υπάρχουν και έτσι λάθος εντυπώσεις.
2: Όχι. Γνωστό περιοδικό πάντως είχε κάνει έρευνα μηχανολόγους του Πολυτεχνείου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ονομαστική ισχύ 200 ύπους, όταν έβαζε 95 πέδι 200 με την 98 210 και 220 με την 100. Παίζει μεγάλο ρόλο το καύσιμο που βάζουμε. Μακάρι να είχαμε λεφτά να βάζουμε όλοι σούπερ, ενώ 100, γιατί αυτό καθαρίζει και τα πιστόνια. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς η τσέπη πονάει πάρα πολύ με τέτοια
1: υπερβάσει. Οι εποχές για πριγκίπες.
2: Ναι.
1: Έτσι, είναι λίγο ζόρια αυτά που λες και δυστυχώς ανήκουν και σε, φοβάμαι να το πω, σε άλλες εποχές.
0: Επειδή έχουμε μια σειρά θεμάτων, να περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχουμε τα νεότερα από την περιοχή της Πλάκας, εκεί όπου μετά την έκρηξη κατέρευσε και δυστυχώς παρέσυρε στο θάνατο η πολυκατοικία 6 ανθρώπους. Έχουμε τα νεότερα από την υπόθεση των ερευνών για τον Γιώργο Μαζωνάκη, έχουμε τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, αλλά έχουμε και την αποκάλυψη με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, μιας ιδιωτικής κλινικής μέσα στην οποία λειτουργούσε, παράνομα βέβαια, ένα ογκολογικό τμήμα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάμε λίγο να δούμε Θάνο τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που μας σόκαρε όλους, με την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε έπειτα από την ισχυρότατη έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, σε μια περιοχή που ευτυχώς αυτό το πράγμα συνέβη 7:30 το πρωί, γιατί δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνονταν αν ήταν 7, 8, 9 η ώρα το βράδυ, οπότε και σφίζει από κίνηση η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, τόσο από τουρίστες όσο και από Έλληνες,
1: και
0: από Αθηναίους.
1: Έχει πάρα πολύ σημείο κόσμο εχμής.
0: Περνάει πραγματικά, νιώθεις ότι λες και γίνεται διαδήλωση, είναι όλοι οι δρόμοι εκεί της Πλάκας είναι γεμάτοι και ο συγκεκριμένος δρόμος εκεί. Και...
1: Πάντως, Ευαγγέλη, φαίνεται από τη Χαρά Γιαννοπούλου που βγήκε πριν από λίγο στο μαγκαζίνο μας ότι ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα ως προς τα αίτια, ότι το κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου ήταν στεγανό και χωρίς διαρροές και κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει στο σπίτι το
0: συγκεκριμένο. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου.
1: Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που έγινε εκεί.
0: Και γενικότερα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτό είναι και το σημαντικό μέσα από αυτή την υπόθεση τουλάχιστον, να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και να ελέγξουμε ό,τι ενδεχομένως δεν έχει ελεγχθεί, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται με όλα αυτά τα παλιά κτίσματα εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Κερκυρά, την πατρίδα σας, να πούμε, στην παλιά πόλη ή σε άλλες περιοχές, στα Χανιά, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές στη Ρόδο με παλιά κτίσματα τα οποία είναι στο κέντρο και συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον το τουριστικό, γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους ιδιοκτήτες τους κάνουν παρεμβάσεις εύλογα, έτσι, πάνε να το ανακαινήσουν, να το φτιάξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να το νοικιάζουν, και πολλοί εξ αυτών το νοικιάζουν λοιπόν για βραχυχρόνια.
1: Εγώ έχω πολλές ενστάσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν μπορείς ένα κτίριο, πραγματικά το λέω και στους Κερκυραίους, στους φίλους μου, δεν μπορείς να έχεις ένα κτίριο του 1780, του 1800 και να το έχεις βραχυχρόνια μίσθωση, που σημαίνει ότι έχει τεράστια Βαγγέλη και Δημήτρη επιβάρυνση. Κάθε μέρα βαλίτσες, κάθε μέρα πράγματα, δεν υπάρχει ασανσέρ.
0: Αυτή την Κέρκυρα, παράμετρο δεν την είχα σκεφτεί.
1: Στην Κέρκυρα, όλοι το γνωρίζουμε ότι η παλιά πόλη δεν έχει ασανσέρ. Οπότε καταλαβαίνεις η βαλίτσα πόσο φθείρει και τη σκάλα και γενικότερα τις ζημιές μπορεί να κάνει μέσα στο κτίριο. Μιλάμε κτίρια παλιά, έτσι, πολύ παλιά. Πέφτουν σοβάδες.
2: Καμία ανθρωπομόνωση. Καμία μόνωση, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι αυτή η καθημερινή εναλλαγή πελατών βλάπτει σοβαρά και επιβαρύνει ακόμα έτσι περαιτέρω τα κτίρια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζεις ότι στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν γνωρίζεις ότι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα θα σεβαστεί τον χώρο σου. Έτσι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Και αν πραγματικά η πλατφόρμα γράφει 3 και μπουν 13. Γιατί πολλές φορές συμφωνείς για 3 ή 4, όσο αντέχει εν πάση περιπτώσει το κτίριο, αν αντέχει, και ξαφνικά προκύπτουν 14. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προφανώς θα επιβαρύνουν ακόμα πιο πολύ.
0: Και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το τι γίνεται με αυτά τα κτίρια, με παλιά κτίρια τα οποία ανακαινίζονται προκειμένου να μπουν σε πλατφόρμες τύπου Airbnb.
1: Και με τι δίκτυα και με τι αποχέτευση.
0: Με τι δίκτυα, με τι αποχέτευση, με τι θέρμανση, με τι ψήξη. Είναι όλα τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Γι' αυτό και πλέον πραγματοποιούνται και έρευνες και φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8 επιστήμονες οι οποίοι έθεσαν και εκείνοι τους προβληματισμούς τους για το τι γίνεται με την κατάσταση σε αυτά τα κτίρια.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση εσωτερική, εξωτερική, ναι, και ουσιαστικά το κτίριο να είναι στον αέρα. Δεν γίνεται να το κάνεις κούκλα να φαίνεται ελκυστικό, θελκτικό στον πελάτη και το κτίριο να έχει θέματα στατικής επάρκειας.
2: Εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε.
1: Το συζητάμε, Δημήτρη. Το είπαν τόσοι ειδικοί που βγήκαν εδώ στο Airbnb Radio.
2: Δεν καταλαβαίνω. Εννοώ ότι βεβαίως και είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχω πάει 4-5 φορές στο Στρασβούργο και έχω μείνει σε Airbnb, μπορεί το κτίριο να είναι απ' έξω έτσι ταλαιπωρημένο κτλ., χωρίς να είναι παλιό. Αλλά μέσα αυτά τα οποία νοικιάζουν είναι υπερσύγχρονα, με εξαιρετική μόνωση, και ηχομόνωση και κάθε άλλου είδους μόνωση. Νομίζω ότι είναι θέμα και της αξιοπρέπειας και του σεβασμού που έχει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου.
0: Να σου πω κάτι και το συγκεκριμένο πάντως, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είδες τις φωτογραφίες από το πώς ήταν τα δωμάτια αυτά που νοικιάζονταν. Υπερσύγχρονο και πολύ ιδιαίτερο καλέσθητο έδειχνε. Οπότε δηλαδή, αν έμπαινες και εσύ μέσα ως τουρίστας, φαντάζομαι.
2: Θα ήμουν ικανοποιημένος.
0: Θα το ενέκρινες. Θα λες, μια χαρά. Και στο κέντρο της πόλης, μέσα στην Αθήνα. Τι ωραία. Παντού με τα πόδια σου λέει.
2: Όλα,
0: σου πουλάει ότι τα πάντα τα από εκεί
1: είναι δίπλα.
0: Είναι δίπλα, ναι.
1: Να πω όμως κάτι στο Δημήτρη. Δημήτρη, συμφωνώ σε ό,τι λες, αλλά δες μια πολυκατοικία με 4 ή 5 ορόφους. Από σεβασμό, είπες, του ιδιοκτήτη στο κτίριό του. Το δέχομαι. Αν έχεις 5 ιδιοκτήτες και οι δύο λένε ναι στην ανακαίνιση, στο βάψιμο του κτηρίου, στη φροντίδα του κτηρίου, και οι άλλοι είναι άφαντοι, εξαφανισμένοι.
2: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Κατ' μεταξύ και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στατικής επάρκειας των κτηρίων είναι ιδιαίτερος κοστοβόρος, έτσι. Και κυρίως για τέτοιας κατηγορίας κτίρια. Η μόνωση παρόλα αυτά δεν επηρεάζει τη στατική επάρκεια, που εδώ μιλάμε πλέον για ζητήματα ασφαλείας που τίθενται.
2: Και είναι
0: το α και το ω. Τώρα το αν η μόνωση έχει να κάνει με το αν θα ζεσταίνεται και θα κρατά την θερμοκρασία, ή αν θα ψύχεται το καλοκαίρι και θα κρατά την δροσιά μέσα. Που συνήθως μιλούμε για μεγάλες τυχοποιίες, έτσι, χοντρές τυχοποιίες, αυτά τα παλιά κτίσματα.
1: Στο κομμάτι αυτό πάντως θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι που έχουν ένα κτίριο σε μια περιοχή όπως την Κέρκυρα, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα επισκευών. Εκεί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων, με κάποιο δάνειο ίσως, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την ανακαίνιση που πρέπει και να δώσουν ασφάλεια στο κτίριό τους.
0: Και όποιος τόπος να χαίρεται για πολύ ακόμη τα κτίρια αυτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες στους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το δημόσιο και η ΟΤΑ θα αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικονομικές άδειες, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε μετά από έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύως άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Φέρφορντ. Παραμένουν υπό διαρεύνηση. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο σε βασανιστήρια και διώξεις προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμενες του ΙΕ. Δεν χρειαζόμαστε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Τζόνσον. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ξέχασα το κινητό μου και αισθάνομαι ευτυχής.
1: Εγώ θα αισθανόμουν ανασφαλής.
0: Εγώ ευτυχής και ελεύθερος.
1: Έχοντας ξεχάσει το κινητό μου. Και τι κάνεις, επικοινωνείς, κάνεις το τηλέφωνο σου με σταθερό.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, αυτά που πρέπει.
0: Διάβασα κάπου, νομίζω, στα νέα, όταν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι πιο ελεύθερος όσο ποτέ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό από τη μια, αλλά από την άλλη έχει τύχει να φύγω από το σπίτι μου, να έχω κάνει και μια διαδρομή ενός τετάρτου και στη συνέχεια να θυμηθώ ότι έχω ξεχάσει το κινητό μου, γύρισα πίσω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είχε περάσει μισή ώρα και ήμουν μισή ώρα στην κίνηση αν θα γύρναγα, αλλά στο τέταρτο γυρνάω πίσω, έστω και αν ξέρω ότι μπορεί να αργήσω στην ώρα άφηξής μου, γύρισα πίσω για να πάρω το κινητό, γιατί νιώθω ανασφάλεια.
0: Εγώ δεν γύρισα πίσω.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί να θελήσουν όλοι να με βρουν.
2: Το καλοκαίρι, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Το καλοκαίρι, όταν ήσασταν μπροστά στην παραλία.
1: Εννοείται το κινητό.
2: Κοιτάζατε την παραλία και τους γλάρους ή το κινητό σας?
1: Όχι, κοιτάζαμε την παραλία και τους γλάρους. Αλλά το κινητό ήταν δίπλα.
2: Ναι. Εντάξει,
1: και αλλά... το τσέκαρες.
2: Ναι.
1: Το τσέκαρα κάθε
0: φορά. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στον Δημήτρη. Mm. Κοίταζα και τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα, κοίταζα και το κινητό.
2: Okay.
0: Να σου πω όμως πώς κοίταζα. Μια τζούρα λίγο για να μάθω τι γίνεται στον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Έτσι, όχι πολλή ώρα, 5 λεπτά.
2: Η αρρώστια της δημοσιογραφίας.
0: Όχι, ναι. 5 λεπτά, γιατί ήθελα να ξέρω τι γίνεται γενικώς, ναι, και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και μετά τους γλάρους και το ηλιοβασίλεμα.
2: Ναι.
0: Αλλά ομολογώ να πω ότι σήμερα που ξέχασα το κινητό μου, αισθάνομαι πολύ ελεύθερος. Mm-hmm. Ειλικρινά.
1: Στην αρχή, μόλις το κατάλαβες, πώς αισθάνθηκες, πες μου.
0: Λέω, αμάν, οχ, ξέχασα.
1: Στην αρχή είναι το οχ και τι γίνεται
0: και λοιπά. Ξέχασα το κινητό τώρα, ποιος θέλει, ποιος
2: με καλέσει και από πού.
1: Σήμερα θα θελήσει να με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός.
0: Μετά συνειδητοποίησα, Βαγγέλη,
1: πάει το μυαλό σου ότι θα θελήσουν όλοι να επικοινωνήσουν και δεν θα μπορούν.
0: Μετά συνειδητοποίησα όμως ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο πρωθυπουργός ή αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Φτάνει να ξέρεις, αυτό είναι, φτάνει να ξέρεις, να ενημερώσεις τους ανθρώπους που πρέπει και από εκεί και πέρα μετά, γιατί το μυαλό όλων, αν σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις, πάει...
2: Εκτός και αν το έχεις ξεχάσει σπίτι, οπότε
1: κακό.
2: Ακούει η γυναίκα σου ότι χτυπάει το κινητό. Μπράβο. Άρα δεν το έχεις μαζί σου.
0: Υπάρχει και ένας κίνδυνος εκεί, έτσι. Μπορεί να χτυπήσει το κινητό και δεν ξέρεις ποιο μπορεί να είναι.
1: Α, τώρα βάζεις άλλες παραμέτρους.
2: Δεν το πιάνω αυτό που λες.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε εμείς που έχουμε μυαλά αθώοι.
0: Τι
1: σημαίνει αυτό?
0: Μπορεί να είναι persona non grata, παιδιά.
1: Πάλι για πολιτικό πρόσωπο μιλάει και πάλι. Από κάποιο άλλο κόμμα. Είπαμε για πρωθυπουργό, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάει για άλλα κόμματα τώρα.
0: Ο Βαγγέλης με καταλαβαίνει απόλυτα.
1: Λοιπόν, εντάξει, σημασία έχει πάντως
0: ότι. Εκεί πρέπει να την
1: κινητό.
2: Καλό είναι να μην έχουν οι πολιτικοί εντός εισαγωγικών το κινητό σου. Πρέπει να έχεις ένα δεύτερο κινητό για τους πολιτικούς.
0: Σιγά ρε Δημήτρη.
2: Έχω φίλους.
0: Ποιοι είμαστε, πράκτορες της CIA, να έχουμε 10 κινητά τηλέφωνα.
2: Ποιοι πράκτορες, δεν χρειάζεται.
0: Εγώ ένα κινητό έχω.
1: Χαίρομαι που δεν είμαι αναγκασμένος να έχω δεύτερο κινητό.
0: Και δεν έχω να κρύψω τίποτα. Απολύτως.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το Α και το Ω. Πάντως έχει γίνει η προέκταση του χεριού.
0: Το
1: κινητό τηλέφωνο. Έτσι.
0: Το πρωί όταν ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που κάνεις, συγγνώμη που το λέω, εγώ το κάνω δυστυχώς.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι, κοιτάω το κινητό, κοιτάω ειδήσεις και κοιτάω τις εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω πρώτο-πρώτο αυτό, αλλά θα τσεκάρω το κινητό και τις ειδοποιήσεις που έχω όλες και στη συνέχεια μία ματιά στον κόσμο και μετά όλα.
0: Είναι μια σύνδεση με τον κόσμο, έχεις δίκιο. Δεν μπορείς να αποξενωθείς. Αλλά από την άλλη, εγώ σου λέω σήμερα, ρε παιδί μου, σαν μια φάση αποτοξίνωσης, αισθάνομαι υπέροχα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό.
1: Ας το κάνουμε μια φορά και όλοι οι υπόλοιποι να το δοκιμάσουμε αυτό που μας λες. Έτσι.
2: Όλοι μας. Ερθούμε χωρίς κινητό.
1: Ναι.
0: Χωρίς κινητό. Η ζωή χωρίς κινητό.
2: Η μέρα χωρίς κινητό. Να την καθιερώσουμε.
1: Και μετά θα φύγεις τρέχοντας να φτάσεις σπίτι να δεις ποιες έχουν πάρει.
0: Να πω κάτι. Μια χαρά δεν ήμασταν χωρίς κινητό.
1: Ήμασταν μια χαρά
0: γιατί
1: δεν γνωρίζαμε τη χρησιμότητά του. Δεν το είχαμε βάλει στη ζωή μας. Δεν είχε
0: ναι, αλλά,
1: ανάγκη για μας.
0: Βαγγέλη μου, το παραβάλαμε όμως. Δηλαδή τώρα είμαστε η οθόνη μας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι δεν έχω φάτσα, έχω οθόνη. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή πλέον ο καθένας κινείται με την οθόνη του και ό,τι πιστεύει στην οθόνη αυτή.
1: Ξέρεις τι με ενοχλεί πολύ, πολύ συχνά που βλέπω πολύ πολύ μικρά παιδιά να είναι με την οθόνη ενός κινητού στα χέρια και αποχαυνομένα, προκειμένου να μην ενοχλούν τους γονείς που μπορεί να έχουν βγει για φαγητό σε μια ταβέρνα.
2: Οι οποίοι γονείς ήταν γι' αυτό.
1: προφανώς δεν φταίει το παιδί.
0: Οι γονείς μπορεί να είναι μέσα στην,
1: μιλώ για παιδάκια που δεν μιλούν πια, δεν μιλούν ακόμη για τέτοια ηλικία, για ηλικία παιδιού που είναι στο καθισματάκι, που φέρνουν στα εστιατόρια το καθισματάκι.
2: Αλήθεια, τώρα έχεις δει να τους δίνουν κινητό στα μικρά παιδιά.
1: Κινητό και να είναι έτσι με το στόμα ανοιχτό, αποχαυνομένο το μωράκι, για να κοιτάει να... Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Παιδιά, αυτό είναι η γνώμη μου.
0: Θέλω να σας πω.
1: Βρήκα... Από την άλλη, και ο γονιός θα σου πει ότι.
2: Συντάσσομαι.
1: Εγώ θέλω μια ώρα που θα βγω να φάω.
0: Βρήκα...
1: Να μην, αλλά.
0: Βαγγέλη και Δημήτρη, βρήκα στην καθημερινή της Κυριακής πώς μιλάνε οι νέοι σε ψηφιακό επίπεδο, πώς επικοινωνούν. Θα μου δώσετε 30 δεύτερα.
1: Βεβαίως. Με ενδιαφέρον πολύ.
0: Δεν βάζουν τελεία στη φράση, γιατί τελεία σημαίνει θυμός, ένδειξη επιθετικότητας. Και ότι δεν χρειάζεται να βάλουν τελεία, γιατί είναι πολύ μικρή η φράση που θα πούνε.
1: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
0: Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις.
2: Γκρίκλες γράφουν ή ελληνικά.
0: Και τα δύο. Δεν βάζουν κόμματα στις προτάσεις. Λέει δεν τις χρειαζόμαστε, αφού σπανίως στο ίδιο μήνυμα θα έχουμε δύο προτάσεις μικρές. Το ερωτηματικό που βάζουμε εμείς είναι αγγλικό, κλασικά. Mm-hmm. Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική κειμένου με συντομογραφίες. LMK, τι σημαίνει LMK? Let me know. Άφησέ με να ξέρω. Ή TYS, thank you so much. TYSM, thank you so much. Στηρίζονται, λένε, ειδικοί στην οικονομία της προσοχής και όχι τόσο στα λόγια. Ας πούμε, το φλεξάρο, ξέρετε τι σημαίνει φλεξάρο?
1: Ιντριγκάρο.
0: Όχι. Ποιος το είπε? Μπράβο, μπράβο.
1: Η Μαρίλια.
0: Λοιπόν, φλεξάρο σημαίνει επιδεικνύω κάτι. Γκριτζάρο, ξέρετε τι σημαίνει?
2: Ναι, ότι γκρινιάζω, είναι λίγο τρομοκράτο.
1: Όχι, ότι είναι. Ανατριχιάζω.
0: Σας έχει σκίσει η
1: Μαρίλια.
0: Νιώθω αποστροφή και αμηχανία και ανατριχιάζω. Ναι. Πάμε next. Οκ, okay, αυτό είναι εύκολο.
1: Okay.
0: Και κάνω hate.
1: Κάνεις hate.
0: Hate, ναι, από συχνά.
1: Ναι.
0: Και έχω beef.
1: Να σου πω κάτι, πάντως αυτό που είναι
0: ο κύριος.
1: Αυτό πάντως.
0: Έχω μπίφι μέσα σε διαμάχη.
1: Ναι. Έχω ντύφι με κάποιον, έχω κόντρα.
2: Αντιπαράθεση. Γιατί το μπίφι είναι βοδινό στα αγγλικά, γι' αυτό το
1: λέω. Σωστό. Πάντως με προβλημάτισε αυτό που είπες για τα σημεία στίξης και για την τελεία και για το κόμμα. Γιατί είναι κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό στο γραπτό λόγο.
0: Σε μια άλλη αρχιτεκτονική του λόγου, παιδιά, έχει αλλάξει και ο κόσμος.
2: Α, στην αρχιτεκτονική του λόγου. Κάτσε, εδώ υπάρχουν γραμματικοί κανόνες, συντακτικοί κανόνες. Είναι η δουλειά μας, ίσως, και έτσι έχει δίκιο.
1: Συμφωνώ, το βλέπουμε με άλλο μάτι.
0: Ναι,
1: η νεολαία δεν ακολουθεί αυτό το μάτι.
0: Ακριβώς. Αν είχε τον Τζάρτζανο εδώ, θα σου λέγε τι είναι αυτά. Αλλά δεν έχει τον Τζάρτζανο.
2: Εντάξει, δεν έχω τον Τζάρτζανο, αλλά από την άλλη πρέπει να μιλάμε σωστά ελληνικά και να γράφουμε. Και επίσης θα σα θυμίσω τα αποτελέσματα της PISA του OECD πριν από λίγο καιρό, τα μισά παιδιά δεν εκφέρουν σωστά το λόγο, δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και να τα ακολουθούμε όλα αυτά, να ακολουθούμε τη λογοτεχνία.
1: Και το ζήτημα είναι ότι με την έλλειψη των σημείων στίξης χάνεται και η νοηματική παύση. Έτσι, αυτή στην οποία τουλάχιστον εμείς στον τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, δημοσιογραφικό λόγο προσπαθούμε να την...
0: Θέλω να ξεκινήσει το μαγαζίνο.
1: Έχει το νόημά της.
0: Βαγγέλη, από αύριο,
1: ναι,
0: με τις λέξεις φλεξάρο, γκριτζάρο, πάμε next.
1: Έτσι.
0: Θα λέω στο επόμενο θέμα, λέμε πάμε next. Ναι. Και άμα δεν μου αρέσει κάτι θα λέω κάνω hate.
1: Πολύ ωραία. Και θα λες άντε μπρο. Θα πεις και κανένα μπρο.
0: Το μπρο, παιδιά, είναι λίγο πασέ. Έχει φύγει λίγο το μπρο. Εντάξει, το λένε.
1: Έχεις κάτι πιο εκλεκτό.
0: Πιο εκλεκτό έχω τα τζιφάκια. Τα τζιφάκια έχω.
1: Πώς. Τσακαλάκο. Έχει ενδιαφέρον πάντως.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι, δεν μας συντριγκάρει κατευθείαν αυτό.
0: Δεν έχει. Έχει εξελιχθεί. Η ψηφιακή επικοινωνία κυρίως. Έτσι, μιλάμε για μια ψηφιακή επικοινωνία αυτή τη στιγμή.
2: Πολλά ψηφιακή επικοινωνία, αλλά και τα γκρίκλες τώρα. Εντάξει. Τόσο ωραία γλώσσα έχουμε. Σπάνια.
0: Φανταστική
2: υπέροχη
0: γλώσσα έχουμε. Φανταστική.
2: Πλουσιότερη στον κόσμο για
0: την Φανταστική. Όντως έτσι είναι. Αλλά.
2: Δεν μπορούμε να τη βιάζουμε.

0: Επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι, για να φύγουμε λίγο από την γλώσσα, είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε, η αλήθεια είναι, αρκετές ώρες. Βλέπω και είναι σοκαριστικές οι εικόνες από την πολυκατοικία πάνω από αυτή την καφετέρια, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα. Τα λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας με τον Γιώργο, τον Κοβό. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό και αναζητείται πλέον το κίνητρο των δραστών, που φέρεται να έσπασαν τις τζαμαρίες καφετέριας, έριξαν το έφλεκτο υγρό μέσα και την πυρπόλησαν. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει να παίρνει φωτιά από όροφο σε όροφο, να μεταφέρεται η φωτιά στους ορόφους πάνω από τη, στην πολυκατοικία πάνω από την συγκεκριμένη καφετέρια. Και είναι οι εικόνες αυτές σοκαριστικές, από το πώς έφτασε μετά οι φλόγες να πιάνει η τέντα, στη συνέχεια τα πορτοπαράθυρα και έπειτα μέσα τα δωμάτια. Οι κάτοικοι άρχισαν να προσπαθούν να βγουν έξω. Κάποιοι έσπευσαν στην ταράτσα αναζητώντας έτσι ένα περιβάλλον που να μην τους πνίγει από τους καπνούς. Και φαίνεται λοιπόν τώρα ότι είναι εμπρισμός, όλα δείχνουν εμπρισμό. Γι' αυτό και έχει αναλάβει και το τμήμα εκβιαστών την συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια,
1: το 2023,
0: το 2023 σωστά, είχε υπάρξει και μια συμπλοκή εκεί δύο ομάδων με πυροβολισμούς έφτασαν στο τέλος να λύνουν τις διαφορές τους εκεί ακριβώς, και έπεσε νεκρός ένας 39χρονος υδραυλικός με καταγωγή από την Αλβανία, που φέρεται να ήταν μέλος της μιας ομάδας. Εκεί κάπου είχαν ραντεβού οι δύο ομάδες, δεν τα βρήκαν και άρχισαν πλέον, βγήκαν τα όπλα. Τώρα κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να έχει να κάνει και με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μπορεί να έχει να κάνει με εκβιασμό ή μπορεί να έχει να κάνει με ανταπόδοση του περιστατικού που είχε συμβεί τότε και έχασε τη ζωή του ο 39χρονος. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί με τα σπίτια τους καμένα, τουλάχιστον από την μία πλευρά εκεί, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για το πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ, λίγο άσχετο τώρα, που έλεγε μία κυρία είχε επισκεφθεί τον γιατρό, τον υποτιθέμενο, εν πάση περιπτώσει, γιατρό της Καρνεάδου, και έλεγε ότι...
0: Μα ήταν παθολόγος.
1: Εντάξει.
0: Γιατρός, παθολόγος.
1: Ήταν ό,τι θέλεις.
0: Μέλος του ιατρικού συλλόγου.
1: Και ψυχολόγος και ό,τι θέλεις, ναι, ήταν ο άνθρωπος αυτός.
0: Και διατροφολόγος.
1: Και βαλιτολόγος ήταν. Και
0: για να χάσεις κιλά.
1: Πολλά, εν πάση περιπτώσει. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι με το που πήγα κάτι δεν μου άρεσε. Και σε κάποια φάση, λέει, την έπεισε ο γιατρός ότι στην προηγούμενη ζωή της ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Α, ναι, της χαμένης Ατλαντίδας.
1: Της χαμένης Ατλαντίδας.
0: Την έβαλε, έτσι, λέει,
1: εδώ δεν έχουμε βρει την Ατλαντίδα, έχουμε βρει τη βασίλισσα της Ατλαντίδας. Και της λέει ο συνάδελφος που... Μα λέει, καλά, εντάξει, δεν μπήκε κάποια έτσι δεύτερη σκέψη στο μυαλό σου? Και λέει, δεν έβλεπες, λέει, τι γινότανε? Και λέει, το έβλεπα, αλλά έβλεπα ταυτόχρονα και τόσους επώνυμους και μη, που έλεγα το εξής: είναι δυνατόν όλοι αυτοί να κάνουν λάθος?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δυνατόν? Και έτσι, βασίλισσα της Ατλαντίδας. Δηλαδή, βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για μια αυταπάτη και μια... Εδώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη τελικά. Δηλαδή, ξέρεις, αυτή η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε με την ματαιοδοξία, ομολογώ να σου πω ότι με έχει διχάσει.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Πού πραγματικά σταματάει η φροντίδα, έτσι, γιατί είναι λογικό να θέλεις να φροντίσεις τον εαυτό σου, και πού αρχίζει η ματαιοδοξία? Κανένας δεν θέλει τις ρητίδες, κανένας δεν θέλει τα αστραμαλιά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο για τον εαυτό μας. Αλλά πού αλήθεια σταματάει η φροντίδα για τον εαυτό μας και πού αρχίζει η ματαιοδοξία?
2: Όχι, εντάξει, να υπάρχει φροντίδα για τον εαυτό μας είναι απολύτως θεμητό, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές κλινικές, για παράδειγμα στην Ελβετία, όπου κάνεις διάφορες έτσι λουτροθεραπείες, κρέμες, ειδική διατροφή, ειδική γυμναστική, δηλαδή με πραγματικούς αληθινούς υγιεινούς τρόπους βελτιώνεις την κατάστασή σου. Φυσικά και αυτά κοστίζουν πάρα πολύ, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα, αν το λέγαμε στο Earth News Radio, κάποιος μας το έλεγε ή αλλού, ότι έτσι και κάνεις κάτι αντίστοιχο σε μια χώρα προηγμένη, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, δηλαδή να κάνεις τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις χωρίς να έχεις άδεια, στο έχουν κλείσει και σου έχουν πάρει και το πτυχίο και δεν μπορείς να ξαναδουλέψεις ποτέ, έτσι.
1: Ο άλλος είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ρε παιδιά. Εντάξει, το αντιλαμβάνεστε εκεί, αυτό.
2: Ωραία, συγγνώμη. Έχω εγώ χτύπα ξύλο κάποια σοβαρή ασθένεια και θα πάω να κάνω, ιατρικό, να κάνω χημειοθεραπεία σε ιατρικό κέντρο χωρίς άδεια.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Φυσικά είναι έγκλημα, αλλά περίμενε, είσαι και εσύ αφελής που πας και το κάνεις.
1: Και λέγεται
2: όμως,
1: και αντιποίηση επαγγέλματος.
2: Αντιποίηση αρχής, ναι.
1: Και αρχής και επαγγέλματος, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δηλώνεις κάτι που δεν είσαι. Δηλαδή, αν δηλώσω εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι είμαι αστυνομικός και δεν είμαι, δεν είναι αντιποίηση αρχής.
2: Εντελώς.
0: Το διαπίστωσε, να πούμε, για το συγκεκριμένη αυτή κλινική, την ιδιωτική κλινική, τη διαπίστωση έκανε σε έλεγχό της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Διενήργησε λοιπόν κατόπιν καταγγελίας εκεί έλεγχο και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε εκεί ως πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Έτσι, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλέπονταν βέβαια η λειτουργία του. Έτσι, και το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχωρούσε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία και για την συγκεκριμένη υπόθεση και είναι στο πλαίσιο, παιδιά, των εκτεταμένων ελέγχων που γίνονται πλέον, αφού ζήσαμε την υπόθεση αυτή.
1: Αυτό το
0: με το θάνατο του, του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, έτσι, είναι ενοχλητικό.
1: Γιατί το έχει πει ο Δημήτρης. Λέει, έπρεπε να θυσιαστεί ο Μαζονάκης για να ξεκινήσουν όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας άλλος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, θα πήγαινε άκλα αυτός.
0: Μπορεί να υπήρξαν άλλοι, Θάνο. Να υπήρξαν κατά το παρελθόν άλλοι και να έπρεπε τελικώς να χαθεί και ο Γιώργος Μαζονάκης για να πάρει όλη αυτήν την δημοσιότητα η συγκεκριμένη υπόθεση, να ευαισθητοποιήσει άπαντες, έτσι, και την κοινή γνώμη τόσο έντονα για το άδικο του χαμού του, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες που πλέον αναζητούν τρόπους για να ξετρυπώνουν τέτοιου είδους ιατρία, όπως αυτό στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τώρα πλέον, θα υπάρξει, και το απευθύνω κατά κύριο λόγο στο Θάνο που είναι νομικός, θα πάνε φυλακή αυτοί οι άνθρωποι αν αποδειχθεί ότι έφταιγαν στο βαθμό που φέρεται ότι έφταιγαν, ή θα βρούνε κάποιο παραθυράκι με βραχιολάκι στο σπίτι, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Νομίζω ότι η παραδειγματική τιμωρία τέτοιων ανθρώπων, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν έχουν δικαστεί, εφόσον αποδειχθεί ότι φέρουν τις ευθύνες που εκτιμάται ότι φέρουν, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και να μην βγουν έξω, να πάνε μέσα.
1: Δημήτρη, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Γι' αυτό, ρωτάω εσένα, επειδή είσαι νομικός.
1: Και με έχει βασανίσει αυτό το ερώτημα. Θα σου πω το πολύ συγκεκριμένο. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να σου απαντήσω.
2: Okay.
1: Έχω άποψη.
2: Απολύτως σεβαστό.
0: Αντιμετωπίζουν πάντως.
1: Έχω άποψη
0: για ανθρωποκτονία, αλλά με δεν θέλω. Δόλο,
1: όχι, άλλο ρωτήσω. Καλά.
0: Συνεπάγεται και αυτό κάτι στο που θα
1: ρώτησε αν θα μπουν φυλακή. Και σου λέω, έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω δημοσίως.
2: Εντάξει. Απολύτως θεμητό και σεβαστό.
0: Αν διώκεσαι πάντως για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, θεωρώ ότι πρέπει να μπεις στη φυλακή. Από τη στιγμή που δεν θα μας απαντήσει τη γνώμη του ο Θάνος, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την παρέα, τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη. Τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη.
1: Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε μέχρι και
0: έτσι όπως το λες, θα σας αποχαιρετήσω.
1: Θα μας αποχαιρετήσει για σήμερα, γιατί αύριο θα είσαι από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε το μαγκαζίνο μας.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό δρόμο.
1: Εμείς συνεχίζουμε να πούμε και η Μαρίλια Γεροντίδη θα μας αφήσει σιγά σιγά και δεν θα σας πούμε ποιος θα πάρει τη θέση της στον ήχο. Λουίζα Μαραβελάκη έτσι, και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας. Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά, Δημήτρη, έτσι.
2: Πάντα, πάντα. Γιώργος, δύναμη εγγύησης και προοπτικής που λέγανε παλιά.
1: Επειδή έχουμε εξελίξει εντωμεταξύ αναφορικά και με την
2: αυτή
1: την κλινική, την ιδιωτική κλινική.
2: Την μέσα ο Θεός οποία, να την κάνει, ναι.
1: Ναι, ναι, μέσα στην οποία λειτουργούσε τμήμα ογκολογικό, πλήρως εξοπλισμένο ως φαίνεται. Επειδή έχουμε εξελίξεις και με την υπόθεση αυτή.
2: Και ξέρεις, Βαγγέλη, εκεί, δηλαδή η χημειοθεραπεία, επειδή εγώ έχω βιώσει με πολύ δικό μου άνθρωπο, τον πατέρα μου, έχω βιώσει, τον πήγαινα για χημειοθεραπείες. Έχει φοβερές παρενέργειες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πεθάνουν από ανακοπή στη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, αναισθησιολόγος, παθολόγος. Και όχι αυτό το αλμπάνικο πράγμα το οποίο ξαναακούω και μου σηκώνει την τρίχα πραγματικά.
1: Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ και θα έχουμε τα νεότερα και εκτενές ρεπορτάζ και για την υπόθεση αυτή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, παρότι αυτό δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδειά της. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Επιφύλαξη για την τελική του στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι το νομοσχέδιο διευκολύνει εταιρείες του εξωτερικού και μάλιστα πολύ σοβαρά να προσέλθουν στη χώρα για παραγωγικές επενδύσεις. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, αλλά και να δημοσιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα «Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας» και με βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών, λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος μιλώντας στο Earth News. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή και να πάμε να δούμε. Έλεγαμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο ότι είχαμε αρκετούς νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τόσο της Ουκρανίας προς τη Ρωσία όσο και της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Mm-hmm. Τώρα το πρόβλημα που προκλήθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Δραματικός ο απολογισμός, Βαγγέλη. 13 άνθρωποι νεκροί σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Κατέστρεψε 2 κτίρια στο χωριό Κουμπρίνς κοντά στην πόλη Περεσλάβ Ζακεύσκη. 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Για αυτό, για να μην ξεχνάμε και να νομίζουμε ότι μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει νεκρούς και στην Ουκρανία υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί καθημερινά.
0: Θέλω να πάμε τώρα, Δημήτρη, στο θέμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε και νωρίτερα με τον Θάνο τον Σιαφάκα, για αυτή την ιδιωτική κλινική που έκανε και χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
1: Αδιανόητο.
0: Και δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη ή είναι θέμα ωρών το να γίνει η σφράγισή του. Θέλω να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που είναι η αρμόδια συντάκτριά μας στο ΕΡΤ News, mm-hmm. για τέτοια ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας, για να μας ενημερώσει, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη.
2: Καλησπέρα. Μετά λοιπόν από καταγγελία, οι επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διενύργησαν έλεγχο στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι νόμιμη ή όχι η λειτουργία της. Από τον έλεγχο, να σας πω ότι διαπιστώθηκε ότι η κλινική είχε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν αυτή η λειτουργία. Το τμήμα αυτό λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο στην ειδικότητα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Επίσης, διαπίστωσαν την ύπαρξη βίντεο στην ιστοσελίδα της, το οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι, όπως είπαμε, δεν διέθετε την νόμιμη αδειοδότηση. Επίσης, διαπίστωσαν ότι δεν απασχολούσαμε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.

0: Έχουμε ανακοπές επειδή είναι πολύ ισχυρές. Αυτό είναι μια κλασική παρενέργεια της χημειοθεραπείας.
1: Πράγματι, αυτό ήταν το πολύ σημαντικό επίσης, διότι δεν είχε την απαραίτητη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, αν και εφόσον υπήρχε μετά από κάποια χημειοθεραπεία ή κάποια άλλου είδους ιατρική πράξη, φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιδιώτη γιατρό, τον πνευμονολόγο, όπως είπαμε, εξειδίκησε στην ογκολογία πνεύμονα, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μη νόμιμο το ογκολογικό τμήμα και συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής διασθενής του χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν την χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Ο γιατρός, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στην κλινική, λόγω του ότι παρήχεστε στις υπηρεσίες σε ένα διαδοτημένο χώρο. Να σας πω επίσης ότι αναφορικά με όλους αυτούς τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί, γιατί είχε προηγηθεί και κάποιος έλεγχος, με την παράληψη και εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων, αναζητήθηκαν αρμοδίες πειθαρχικές ευθύνες. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε στην περιφέρεια ως αρμόδια υπηρεσία να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, επίσης την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία. Και να σας πω μάλιστα ότι η έκθεση ελέγχου αυτή διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ, για τις τυχόν ενεργές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΗ προκειμένου να αποζημιωθεί για την ασυλία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.
2: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία ή έγινε στο πλαίσιο καθιερωμένων ελέγχων δειγματοληπτικών ή άλλου τύπου?
1: Αυτό, ο τελευταίος έλεγχος έγινε κατόπιν καταγγελίας. Και έτσι λοιπόν οι επιθεωρητές ελεγκτές πήγαν εκεί και διαπίστωσαν όλα αυτά τα
2: όλα αυτά που μας περιέγραψες.
1: Ακριβώς αυτό έγινε μετά από καταγγελία.
0: Και να μου επιτρέψετε να επισημάνω, παιδιά, Ειρήνη και Βαγγέλη, ότι υπάρχει και άλλη μια σημαντική παράμετρος. Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι από ακριβά έως πανάκριβα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι...
2: Και το κόστος είναι μηδενικό για τους καρκινοπαθείς, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό.
0: Γεγονός, αλλά το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, έχω την αίσθηση.
2: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Έχει πολύ, πολύ ζουμί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και μας το μετέφερες.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά φοβερό, έτσι, το πώς μπορεί να συμβαίνει. Και χαίρομαι που ακούω ότι κατόπιν καταγγελίας βγήκε αυτή η υπόθεση.
0: Ξύπνησε
2: στο
0: φως,
2: βεβαίως. Και το Ethnos Radio μίλησε με τον αρμόδιο περιφερειάρχη, ο οποίος και αποφάσισε στην ουσία τη σφράγιση του συγκεκριμένου ιατρείου, όπως μας ενημέρωσε εδώ πριν από λίγο, και το ακούσαμε και στο δελτίο μας στις 9. Χαίρομαι λοιπόν που προέκυψε όλο αυτό και ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία. Μακάρι να είχε συμβεί και για την υπόθεση της Καρνεάδου, Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Εκεί όπου είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, για να ξεκινήσουμε και να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτό της τόσο έτσι, πραγματικά σοκαριστικής ιστορίας, για όσα έταζαν ότι δήθεν κάνουν εκεί οι γιατροί. Αυτή τη γυναίκα που μας περιέγραφε νωρίτερα ο Θάνος Σιαφάκας, την έβαλαν σε ένα μηχάνημα στο οποίο της είπαν ότι τη σκανάρει τα πάντα, τι προδιαθέσεις μπορεί να έχει για μελλοντικές ασθένειες, μέχρι και το τι ήταν στην προηγούμενη της ζωή.
0: Ναι, βασίλισσα στην Ατλαντίδα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, δηλαδή, αυτό έχω να πω.
3: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να...

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 22 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 10, στην εκπομπή που έχει τον τίτλο Στο τέλος της μέρας, ο Βαγγέλης Άρης.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, τι έχουμε από κομισιόν μεριά?
0: Να ξεκινήσουμε από την επισήμανση της Κομισιόν ότι υπάρχει ουσιαστική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της ΚΑΠ, δηλαδή της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Για την οποία δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κιόλας οι Ευρωπαίοι.
0: Έτσι,
1: το θυμόμαστε πολύ καλά, το ότι αναστάτωση είχε προκληθεί γι' αυτό.
0: Είναι το πρόβλημα με τα GMOs και τη συμφωνία για να έρχονται φρούτα και λαχανικά κατά κύριο λόγο από χώρες της Λατινικής Αμερικής και κρέας βέβαια. Και είχαν υπάρξει σοβαρά ζητήματα. Η Κομισιόν διευκρίνησε λοιπόν ότι είναι ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα, και όπως επισημαίνει, συνιστά μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά προβλήματα του παρελθόντος για την αντιμετώπιση των οποίων υπάρχει αμοιβαία συνεργασία. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αναφέρει ότι υπάρχει δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει. Πάντως, όπως περιγράφει, οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που καταγράφεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η Κομισιόν επισημαίνει τέλος ότι είναι πολύ επικοδομητική η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Θα μείνουμε στις Βρυξέλλες τώρα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και τα πρώτα 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος, άνοιξαν έτσι το δρόμο για τη χρηματοδότηση αυτών των κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα drones, την αεράμινα και την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα έργα καλύπτουν 5 τομείς προτεραιότητας και είναι τα εξής: είναι το decoder για την ανάπτυξη μη επανδρομένων αεροσκαφών και συστημάτων αντιμετώπισης τους, το IMSD για την άμυνα στη θάλασσα και το βυθό, το Space για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και το EU FLAMT για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Και επίσης το πέμπτο είναι το Easter Flank Watch για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι η χώρα μας συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν σήμερα, δηλαδή στα προγράμματα για τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Η χώρα μας δεν συμμετέχει μόνο στο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια το ακούμε. Πριν από αρκετά χρόνια ακούγαμε συνέχεια ότι θα αναπτυχθεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών που θα είναι ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας επέμβασης. Mm-hmm. Έχουμε κινήσεις στην άμυνα και από τη Γερμανία και από την Γαλλία και από την Ιταλία. Ωστόσο, ευρωπαϊκή συγκροτημένη άμυνα που να είναι υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει υπάρξει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλογίζουν στην Ευρώπη ο διεθνής παράγων, έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
1: Να πούμε ότι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την πολύ σημαντική νίκη της χθες. Φανταστικό γκολ.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τους Γερμανούς σαν χαμένους. Κοιτάζανε, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.
1: Ήταν μια ανεπανάληπτη νίκη μέσα στο σπίτι της Γερμανίας. Μας γέμισε χαρά και πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης είναι εκεί. Σε περίπτωση που δούμε ότι στη συνέχεια έχει κάποιον από τους παίκτες μαζί του, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Earth News και να σας το μεταδώσουμε.

0: Και αν δεν υπήρχε εσύ, πες μου πώς θα μπορούσα να υπάρξω εγώ, λέει ο Ζοντασέν.
1: Κάτι έχει συνεννοηθήσει με τον Γιώργο τον Τζολάκη.
0: Ναι, του έχω πει να βάζετε κανένα γαλλικούλι.
1: Έτσι, δύο στα τρία να είναι γαλλικό.
0: Όχι. Αντίθετα. Ένα στα τέσσερα του
1: χρόνου. Αγαπάμε γαλλική μουσική, όπως και να έχει. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης, όπως μετέδωσε πριν από λίγο, έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί θα έχει τους δύο αγώνες εκεί στην Τούμπα, την Πέμπτη και την Κυριακή, η εθνική μας ομάδα.
0: Βέβαια,
1: και δέρμι. Έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια. Κυκλοφόρησαν στις 11 το πρωί, έγιναν ανάρπαστα και ξεπούλησαν. Αυτό είναι το πολύ ελπιδοφόρο και φαίνεται πως ο κόσμος της συμπρωτεύουσας αγκαλιάζει την εθνική μας ομάδα και που θα παίξει με την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα, έτσι, στα δύο αυτά παιχνίδια στην Τούμπα, με κατάμεστο το γήπεδο.
0: Και αν σκεφτείς ότι κάναμε τέτοια επιτυχία στην έδρα των Γερμανών, φαντάσου τι προοπτικές υπάρχουν για να παίξουν στην έδρα μας, λέω.
1: Ας μην πούμε έτσι μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι, μην το ματιάσουμε.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Έχουμε χαρεί πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα στην πλάκα καταλήγουν οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων. Υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν είχαν γίνει οριστική οριοθέτηση, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Και Βαγγέλη, την έκανε την παγαποντιά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπόρεσε.
0: Τι έκανε πάλι.
1: Λοιπόν, τον κατηγορεί αντιπολίτευση ότι έχει κάνει παράνομη προπαγάνδα, γιατί προέβαλε ένα τηλεοπτικό σπότ που βεβαίως πλέκει το εγκόμιό του, το οποίο όμως υποτίθεται ότι πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από την. Όχι υποτίθεται, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσεις.
0: Αυτό μάλλον δεν είναι τόσο νόμιμο, δεν ακούγεται πολύ νόμιμο ενώπιση εκλογών.
1: Ήταν νόμιμα τα 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο, αν ψηφίσει
0: ρεπουμπλικάνος. Τα έταξε.
1: Αυτά τα έταξε, ναι, δεν τα. Εντάξει. Εμφανίστηκε λοιπόν σε ένα σύντομο μαυρό-άσπρο κλιπάκι την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια αγώνων Αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξαιρετικά δημοφιλές άθλημα, και δείχνει τον κύριο Τραμπ να περπατά σιωπηλός με βλοσιρό βλέμμα σε ένα διάδρομο.
0: Τον κάνω εικόνα ήδη στην κάμερα, όπως μας το περιγράφεις.
1: Ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των πολεμοχαρών, των κομμουνιστών και των υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος του βίντεο των 30 δευτερολέπτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση «πληρωμένο από την Αμερικανική κυβέρνηση». Mm. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου επισημαίνουν ότι είναι παράνομη η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. Πρόκειται για προπαγάνδα και συσπληρώνεται το λογαριασμό, τόνισε ο δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και άλλοι βεβαίως γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος και βουλευτές τον επέκριναν. Ο Λευκός Οίκος απάντησε πάντως ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι ο δισεκατομμυριούχος ο κύριος Τραμπ έχει δημιουργήσει μια έτσι αναταραχή με αυτό το ζήτημα.
0: Και τώρα εν ώψη των εκλογών φαντάζομαι ότι δεν θα αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και αν βγαίνει στον αέρα θα προσπαθούν να το εκμεταλλεύονται.
1: Οι οποίες εκλογές είναι πολύ κοντά, κοντοζυγώνουν, 3 mm-hmm. Νοεμβρίου.
0: Βλέπω και μια, μιας και μιλάς για τον Τραμπ, βλέπω και μια επανεμφάνιση του Μοσδάμπα Χαμενεή. Του
1: όταν λες ανώτατου θρησκευτή,
0: με δήλωση. Με δήλωση. Δεν τον είδαμε. Δεν τον έχουμε δει ποτέ.
1: Ανακοίνωση δηλαδή.
0: Μετά την εκλογή του, προβλήθηκε μέσα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν άλλη μία δήλωσή του μέσω ανακοίνωσης, ακριβώς σε κάρτα δηλαδή. Να το ακριβώς είναι έτσι όπως το βλέπουμε.
1: Το τώρα και το αρνιό,
0: και λέει ότι θυμίζουμε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως, έτσι, αφού του διαδέχτηκε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε, έχασε τη ζωή του.
1: Σκοτώθηκε με σειρά ακόμη. Και τα παιδιά του και η κόρη του, και θεωρείται ότι είναι ο μόνος που έχει μείνει ζωντανός, με παραμορφωμένο το πρόσωπο, με ακροτηριασμένο ενδεχομένως το πόδι. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι παρά φημολογία, έτσι. Mm-hmm. Κανείς δεν τον έχει δει, ούτε έχει βγει.
0: Έκανε δήλωση όμως. Και αυτό που είπε και εκτίμησε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούς. Αυτό είπε. Είναι... και οι εχθροί δεν τολμούν πλέον να προχωρήσουν πέρα από την Αραβική θάλασσα, ανέφερε σε αυτό το μήνυμά του, χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι εχθροί ξέρουμε για εκείνον ποιοι είναι. Κάθε φορά που το διακινδύνευσαν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να βλάψουν τον εαυτό τους. Δεν θα αργήσει η μέρα που η Αραβική θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία τους.
1: Σαν ακούω τον Τραμπ.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς. Σαν ακούω τον Τραμπ από την ανάποδη. Θέλουν συμφωνία, θα καταλήξουν συμφωνία, τους έχουμε πιέσει, αλλιώς θα τους βομβαρδίσουμε ξανά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σήμερα και αύριο, απόψε δηλαδή και αύριο, έχουμε έμεσες συνομιλίες με φυσικά διαμεσολαβητές τους Καταριανούς. Είναι παρόν και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επισήμως ο Τραμπ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου απέρριψε την οποιαδήποτε συμφωνία. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι με δεδομένο ότι η συμφωνία η βελτιωμένη προβλέπει άρση αμερικανικού αποκλεισμού και στη συνέχεια άρση των κυρώσεων, αλλά και αποζημιώσεις προς τους Ιρανούς, θεωρώ ότι μάλλον θα έχουμε μια αποτυχία, διότι αν ξαφνικά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποζημιώσουν τους Ιρανούς, θα είναι πραγματικά κοσμοϊστορική εξέλιξη, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι το λέγαμε όλο το καλοκαίρι όταν κάναμε την εκπομπή, θα θυμάσαι, ότι θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με πόλεμο, και τελικά φαίνεται ότι δεν έχουμε πέσει έξω.
0: Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ένας δρόμος ο οποίος πονάει πολύ την τσέπη κάθε Ευρωπαίου και όχι μόνο.
1: Και έτσι, θα πούμε μετά, και εκτός από τη βενζίνη ακριβένουν και τα αεροπορικά εισιτήρια μετά το τραγούδι.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής μέχρι τις 10.
0: Και έλεγες Δημήτρη το πως πλέον συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στα αεροπλάνα, άρα και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αυτή η κατάσταση που ζούμε της ενεργειακής κρίσης.
1: Ναι, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες και οι αναλυτές του κλάδου των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια, ακόμα και αν πέσουν τιμές του πετρελαίου και των ορυκτών καυσίμων. Γιατί τέτοιες διακυμάνσεις δυσκολεύουν τις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους και τις οθούν να είναι επιφυλακτικές όσον αφορά στη μείωση των τιμών των εισιτηρίων. Είναι δε χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι η τιμή των εισιτηρίων το Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με το φετινό Σεπτέμβριο είναι σχεδόν διπλάσια. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα έχουμε πρόβλημα με αυτό το ζήτημα, γιατί αντίστοιχα, όπως έχουμε δει εδώ, ότι οι τιμές στην Αγγλία, στα βενζινάδικα, δεν πέφτουν. Μπορεί να πέσει το πετρέλαιο, αλλά δεν πέφτουν. Αντίθετα, όταν ανεβαίνει, πάντα ανεβαίνουν. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα αεροπλάνα. Με την IATA να εκτιμά ότι τα καύσιμα θα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1 τρίτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιριών, από περίπου το 1 τέταρτο το 2025. Το έχουμε πει ότι συμπαρασύρει τα πάντα το πετρέλαιο στο πέρασμά του με την αύξηση.
0: Ανεπηρέαστα και τα αεροπορικά ταξίδια, βέβαια, επειδή το χρηματιστήριο των αεροπορικών εισιτηρίων είναι λίγο διαφορετικό και ιδιαίτερο, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπορούμε εγκαίρως να προγραμματίσουμε το αεροπορικό μας ταξίδι και όχι σε περιόδους όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα, έντονο ενδιαφέρον, σε περιόδους εχμής, όχι σε περιόδους εχμής, τότε μπορούμε να βρούμε, αν εγκαίρως το αναζητήσουμε, καλή τιμή σε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Έστω υπάρχουν και οι εταιρείες low cost, αλλά και οι μη low cost εταιρείες ανά περιόδους κάνουν κάποιες προσφορές που, αν τις εκμεταλλευτούμε την κατάλληλη στιγμή, μπορούμε να βρούμε μακροπρόθεσμα για να κλείσουμε το αεροπορικό μας εισιτήριο.
1: Είναι θέμα προγραμματισμού αυτό που λες και έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Δεν μπορεί όμως όλος ο κόσμος να προγραμματίσει, αυτό είναι το κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και αν για κάποιο λόγο πρέπει να φύγεις, όπου συνέβη κάτι και πρέπει να φύγεις αύριο μεθαύριο και να κλείσεις εισιτήριο, τότε ναι, θα το πληρώσεις ακριβά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα, επειδή μιλούσαμε και λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας και την προηγούμενη ώρα μας μαζί με τον Θάνο τον Σιαφάκα και πάντα εδώ με τον Δημήτρη, τώρα όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά που έρχονται στην επιφάνεια, όπως και με το ιδιωτικό ιατρείο που απεκαλύφθη σήμερα ότι έκανε μέχρι και χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια. Υπάρχει, να πούμε, και η άλλη πλευρά των γιατρών. Υπάρχουν και οι σωστοί επιστήμονες και είναι πάρα πολλοί.
1: Και
0: γι' αυτό δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε.
1: Που είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να το τονίσουμε αυτό.
0: Και άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και πραγματικά χάρηκα και σκέφτηκα αυτό. Κοίταξε να δεις πόση αντίθεση οι δύο πλευρές αυτές μεταξύ τους. Τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα, ο οποίος είναι επεμβατικός καρδιολόγος, είναι αντιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού και υπηρετεί στο ναυτικό νοσοκομείο της Αθήνας.
1: Ναι, είναι άλλο.
0: Ακριβώς. Τον λένε υπτάμενο γιατρό της καρδιάς. Και έχει δημιουργήσει, σχεδίασε και υλοποίησε την έναρξη του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στη Μυτιλίνη από το Σεπτέμβριο του 2023. Έχει κάνει πολλές εκτελέσεις πλέον επεμβατικών πράξεων στο ακριτικό μας νησί, σώζοντας ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Πρωθυπουργός και τον Συνεχάρη, ενημερώθηκε και τον Συνεχάρη. Ο κύριος Μίλκας, λοιπόν, μίλησε εδώ στον Ανδρέα Παπασταματίου, γιατί πήγαινε, έρχεται κάθε εβδομάδα στη Μυτιλίνη και κάνει επεμβάσεις, σώζει συνανθρώπους μας, παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους και μάλιστα σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια έσωσε και δύο Τούρκους επισκέπτες που βρίσκονταν στην Μυτιλίνη, υπέστησαν οξύ έμφραγμα και παρενέβη τους έσωσε και έγινε μάλιστα και πρωτοσέλιδο και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αυτήν την πράξη. Θα ήθελα, Δημήτρη, γιατί δεν αξίζει.
1: Δεν είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να έχεις αυτούς τους ανθρώπους και να έχεις και τους άλλους τους άθλιους, δεν μπορώ, ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Είναι φοβερό δηλαδή, άγγελος και διάβολοι.
0: Για αυτή την αντιδιαστολή και μόνο, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μίλκα που μίλησε στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Χαίρομαι που όλη αυτή η κίνηση ήταν μια αφορμή για να ρίξουμε τα φώτα πάλι εκεί που ακριβώς πρέπει. Έτσι. Δηλαδή, αρκετά ασχοληθήκαμε λίγο με την παραϊατική, με την παραφιλολογία, με τα πράγματα που μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να είναι άρρωστοι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δημόσιος τομέας, ο δημόσιος φορέας υγείας είναι εδώ, είναι μαχόμενος, συνεχίζει το έργο του και πραγματικά πολλές φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακούστε, το αεροδρομικό της Μυτιλήνης είναι πραγματικά ένα case study. Ξέρετε και γνωρίζετε όλοι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα αεροδρομικό εργαστήριο σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι την Τρίτη και την Τετάρτη το αεροδρομικό εργαστήριο είναι ανοιχτό όλα αυτά τα 5 χρόνια. Τα περιστατικά τα οποία έρχονται άλλες μέρες θα πάρουν μια ανθροβόληση, αλλά το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστεί μετά να μεταφερθούν στην Αθήνα. Θα μείνουν στο νησί της Λέσβος, θα περιμένουν, θα έρθουμε εμείς μετά από 2 μέρες, 3, θα κάνουμε την αγκυπλαστική μας και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα, μάλιστα, μετά 5 χρόνια και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη βοήθεια και των τομικών μέσων, το αιμοδυναμικό μας πήρε έτσι μια μικρή δημοσιότητα και μπορούσαμε και προσελκύσαμε και νεότερους συναδέλφους. 100.000 Τούρκοι επισκεφτήκαν το νησί και δεν σας κρύβω ότι μου έρχονται συνέχεια από τους ανθρώπους που φύγανε στην Τουρκία τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στη γείτονα χώρα. Mm. Δηλαδή, μου στέλνουν τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, αυτά να δημοσιεύονται και από τα τοπικά μέσα.
3: Αυτό και να πληρώναμε δεν μπορούσαμε να το
2: και
3: έχουμε.
2: Και να πληρώναμε λοιπόν πραγματικά, και εγώ δεν το πίστευα. Και να πληρώναμε λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι στις απέναντι ακτές συζητάνε και λένε ότι πήγανε 2 άνθρωποι και υπήρχε ένα καλό νοσοκομείο και οι άνθρωποι γυρίσανε στις πατρίδες.
3: Και τους έσωσε και ένα στρατιωτικός Έλληνας. Αυτό είναι ακόμα πιο σημειολογικά έντονο.
2: Σημειολογικά έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Εγώ δεν το διαχωρίζω. Είτε στρατιωτικός είτε υπηρετήσω εσύ, πραγματικά η αποστολή μας είναι μία.
0: Πολύ χάρηκα με τον κύριο Μίλκα. Ο κύριος Αναστάσιος Μίλκας ήταν και ακούς. Κυκλοφορεί η είδηση στην Τουρκία πως ένας στρατιωτικός, Έλληνας γιατρός στρατιωτικός, έσωσε 2 Τούρκους που έπαθαν έμφραγμα στην Μυτιλήνη. Έτσι κυκλοφορεί, γιατί κάνει ιδιαίτερη αίσθηση το ότι είναι και στρατιωτικός. Γιατί πως το έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στο μυαλό τους.
1: Ναι, θα το έχουν με κάποια διαφορετική θέση. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι επειδή ναυτικό έχω υπηρετήσει, το ΝΙΑ είναι ένα εξαιρετικό στρατιωτικό νοσοκομείο και το αεροπορίας. Έχουν εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μάλιστα πολλές φορές υπερβαίνουν αυτόν, όπως ο εξαιρετικός κύριος Μίλκας. Τώρα, ολοκληρώθηκε η τετραήμερη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Γαλλία.
0: Έγινε χαμός, έτσι.
1: Ήτανε απίστευτο. Η
0: συμμετοχή του κόσμου ήταν το κάτι άλλο.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο. Έγινε και στο Stade de France έγινε βραδινή λειτουργία.
0: Πολύ εντυπωσιακά.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πάπας, ο Ποντίφικας, είναι αρχηγός σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια καθολικούς χριστιανούς σε ολόκληρο τον πλανήτη και φαίνεται ότι ακολουθεί και τα βήματα του Φραγκίσκου, του προηγούμενου,
0: του προκατόχου του,
1: ναι. Προκατόχου του, σε ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό και γενικά είναι αρκετά ανθρώπινος, θα μπορούσε να πει κανείς. Επισήμανε βέβαια, τι άλλο να πει με τόσους πολέμους, να τεθεί τέλος στις πολεμικές σειράξεις και μάλιστα μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών. Τόνισε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος, όπως τόνισε. Ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μακρόν έλαβε το λόγο και υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει και ότι η Ήπειρος κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών. Και είπε ο κύριος Μακρόν ότι είναι απαραίτητο πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας. Είχε πάει και στη Λούρδη την Κυριακή, που είναι η ιερή πόλη της Γαλλίας. Υπάρχει και σχετικό προσκύνημα εκεί, σε μια σπηλιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο Πάπας Λέων ο 14ος μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει να έχει ένας αρχηγός, ο αρχηγός της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας.
0: Τώρα ήθελα να δούμε μια εξέλιξη η οποία έρχεται από την υπόθεση αυτή της φωτιάς στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν εδώ και από τον Γιώργο τον Κοβό, τον καλό συνάδελφο που μας δίνει το ρεπορτάζ επιτόπου από το
1: σημείο. Μόνο ο ρεπόρτερ ο Γιώργης.
0: Ναι, ένα 10χρονο κοριτσάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων έπειτα από την μεγάλη αυτή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα, θυμίζουμε, σε καφετέρια στο ισόγειο μιας τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους μέσα από, τις τέντες των σπιτιών και τις μπαλκονόπορτες. Το παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο, φέρεται ότι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ότι όλα έληξαν καλώς και χωρίς παρατράγουδα, τουλάχιστον για την υγεία των ενίκων, να λοιπόν που ένα παιδάκι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του ανέβηκε μαζί και με άλλους ενίκους στην ταράτσα για να αποφύγουν ακριβώς τον πυκνό καπνό. Το κοριτσάκι παρόλα αυτά φαίνεται ότι εισέπνευσε λίγο παραπάνω και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Όλα καλά, να πάνε με την υγεία του.

0: Όπως μουσικά επανερχόμαστε, έτσι μουσικά θα κλείσουμε κιόλας. Γιατί πλησιάζει 10, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και
0: θα μας πας Ιρλανδία.
1: Θα σας πάω Ιρλανδία, Δουβλίνο.
0: Αγαπημένο.
1: Καθώς, βεβαίως, την Παρασκευή η YouTube, ποιος τους ξέρει, γιόρτασαν μισό αιώνα από τη δημιουργία τους και έδωσαν συναυλία στο σχολείο του Δουβλίνου που σχηματίστηκαν ως συγκρότημα όταν τα μέλη τους ήταν έφηβοι. Και έδωσαν μια συναυλία.
0: Επέστρεψαν εκεί όπου γεννήθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στο σχολείο που ήταν συμμαθητές και γεννήθηκε το συγκρότημα των U2.
1: Ακριβώς. Και έδωσαν συναυλία για τους σημερινούς μαθητές. Και είναι χαρακτηριστικό, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Η ιστορία των U2 ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1976, ακριβώς πριν από μισό αιώνα, όταν ο ντράμερ τους, ο Larry Mullen Jr., ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου Mount Temple Comprehensive στο Βόρειο Λονδίνο ένα χειρόγραφο σημείωμα που έγραφε «Drummer αναζητά μουσικούς για να σχηματίσουν συγκρότημα». Και αυτό το συγκρότημα στη συνέχεια έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα της παγκόσμια rock σκηνής και κέρδισε 22, παρακαλώ, βραβεία Grammy και βέβαια τις καρδιές όλων όσων αγαπούν τη rock.
0: Και η Βίβια Νικολοπούλου μας έβαλε σαν μουσικό χαλί ένα από τα τραγούδια.
1: Μπράβο, Βίβια.
0: Λοιπόν, και με αυτά και με εκείνα, η ώρα έφτασε 10. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ήμασταν εδώ παρακολουθώντας όλα τα της ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Ήτανε πολλά.
0: Ήτανε πολλά. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ιστράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για ελαφρύνση των ευάλωτων δανειοληπτών θα συνεχιστούν, όπως επίσης και ο έλεγχος στη λειτουργία των φαντς, ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου για τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κύριος Βλάχος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία, όπως η ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματός τους. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών-ιδιοκτητών ακινήτων. Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει. Η συνεργασία δε μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίζεται ως πολύ επικοδομητική. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, βράδυ Δευτέρας, 28 του μήνα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ένας πραγματικά δύσκολος μήνας φτάνει στο τέλος του. Καλησπέρα σε όλους σας. Τον ηχορυθμίζει η Βίβια Νικολόπουλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ακούμε την ξακουστή τρομπέτα του Miles Davis, που σαν σήμερα πέθανε το 1991.

από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μαγεία της μουσικής μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής και στα 16 του χρόνια θα γίνει μέλος της Ένωσης Μουσικών και στα μέσα της δεκαετίας του 40 θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη όπου θα συναντήσει τον Τσάρλι Πάρκερ και τον Ντίζι Γκιλέσπι και θα παίξει μαζί τους. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 θα ζήσει μια έντονη και πολύ δημιουργική ζωή. Δίσκοι, εμφανίσεις, γυναίκες, ναρκωτικά, άστατη ζωή, μέχρι που οι γρήγοροι ρυθμοί θα τον φέρουν στα άκρα και για 5 χρόνια θα σταματήσει κάθε μουσική δραστηριότητα.

ώρα στο στίγμα της ημέρας ενός κακού Μύρια Έπονται. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, καθώς λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Έσπασε το απόστημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

καλό νέο της ημέρας, σημαντικά ευρήματα και εντυπωσιακές εικόνες από την ανασκαφή στην αρχαία Μίεζα κοντά στην Άουσα, εκεί όπου σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές εκπαιδεύτηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος.

0: καθώς στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία πρόκειται να αναμένεται να καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ. Ακόμα και το όριο των 8,2 εκατομμυρίων επιβατών αφήξεις και αναχωρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Χατζημανόλη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας Τράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη.
1: Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Τι ωραία νέα είναι αυτά που μαθαίνουμε, όπως επίσης μαθαίνουμε ότι και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού διοργανώθηκε και μία γαστρονομική γιορτή αφιερωμένη στον Όλυμπο εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας.
1: Ασφαλώς, γιατί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μας εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης και της πιερίας με το παγκόσμιο.

0: κόσμιο το πόσιμο του Ολύμπου και ευρύτερα της Ολυμπιακής Ακτής της Πιερίας, παράλληλα της μαγευτικής Χαλκιδικής και φυσικά του άξονα της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, ότι τα νέα θα είναι περισσότερο ευχάριστα αν καταφέρουμε σε αυτή την εξίσωση να προσαρμόσουμε και την ελληνική οικογένεια, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε πιο βατό το ταξίδι του μέσου Έλληνα οικογενειάρχη εντός Ελλάδας αρχικά, με στόχο γιατί όχι και εκτός Ελλάδος κάποια στιγμή.
1: Και φαντάζομαι ότι το ζητούμενο είναι να μοιράζονται οι οικογένειες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου να μπορούν και να χρησιμοποιούν, έτσι, και να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο.
0: Ασφαλώς υπάρχει κάθε διάθεση από πλευράς πολιτείας διαχρονικά να βοηθήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όμως είναι ότι πρέπει να εντάξουμε όλα τα εργαλεία μας, ό,τι δηλαδή μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του, και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Εμείς, ξέρετε, πάνω στην κεντρική Ελλάδα και παράλληλα στη βόρεια Ελλάδα, στη δυτική Μακεδονία, στην ανατολική Θράκη, έχουμε το ευεργέτημα από όλη η χώρα, όλοι οι συμπολίτες μας, του κοινωνικού τουρισμού. Έχουμε πάρα πολλά κουπόνια τα οποία διατίθενται για ταξίδια στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο, στα πανέμορφα νησιά μας και ούτω καθεξής, στην Εύβοια κλπ. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ αδύνατη η συνδεσιμότητα. Άρα η προσπάθειά μας το επόμενο εξάμηνο, αρχής γενομένης από τον Νοέμβρη, είναι να εντρυφήσουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα αρχικά εσωτερική συνδεσιμότητα.
1: Και πόσο μάλλον με τον κοινωνικό τουρισμό που είπατε, που
0: τουλάχιστον
1: είναι έντονος στην Βόρειο Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μέσα από την εμπειρία σας, φαντάζομαι, βλέπετε, ταξιδεύει περισσότερο ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια?
0: Ο Έλληνας, είναι πάρα πολύ λογικό μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδο των τελευταίων 20 ετών να έχει περιορίσει τα ταξίδια του. Εμείς ως οργανωμένα τουριστικά γραφεία, ως Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να ταξιδέψει και με τα πακέτα τα οποία με ό,τι μπορούμε να έχουν επικυρωποιημένη και σωστή τιμή. Από την άλλη, εξυπηρέτησε πάρα πολύ η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, οι LCC, low cost carriers, όπως τις ονομάζουμε. Αυτές οι εταιρείες έδωσαν τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που δεν θα είχε τη δυνατότητα διαφορετικά να ταξιδέψει παντού.
1: Παρ' όλα αυτά όμως αποχώρησαν κάποιες τέτοιες εταιρείες.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αποχωρεί. Για την ακρίβεια, το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι από τις 1 του Νοέμβρη που αποχωρεί η μεγαλύτερη αντίστοιχη εταιρεία και χάνεται από τις 138 πτήσεις την εβδομάδα, χάνονται οι 80 περίπου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Μπροστά μας είναι ένας, θα έλεγα, ιδιαίτερος χειμώνας και πρέπει όλοι μαζί, πολιτεία και ιδιωτικοί φορείς, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Και θα επιμείνω σε αυτό που είπατε εξ αρχής, ότι τόσο ο εσωτερικός και ο εξωτερικός τουρισμός προϋποθέτει συνδέσεις για να μπορέσει, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Χατζημανόλη, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να έχουμε και μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.
0: Σωστά, απαιτείται οργανωμένη συνδεσιμότητα. Θέλω να κουράσω τους ακροατές μας με τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιτρέψτε μου στην εκπομπή σας να αναφερθώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά της προσφυγής. Είναι τα προγράμματα Fly and Sail. Αν έχουν επικυρωποιημένη πτήση από τα αεροδρόμια της Ελλάδας, συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε τέτοια ώρα ώστε να μπορεί ο επιβάτης να πάρει 2 ώρες μετά το αντίστοιχο διερχόμενο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται σε άλλα 18 νησιά, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον σε όλο το πλοίο.
1: Κύριε Χατζημανόλη, δεν σας ακούμε καθαρά.
0: Ναι. Ναι. Έχει διακοπές η γραμμή. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η συνδεσιμότητα και η παρουσία προγραμμάτων fly and fail, δηλαδή πετάω, φτάνω στον προορισμό μου που είναι νησιωτικός και μπορώ σε εύλογο χρονικό διάστημα να πάρω το διερχόμενο πλοίο, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε λόγω χάρη αποτυχίο, να πάμε στα ψαρά, να πάμε στις Ινούσες, να πάμε πιο εύκολα στις Σάμος.
1: Ένα συντονισμός με λίγα
0: αυτό λόγια. Απαιτείται. Πολύ σωστά. Το επίθετο είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε και το ρήμα είναι αυτό. Πρέπει να συντονίσουμε τις καλοπροαίρετες κινήσεις που σκέφτονται όλοι, να τις βάλουμε σε μία σειρά και νομίζω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
1: Κύριε Χατζημανόλη, το ευχόμαστε και πραγματικά από τη στιγμή που βλέπετε ότι θα ήταν αυτό που θα βοηθήσει, ήδη έχετε δει τα πρώτα θετικά μηνύματα έρχονται και φαντάζομαι ότι θα το ξεπεράσετε κάθε χρόνο και πιο πολύ το ρεκόρ.
0: Αυτή και του δημοσίου φορέα και των ιδιωτών όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
1: Κύριε Χατζημανόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

Νέο της στιγμής, καθώς συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μόλις διαβάζουμε ότι παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι, ενώ συνεχίζουν με τον σύζυγο γιατρό. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμιγώς νομικούς. Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει? Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής της. Συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στοίχιζε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στρέφονται οι έρευνες. 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά με κοπίδι 65χρονο στην Γλυφάδα. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου, αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, 11:25, να συστηθούμε. Γυναικεία υπόθεση, πώς τυχαίνει τα τελευταία βράδια να είμαστε όλες γυναίκες που δουλεύουμε μαζί. Λοιπόν, η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μάρια Σφυρόερα, στο μικρόφωνο μόνη της σήμερα η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και είδαμε μία φωτογραφία που δεν το πιστεύαμε στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Ήταν τόσος ο κόσμος που είχε την αίσθηση ότι είναι μία φωτογραφία του καλοκαιριού, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού. Όμως όχι, στη Μήλο εκατοντάδες τουρίστες έχουν φτάσει για να απολαύσουν το Σεπτέμβρη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το δήμαρχο της Μήλου, τον κύριο Μανώλη Μικέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Μικέλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή και τι ωραίο νέο είναι για το νησί σας, έτσι.
1: Η Μήλος είναι ένα νησί, ένας προορισμός, ο οποίος ξεκινάει την 1η του Απρίλη. Mm-hmm. Την επισκεψιμότητά του και σταματάει την 1η του Νοέμβρη.
0: Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για την περίοδο του καλοκαιριού, τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, αλλά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η τουριστική σεζόν στο νησί.
1: Ακριβώς, και η επισκεψιμότητα του Σεπτέμβρη είναι αρκετά, ειδικά τους τελευταίους χρόνους. Είναι αρκετά μεγάλη, γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το Σεπτέμβρη είναι και πιο καλός ο καιρός και μπορείς να επισκεφτείς καλύτερα τα σημεία. Mm-hmm. Και έρχεται το Σεπτέμβρη, ειδικά οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί φέτος μας ήρθαν πιο πολύ το Σεπτέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι θαυμάσιος ο Σεπτέμβρη και στα νησιά και δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει η βαβούρα του καλοκαιριού, δηλαδή είναι πιο απολαυστικές οι διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που παλιά ελάχιστοι το κάναν. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που είπατε, αρχίζει και ο κόσμος επιλέγει να πάει αργότερα μετά το καλοκαίρι διακοπές το Σεπτέμβρη, ακόμα και τον Οκτώβρη.
1: Η θάλασσα είναι αρκετά ζεστή. Οι μέρες εκτός τις 2-3 ημέρες τώρα που είχαμε έτσι μια κακοκαιρία και πάρα πολύ βροχή, είναι πάρα πολύ καλός και ο κόσμος επισκέπτεται τις παραλίες που έχει πάρα πολλές Μήλος. Έχει αρκετές εναλλακτικές τουρισμού, μορφές τουρισμού που μπορεί να κάνει ο κάθε επισκέπτης, οπότε έχουν επιλέξει να έρχονται το Σεπτέμβρη. Και δεν είναι βέβαια οι Έλληνες, έχουν φύγει γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία κλπ. Είναι κυρίως Αμερικάνοι, Αυστραλοί, Ευρωπαίοι.
0: Κύριε Μικέλη, πώς ήταν το καλοκαίρι, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Στις αρχές Αυγούστου κοιτάξαμε την επισκεψιμότητα και είδαμε ότι ήταν περίπου 60.000 παραπάνω επισκέπτες συνολικά από πέρυσι στο τελείωμα της σεζόν.
0: Μάλιστα. Πολύ αισιόδοξο, ελπιδοφόρο και πόσο μάλλον που και ο Σεπτέμβρη συνεχίζεται με πολύ γοργούς ρυθμούς.
1: Όπως το περιγράφεται είναι, βέβαια οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες και αυτό έχει επιβαρύνει αρκετά τις υποδομές και προσπαθούμε με τον ίδιο κόσμο να βγάλουμε υποχρεώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες του νησιού και
1: ακριβώς.
0: Χρειάζεται και καινούργιες συνθήκες να δημιουργηθούν, σωστά?
1: Ναι. Κυνηγάμε την ανάπτυξη. Αντί να προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη που θα έρθει, εμείς κυνηγάμε την ανάπτυξη και βέβαια με την ανοικοδόμηση που έχει το νησί είμαστε λίγο πίσω. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε όλα τα στάδια και στην καθαριότητα και στην παροχή του νερού και στην, σε ό,τι χρειάζεται στην οδοποιία που έχουμε φτιάξει αρκετούς δρόμους, έχουμε πάρει αρκετά προγράμματα, έχουμε συνεργαστεί και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Μικέλη, η ανοικοδόμηση σωστά να υπάρχει, αλλά χρειάζεται και αυτό το απαραίτητο που είναι για να μην χάσει το νησί και το κάθε νησί και κάθε μέρος της Ελλάδας την ταυτότητά του, έτσι.
1: Αυτό κινδυνεύουμε να το χάσουμε και γι' αυτό πιέζουμε πάρα πολύ ώστε να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές, να δημιουργηθεί ένα χωροταξικό, γιατί η Μήλος είναι το μισό νησί Νατούρα και το άλλο μισό είναι άλλο καθεστώς, να γίνει ο χορταξικός σχεδιασμός.
0: Αυτό επιβάλλεται και να ακριβώς για να μπορέσει πραγματικά το νησί να υποδεχτεί τους τουρίστες, αλλά και να μην χάσει την ομορφιά του και την ταυτότητά του.
1: Φοβόμαστε ότι επειδή γίνονται πολύ αργά κάποιες κινήσεις, ότι μην την πάθουμε όμως την έχουν πάθει και άλλοι τουριστικοί προορισμοί. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος.
0: Άρα λοιπόν θέλει πολύ τρέξιμο και πολύ επιμονή στο σωστό.
1: Επιμονή, αγώνα, υπομονή και να μας ακούνε και λίγο παραπάνω από εμάς.
0: Συνεργασία λοιπόν. Η καλύτερη συνεργασία είναι αυτό που θα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Για να έχουμε βιωσιμότητα.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μικέλ, τώρα για το χειμώνα δεν το συζητώ, είναι οι ντόπιοι που μένουν, έτσι. Αν και ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, γιατί και ο χειμώνας στα νησιά έχει τη δικιά του γοητεία.
1: Πράγματι είναι πανέμορφος ο χειμώνας. Δυστυχώς κλείνουν αρκετά καταστήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις 6.000 των κατοίκων που υπάρχουν.
0: Είναι μόνιμοι κάτοικοι 6.000,
1: Βέβαια, ναι. Και βέβαια τώρα έχουμε και πάρα πολλά συνεργεία, γιατί γίνονται και πάρα πολλά δημοτικά έργα και υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Δυστυχώς κλείνουν πάρα πολλά μαγαζιά, ωστόσο εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε τους φίλους μας, τους παρέες μας, που ξέρετε σταματάνε τις δουλειές και μπορούμε να...
0: Και ξαναβρίσκεστε.
1: Έτσι.
0: Ξανασυναντιόσαστε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μικέλη. Εύχομαι
1: καλά.
0: Τα καλύτερα για το νησί. Να είστε καλά. Έχετε ένα πανέμορφο μέρος. Έτσι κι αλλιώς και είμαστε όλοι περήφανοι για τη Μήλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το καλό νέο της ημέρας είναι ότι έχουμε εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Από το 2024 έχουν ξεκινήσει ανασκαφικές εργασίες με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει πραγματικά πολλά αξιόλογα και θαυμαστά ευρήματα. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται και μάλιστα είναι χτισμένη αυτή η περιοχή ανάμεσα σε δύο βασιλικές πόλεις, της Αιγαίας και την Πέλα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, η Μίεζα ήταν αδελφή και διχατέρα ποτάμιων θεών. Ήδη έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, της παλέστρας και του διδασκαλίου, μέσα στο οποίο στεγάζεται ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω από 160 τετραγωνικά μέτρα. Επίσης υπάρχουν αίθουσες συμποσίων με ανάκλυντρα και ψηφιδωτά δάπεδα που παραπέμπουν στο ανάκτορο των Αιγών. Ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα που συγκαταλέγονται και είναι νομίσματα, κεραμικά, γραφίδες που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές της αρχαιότητας για να μπορούν

Φυσικά οι ανασκαφές συνεχίζονται κάθε μέρα με την ομάδα της Αγγελικής Κοταρίδη και το σημαντικότερο, ο στόχος ποιος είναι, να ανακαλύψουν σε όλο του το μεγαλείο το Βασιλικό Γυμνάσιο της Μίεζας, που είναι συνδεδεμένο με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και με την ιστορία του κόσμου μας, του αρχαιοελληνικού κόσμου μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσυλία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παραίτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, ο οποίος επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές και παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Αναφερόμενος στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Βιβιάν Νικολοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο μόλι τη σήμερα Ιωάννα Ταραμπίκου. Η Νεφέλη Γερού θα είναι εδώ κοντά μας από την Τετάρτη.

Λοιπόν, είδαμε ένα μικρό ταινιάκι μαζί στο τραπέζι ο τίτλος του και το φτιάξαν ποιοι, Υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν αυτή τη μικρή ταινία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου μαζί στο τραπέζι. Οι υπερβολάριδες λοιπόν τι κάνουν, φροντίζουν για την διάσωση τροφής στη Λαϊκή, γίνεται μέσα από το πρόγραμμα Μπορούμε στη Λαϊκή.

0: τι είναι. Μία Δευτέρα με τους περβολάριντες της Θεσσαλονίκης, λοιπόν. Από τη Λαϊκή Αγορά στο Κοινό Τραπέζι. Κύριε Παλατζίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια.
1: Ναι, 13 πράγματι, αντέχουμε.
0: Και πώς σας γνωρίζουμε τώρα?
1: Δεν ξέρω αν μας γνωρίζετε τώρα, γιατί έχουμε κάνει κατά καιρούς συνεντεύξεις.
0: Τουλάχιστον εδώ, εμείς, ναι, ναι, στην πρωτεύουσα, ναι, δεν σας ξέραμε, ναι, ναι, τόσο πολύ, ναι, ναι, κύριε, ναι, ναι, Πολατζίδη.
1: Πράγματι, πράγματι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα αποτύπωμα στην πόλη μας, mm-hmm, μια που βρισκόμαστε 13 χρόνια εν ζωή. Και τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε και επίσημο σωματείο.
0: Υπέροχα. Πώς ξεκίνησε, λοιπόν? Είσαστε μία ομάδα, εθελοντική ομάδα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πώς ξεκινάτε με το πρόγραμμα της δραστηριότητας μιας Δευτέρας, ας πούμε? Δευτέρα και σήμερα, το πάμε έτσι.
1: Αν πάμε ιστορικά πίσω, το όνομα της ομάδας μαρτυρεί και την αρχική δραστηριότητα.
0: Από Δευτέρα που λέμε.
1: Όχι, το περβολάριδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε δηλαδή ουσιαστικά καλλιεργώντας τη γη.
0: Προσπαθώντας
1: να δημιουργήσουμε,
0: ναι,
1: και εσείς, mm-hmm, μέσα από την συνεργατικότητα και τη συντροφικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ομάδα, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Mm-hmm. Με τα χρόνια οι δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν και εδώ και αρκετά χρόνια ουσιαστικά έχουμε όλο τον κύκλο της τροφής, από την διάσωση τροφής, καλή ώρα το μπορούμε, μέσα από τη συνεργασία με τον οργανισμό μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Διασώζουμε λοιπόν τροφή, φρούτα, λαχανικά, αυγά από Λαϊκή Αγορά, από τη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, από το Social Plate στη Θεσσαλονίκη, από φούρνους, από αγρούς, από σούπερ μάρκετ.
0: Άρα δεν είναι μόνο η Λαϊκή.
1: Όχι.
0: Από πάρα πολλούς παραγωγούς,
1: ναι, ναι,
0: και από καταστήματα.
1: Το βιβλιάκι ήταν εστιασμένο στο τι κάνουμε τις Δευτέρες.
0: Μάλιστα. Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα ανήκει στη Λαϊκή, ακριβώς. Okay.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, για πείτε μας.
1: Η τροφή αυτή λοιπόν έρχεται στο χώρο μας και κάτι την κάνουμε. Ένα κομμάτι αυτής της τροφής φεύγει σαν φρέσκο προϊόν, όπως είπαμε, φρούτα, λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πάρουμε από σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι γάλα, μπορεί να είναι κασέρι, μπορεί να είναι τυρί, μπορεί να είναι όσπρια, οτιδήποτε. Φεύγει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ένα άλλο κομμάτι θα μπει στα ψυγεία και στις καταψύξεις μας για την συλλογική μας κουζίνα. Στην κουζίνα αυτή μαγειρεύουμε είτε για ανθρώπους που μένουν σε σπίτια, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μαγειρέψουν, είτε μοιράζουμε ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που είναι είτε σε καθεστώς αστυγείας είτε σε καθεστώς επισφάλειας στέγασης.
0: Mm-hmm. Άρα έχετε ένα χώρο στο οποίο αποθηκεύεται αλλά και μαγειρεύεται κιόλας.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ο χώρος μας που δεν κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή τη συλλογή τροφίμων και το ξεδιάλεγμα και τη μεριδοποίηση και το μαγείρεμα. Κάνουμε και άλλες δραστηριότητες όπως συνελεύσεις, εργαστήρια. Mm-hmm. Ένα κομμάτι άλλων δραστηριοτήτων είναι εργαστήρια ενδυνάμωσης της κοινότητας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μας έρχεται μια μεγάλη μερίδα, μια μεγάλη ποσότητα κάποιου φρούτου ή κάποιου ντομάτας. Mm-hmm. Τα οποία μπορεί να είναι υπερόρυμα φρούτα και υπερόρυμες ντομάτες. Κάνουμε λοιπόν μια λυσίδα αλληλεγγύης, ας πούμε, που καλούμε κάποιους ανθρώπους και μπορεί να έχουμε 5-6-7 ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τη μαρμελάδα της χρονιάς ή την σάλτσα ντομάτα της χρονιάς.
0: Δεν πετάτε τίποτα με λίγα λόγια, κύριε Πολατζίδη. Όλα μα όλα. Ορίστε.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
1: Έχει κι άλλο, ναι. Έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα. Ναι. Άλλωστε και το όνομα αυτό μαρτύρει. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε καλλιέργεια γης. Έχουμε λοιπόν ένα μικρό καλλιεργητικό εγχείρημα σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή,
0: mm-hmm,
1: τους Χορταντζίδες μέσα σε ένα, δηλαδή, από τα γήπεδα του Ηρακλή, όπου έχουμε μαζέψει παλέτες από τα σκουπίδια, mm-hmm, κυριολεκτικά,
0: mm-hmm,
1: έχουμε μαζέψει ξύλινα παντζούρια πεταμένα και έχουμε κάνει παρτέρια, έχουμε κάνει παγκάκια, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να κάθεται,
0: mm-hmm,
1: και εμείς καλλιεργούμε και κάνουμε και μαθήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή.

0: αλλά και στα κοντινά σχολεία.
1: Τι ωραίο, δηλαδή έρχονται, ακόμα και σχολεία έρχονται όπου στα παρτέρια θα δουν πώς καλλιεργείται κάποια ζαρζαβατικά, ας πούμε, έτσι.
0: Θα δουν ότι αυτό το κόκκινο πράγμα που το βλέπουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Την ντομάτα, ας πούμε, ναι.
0: Βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Και δεν έρχεται στη σακούλα, δεν γεννιέται σε μια σακούλα, αλλά είναι πάνω σε ένα φυτό.
1: Πόσα άτομα ασχολείστε με αυτή την ομάδα? Πρέπει να είσαστε πολλά.
0: Πόσα λέτε να είμαστε?
1: Τώρα μην μου το κάνατε αυτό. Θα πέσω έξω.
0: Λοιπόν, είμαστε σίγουρα 20 άτομα.
1: 20 άτομα που οργανώνετε, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και τα άτομα που είναι, έρχονται να βοηθήσουν για να φτιάξουν τις μαρμελάδες, είναι τα ίδια άτομα αυτά?
0: Εντάξει, τώρα είναι μια κοινότητα σε μια δυναμική.
1: Ναι.
0: Έτσι υπάρχουν 5-6 άνθρωποι που οργανώνουν διάφορα κομμάτια αυτών των δραστηριοτήτων που σας περιέγραψα, που δεν τις τελειώσαμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής σε όλες τις δραστηριότητες. Για να κλείσουμε λοιπόν το.
1: Τι άλλο κάνατε, γιατί κάνατε. Ναι, για πείτε, για πείτε.
0: Είπαμε ότι έχουμε, ας πούμε, τα φρούτα και τα λαχανικά. Mm-hmm. Κάποια από αυτά δεν είναι προς κατανάλωση. Mm-hmm. Αυτά θα κομποστοποιηθούν
1: στους
0: κομποστοποιητές που έχουμε στο καλλιεργητικό μας εγχείρημα. Οπότε πλύνει όλος το κύκλος της τροφής.
1: Είναι, κύριε Πολατζίδη, έτσι όπως μας το περιγράφετε, ολοκληρωμένος ο κύκλος, και χαίρομαι γιατί για να είστε 13 χρόνια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να ξεκίνησαν κάποια στιγμή, σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή υπάρχει η οργάνωση αυτή που το ένα φέρνει το άλλο, διότι και ο χρόνος είναι αρκετός που... Φαντάζομαι έρχονται και νέα άτομα, μαθαίνουν από τους πιο παλιούς. Υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη.
0: Κοίταξε, οι εθελοντικές ομάδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη κινητικότητα. Άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε καταφέρει προς το παρόν να περνάει η τεχνογνωσία, ώστε ακόμα και κάποιος, αν φύγει, αλλάξουν οι επιλογές ζωής κτλ. Η ίδια η ζωή τα φέρει κάπως. Να μην χαθεί η τεχνογνωσία και να μην διαλυθεί ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων. Επίσης, εμείς έχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και έξω ή να έρθουν άνθρωποι από έξω
1: από
0: σε
1: έξω.
0: Εμάς,
1: ναι.
0: Να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να μάθουμε πράγματα, να διδάξουμε πράγματα και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα λίγο πολύ είναι κοινά.
1: Ναι.
0: Και το βιντεάκι έγινε με αφορμή το πρόγραμμα «Μαζί στο τραπέζι», το έργο «Μαζί στο τραπέζι», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πλάτο, και ουσιαστικά θέλουμε να μιλήσουμε για τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες αξίες, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες της ομάδας, δηλαδή μέσα από την τροφή, μέσα από την καλλιέργεια, μέσα από την αξιοποίηση τροφής με διάφορους τρόπους.
1: Την προσφορά.
0: Ναι, ουσιαστικά να δημιουργήσουμε κοινό τόπο στον οποίο οι άνθρωποι θα έρθουν να συζητήσουν, θα διαφωνήσουν, θα βρουν κοινά σημεία, και μοιραζόμενοι ένα πιάτο φαγητό ή έναν κήπο θα βρουν στοιχεία που τους συνδέουν και όχι στοιχεία που τους χωρίζουν.
1: Κύριε Πολατζίδη, φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και παράδειγμα σε άλλες πόλεις, διότι ο εθελοντισμός είναι αυτό που χρειάζεται μια κοινωνία, και η εμπειρία σας νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ να το μεταφέρετε και σε άλλους δήμους, σε άλλες πόλεις, γιατί όχι, δεν ξέρω αν συνεργάζεστε με κάποιους άλλους δήμους.
0: Συνεργαζόμαστε με ομάδες.
1: Με ομάδες που είναι σε άλλες περιοχές.
0: Ναι. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το Μπελίτη, το Παρανέστη Δράμας.
1: Α, μάλιστα.
0: Το Σπόρων και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι, γιατί εμείς έχουμε και την κανονική μας ζωή. Δηλαδή,
1: σωστά,
0: πρέπει να επιβιώσουμε με έναν τρόπο, να δουλέψουμε, έχουμε οικογένειες... ο κάθε άνθρωπος δηλαδή έχει και και τις υποχρεώσεις του. Αυτό λοιπόν είναι μεν περιοριστικό σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορούμε να δικτυωθούμε παραπάνω και να δώσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο, γιατί η ομάδα αυτή είναι ομάδα έντασης εργασίας. Έχει πολύ ένταση εργασίας, γιατί τη Δευτέρα για να βγουν τα αντικείμενα θέλουν καμιά δεκαριά ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως, μας προφυλάσσει από το να πάρουν τα μυαλά μας αέρα και να νομίζουμε ότι θα γίνουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, αλλά χωρίς να έχουμε σχέση μεταξύ μας. Οπότε είναι και καλό.
1: Είναι και καλό, διότι δημιουργείται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ σας και αυτό.
0: Από αυτές τις σχέσεις και κρατιόμαστε. Γιατί τα λεφτά δεν είναι ποτέ πολλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μάγκη, τα επόμενα σχέδια.
0: Τα επόμενα σχέδια είναι μέσα από αυτή την καμπάνια ουσιαστικά ορατότητας που έχουμε ξεκινήσει και ξεκινήσαμε να κάνουμε και συνεντεύξεις ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, είναι να φέρουμε κόσμο περισσότερο κοντά μας, να μάθει τις δραστηριότητες ομάδας,
1: να μάθει ο κόσμος,
0: και να κολλήσει εκεί που νιώθει καλύτερα. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, 5 ημερών. Όποιος άνθρωπος θέλει μπορεί να έρθει και να προσφέρει στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω και φαντάζομαι και πιστεύω πολλοί θα ανταποκριθούν, γιατί είναι μια δραστηριότητα που μόνο καλό μπορεί να προσφέρει και στον άνθρωπο που συμμετέχει, αλλά και στον άνθρωπο που θα πάρει το φαγητό, την τροφή, τα νέα τα παιδιά που θα μάθουν πώς γίνονται, πώς φυτεύονται φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή μόνο καλό βλέπουμε σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολατζίδη. Και γι' αυτό...
0: Ουσιαστικά αυτό είναι μια πρόταση ζωής που κάνουμε.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: πρόταση ζωής, όπως το
0: βάλετε. Να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Συνεργατικά, όχι απομονωμένα. Τους φόβους μας να τους μοιραζόμαστε και όχι να καθόμαστε στο σπίτι μας.
1: Ακριβώς.
0: Και να νιώθουμε ότι μας πιέζει όλο αυτό, όλη αυτή η καταχνιά που υπάρχει. Και αυτή την πρόταση ζωή, λοιπόν.
1: Πρόταση ζωή, όπως το είπατε. Βεβαίως. Και όσο πιο πολύ το μάθουμε, τόσο πιο καλά θα είμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πολατζίδη. Χάρηκα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ που σας ακούσαμε και σας γνωρίσαμε. Καλή συνέχεια, με το καλό εύχομαι.
0: Καλό
1: όλα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής της πόλης. Προηγήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος αποκάλυψε πως η κλινική διέθετε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την Τετάρτη κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η Ιωάννας Χάκα, γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κινήσεις ησυχίας. Από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας η χειμερινή περίοδος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Τη δίωξη του Ισραηλινού καναλιού 12 ζητάει η Σινμπέτ γιατί αποκάλυψε το ταξίδι του Νετανιάχου. Τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο με το Ισραήλ ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λίγο πριν ακούσαμε Rory Gallagher το Moonchild και θυμήθηκα το 81 όταν είχε έρθει σε μια επεισοδιακή συναυλία ο Gallagher στην Αθήνα.

Ήταν 12 Σεπτέμβρη του 1981, όμως τώρα πάμε σε μια άλλη συναυλία ή μάλλον σε μια περιοδία όπου οι Oasis θα πάνε σε Σκωτία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένους Πολιτείες Αμερικής και Ιρλανδία. Και εξαντλήθηκαν και για τις 42 αυτές ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος τα εισιτήρια. Αυτό συμβαίνει μόλις λίγες εβδομάδες αφού το συγκρότημα ανακοίνωσε τις συναυλίες Oasis Live 27. Μάλιστα έκαναν μία ανάρτηση και το συγκρότημα και αναφέρουν τα εισιτήρια για το Oasis Live 27 εξαντλήθηκαν. Τα λέμε το 2027. We're hanging on to

Είμα να επιστρέψουμε στα δικά μας και στις δικές μας συναυλίες, έτσι να πάρουμε μια γεύση για το τι παίζει αύριο στην Αθήνα.

αύριο και μεθαύριο δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη, ο Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο. Την ενορχήστρωση την έχει ο Άκης Κουτσουπάκης και ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τους μουσικούς του παρουσιάζει τα τραγούδια από όλη του την πορεία, από το πρώτο του άλμπουμ που ήταν Αθώος Ένοχος το 96 μέχρι τώρα το 2026. Αύριο και μεθαύριο στις 9 η ώρα, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια ξανά στο Βεάκιο Θέατρο.

Αύριο βράδυ στο θέατρο Άλσος, το ροκ το ελληνικό, δηλαδή Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής. Μια μουσική παράσταση λοιπόν με τους δύο καλλιτέχνες στο ροκ το ελληνικό, αλλά και special guests όπως Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης και Πάνος Μουζουράκης. Θα ακουστούν γνωστά τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών. Αύριο λοιπόν το βράδυ στο θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4. Και όπως λένε οι συντελεστές, το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης.

για όσο ακόμα μπορεί να κρατήσει ο καιρός και να μην έχουμε βροχές. Σήμερα, αλλά κύριος και αύριο, οι Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη και πρωταγωνιστούν Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσιος Ροηλός, Σταύρος Σβίγκος. Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο, έτσι.

Και επειδή φθινοβοριάζει και χαλάει ο καιρός σιγά σιγά, έχουν ανοίξει και οι κλειστές θεατρικές αίθουσες, δηλαδή εγκαινιάζεται πια η θεατρική σεζόν και πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο στο θέατρο Χώρος, στο θέατρο Άνεση συγκεκριμένας, όπου έχουμε το καινούριο έργο Bacon, που αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Η σκηνοθεσία είναι της Έμιλι Λουίζου και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβισκ. Λοιπόν, κλειστά θέατρα ξεκινούν από σήμερα έως τις 22 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο θέατρο Άνεσης Bacon.

Πρεμιέρα έχουμε και για τη σουρεαλιστική κωμωδία Ο Αρχιτέκτον της Φόφης Τρέζου, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου στο θέατρο 104.

Γιώργος Παπαπαύλου ερμηνεύει τον θεατρικό ήρωα, όπου είναι ένας αρχιτέκτονας που παραδίδει σε ένα ζευγάρι το σπίτι που έχει σχεδιάσει για εκείνους. Δεν πρόκειται όμως για έναν απλό χώρο κατοίκησης, αλλά για ένα απολύτως ελεγχόμενο σύστημα. Ένα σπίτι σύνθεση με αυστηρές αναλογίες, συγκεκριμένες διαδρομές, επιτρεπόμενες κινήσεις και απαγορευμένες κινήσεις. Σουρεαλιστική κωμωδία, ο αρχιτέκτον λοιπόν της Φόφης Τρέζου, από σήμερα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο 104.

0: Kevin.
1: Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πολιτιστικά ραντεβού του φθινοπόρου. Μιλάω για το φεστιβάλ Εσχήλια 2026 που ξεκινά μεθαύριο και παρουσιάζει το καινούριο του πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Συμπληρώνει φέτος ο θεσμός των Εσχυλίων 51 χρόνια. Και τα Εσχήλια αποτελούν πραγματικά την έκφραση, τη ζωντανή έκθεση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελευσίνας.

Λίγο πριν να κλείσουμε, να μιλήσουμε και για μια είδηση που σήμερα έσκασε. Το Θέατρο Τέχνης καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτη, σκηνοθέτηδος, ένα νέο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, έτσι για να συνεχίσει το όραμα του Κάρολου Κουν. Από φέτος λοιπόν καθιερώνεται ως ετήσιος θεσμός. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο.

Και να πούμε όλοι σας και σε ότι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Και στο επίκεντρο των φαινομένων όπου θα υπάρξουν αρκετά ισχυρές βροχοπτώσεις βρίσκεται και η Αττική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την Τετάρτη βροχές, συννεφιές, φθινόπωρο δηλαδή.

Εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 12, κύλησε και αυτό το βράδυ εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Λαχανάς θα οδηγήσει το νυχτερινό του Express με εξαιρετικά τραγούδια. Θα τα πούμε πάλι αύριο, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και το πρωί της Τρίτης αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια αυτό δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν πολύ σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφότου οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Αναφερόμενο στη σύλληψη 5 υπόπτων στη Βρετανία, κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. «Εξεπλάγιν που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», δήλωσε.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Νυχτερινό Εξπρές για τη συνέχεια με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυνατά. Ακούσαμε την Τζένι Βάνου στο Ερωτά μου ανεπανάληπτε. Μια τραγουδάρα πραγματικά του Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Θα πούμε αργότερα δύο λόγια για τους δημιουργούς αυτού του τραγουδιού και όχι μόνο αυτού του τραγουδιού, πολλών εμβληματικών λαϊκών και ελαφρολαϊκών τραγουδιών. Ένα τραγούδι το οποίο πέρασε στην ιστορία, γνώρισε τεράστια επιτυχία, έγινε διαχρονικό και έχει και πολλές επανεκτελέσεις από τον Γιάννη Πλούταρχο και τη Φωτεινή Δάρα, θυμάμαι τις πιο τελευταίες. Ακούτε λοιπόν το νυχτερινό Express, είστε συντονισμένοι στους 105 και 8 στο Earth News Radio. Νυχτερινό Express, Αλέξανδρος Λαχανάς μηχανοδηγός, Παναγιώτης Σταυρούλιας σταθμάρχης. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, αύριο γιορτάζει ο Κυριάκος. Η Ανατολή είναι 7 και 19 το πρωί και η Δύση 7 και 12 λεπτά. Σαν σήμερα, το 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και το 1979 οι Πολίς ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts με το τραγούδι Message in a Bottle. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ακολούθησαν βέβαια και άλλες τεράστιες επιτυχίες. Το 1995 αποσύρεται από την ενεργό δράση ο μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας Νίκος Γκάλης σε ηλικία 38 ετών. Στις γεννήσεις, το 1912 ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο διάσημος κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης. Το 1936 ο Καβαλιέρε, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ιταλός πολιτικός και μεγιστάνας βέβαια των μέσων ενημέρωσης. Το 1949 γεννιέται ο Γιώργος Νταλάρας.

Μπαγλαμά έπαιξε ο ίδιος ο Νταλάρας. Του άρεσε να παίζει μπαγλαμά εκτός από την κιθάρα του. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά, θα μπορούσαμε να βάλουμε, να διαλέξουμε από 1000 τραγούδια του Νταλάρα κάποιο από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας διάλεξε τον Παλιό Στρατιώτη, μια σύνθεση Μαχαιρίτσα και Θηβαίου από το 2005. Γιατί ο Νταλάρας δεν περιορίστηκε σε μία, σε δύο, σε τρεις δεκαετίες, αλλά σε 60 χρόνια τραγούδι. Το 49 γεννήθηκε στην Κοκκινιά, μια οικογένεια όπου η μουσική ήταν τρόπο ζωής, γιατί και ο πατέρας του, ο Λουκάς Νταράλας, ο παππούς του και η θείη του ήταν μουσική, οπότε από μικρό παιδί πήρε αυτό το δρόμο και ο ίδιος. Στα 15 του έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση ως κιθαρίστας και τραγουδιστής και στα 68 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο. Κατόπιν αρχίζει μια διαδρομή όπου βεβαίως συναντάται με μερικούς από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον Κουγιουμτζή, τον Λοΐζο, τον Καλδάρα, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Και τα τραγούδια, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το ρεπερτόριο του Νταλάρα. Οι ελεύθεροι και ωραίοι, που είναι τα χρόνια, αχ χελιδόνι μου, παραπονεμένα λόγια, μη μου θυμώνεις μάτια μου, το πουκάμισε το θαλασσί, δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα, είναι δύσκολο πραγματικά. Η πορεία του πέρασε τα ελληνικά σύνορα, έδωσε συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, συνεργάστηκε με σπουδαίους ξένους μουσικούς και η επίσημη δισκογραφία του καταγράφει 91 προσωπικούς δίσκους και ακόμη έχει συμμετοχές σε πάνω από 100 δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Και ίσως αυτό που μένει περισσότερο από όλα είναι ότι ο Νταλάρας δεν τραγούδησε μόνο για μια εποχή, τραγούδησε για πολλές γενιές. Και όταν χαμηλώνουν τα φώτα, βέβαια, όταν η πόλη ησυχάζει και μένουμε λίγο μόνοι με τις σκέψεις μας, ένα τραγούδι του μπορεί να γίνει ξανά μια παλιά ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν φωνές που απλώς τραγουδούν και φωνές που γίνονται κομμάτια από τη ζωή μας. Μια τέτοια φωνή είναι του Γιώργου Νταλάρα. Διαλέξαμε να κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στον Νταλάρα, αλλά όπως θα δείτε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι της μουσικής οι οποίοι σαν σήμερα γεννήθηκαν, έχουν γενέθλια. Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε το 57, το 60 ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, το 73 ο Φίβος Δελιβοριάς, σε αυτούς όλους τους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς και ηθοποιούς, ο Μιχαηλίδης είναι πρωτίστως ηθοποιός. Να πάμε στο 1988, που γεννήθηκε και ο Κέβιν Ντουράντ, ο γνωστός Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. Στους θανάτους, το 1902 πέθανε ο Εμίλ Ζολά, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας. Το 2007 ο Μπάμπης Τσετίνης, ο Έλληνας τραγουδιστής, θα ακούσουμε τραγούδια του κάποια στιγμή. Το 2009 η θρυλική Σπεράτζα Βρανά, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2010 ο βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτης. Ακούτε νυχτερινό Express. Τρόποι επικοινωνίας στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας από εδώ και πέρα. Ήδη ο Σωτήρης μου έστειλε το πρώτο μήνυμα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που

Έλαβα ένα mail που έλαβα σήμερα το πρωί και μου λέει το εξής. Καλησπέρα σας κύριε Λαχανά, ακούγοντας τη μουσική σας εκπομπή θέλεσα να σας στείλω μια μικρή σκέψη από έναν άνθρωπο που αγαπά βαθιά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Χθες 27 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας μία από τις μεγαλύτερες κυρίες του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, η Πόλη Πάνου. Μια σπουδαία φωνή με εκείνη τη χαρακτηριστική χρειά βαριά από πολύτιμο μέταλλο που την έκανε αμέσως αναγνωρίσιμη και μοναδική. Ίσως μες στη ροή της εκπομπής να μην έγινε αναφορά στη μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια, κι όμως τέτοιες ημερομηνίες είναι μια όμορφη αφορμή να θυμόμαστε όλους εκείνους που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και άφησαν ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή μας τη δική τους μοναδική σφραγίδα. Γιατί το λαϊκό τραγούδι δεν είναι μόνο οι μελωδίες και οι στίχοι του, είναι και οι άνθρωποι που το υπηρέτησαν και το έκαναν κομμάτι της ζωής μας. Και η Πόλη Πάνου είναι αναμφίβολα μία από αυτούς. Ένα τραγούδι της χθες θα ήταν ένας μικρός φόρος τιμής σε μια μεγάλη κυρία που εξακολουθεί να είναι παρούσα κάθε φορά που η φωνή της γεμίζει το ραδιόφωνό μας. Με εκτίμηση και αγάπη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, Ελισάβετ από Κατερίνη. Λοιπόν, να δώσω μια εξήγηση καταρχάς στην Ελισάβετ. Χθες, ο θάνατος, η επέτειος του θανάτου της Πόλης Πάνου, την οποία εκτιμούμε και αγαπούμε βαθύτατα, ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου, ο Ελισάβετ μου δεν είχα εκπομπή. Ήτανε το Σάββατο, αν δεν απατώμε, ή την Παρασκευή. Δεν είχα εκπομπή πάντως, ούτε την Παρασκευή ούτε το Σάββατο. Μοιραία λοιπόν δεν τη συμπεριέλαβα στο σαν σήμερα. Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, σας εξηγώ για ποιο λόγο δεν αναφέρθηκε το όνομά της. Ίσως είναι παράληψη να μην αναφέρουμε, να χάνουμε δύο ημερομηνίες την εβδομάδα, τις μέρες που εγώ δεν εργάζομαι. Γι' αυτό θα προσέχω και αυτές τις μέρες και αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο της ελληνικής μουσικής με την οποία ασχολούμαστε εκτεταμένα και επισταμμένα σε αυτή την εδώ την εκπομπή, θα το μνημονεύουμε, έστω και αν δεν είναι η μέρα των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Πόλη Πάνου, νομίζω ότι τα είπες όλα ή τουλάχιστον είπες τα περισσότερα. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι λεγόταν Πολυτίμη Κολιοπάνου, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, και γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Πόλη Πάνου. Στα 10 της χρόνια κιόλας ξεχώρισε με τη φωνή της σε διαγωνισμό ταλέντων, την πρόσεξε ο Πιθηκότσης και ουσιαστικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της στη δισκογραφία. Ασχολήθηκε κυρίως με το ρεμπέτικο, με το βαρύ λαϊκό τραγούδι που λέμε, αλλά η φωνή της συναντήθηκε με μεγάλους δημιουργούς, τον Τζιτσάνι, τον Καλδάρα, τον Ζαμπέτα, τον Χιώτη, τον Άκη Πάνου. Δεν είχαν κάποια σχέση, συνεπωνυμία είναι το Πάνου, και ήταν και η πρώτη ερμηνεύτρια που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζηδάκη. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 η Πόλη Πάνου έφυγε από τη ζωή, αλλά βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω, οι μεγάλες φωνές δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μένουν στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και στις νύχτες μας.

Πολύ πάνω βεβαίω, τη Σούκανα και Πίνη, Πλέσα Παπαδόπουλο, από το 68 το τραγούδι, στην ταινία πρωτοακούστηκε το Όλγα Αγάπη μου του Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία Δαλιανίδη. Σε 45 δίσκο είχε κυκλοφορήσει τότε. Διάβασα πριν από λίγο στα πρωτοσέλιδα ότι υπέβαλαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού που είναι προφυλακισμένη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η δικηγόρη Νίκος Κετέλος Αγαπηνός. Και όπως αναφέρω στην ανακοίνωσή τους, η παρέτηση από την υπεράσπιση της γιατρού είναι αναγκαία προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου, που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Τώρα, σύμπτωση είναι. Πάντως η παρέτηση έρχεται σε μια στιγμή που οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αλλάζουν την κατάθεσή τους. Αρχίζουν και διαφοροποιούνται από τις αρχικές καταθέσεις τους. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, τελευταία, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο, πήγε στον ανακριτή, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει στην αστυνομία, στην προανάκριση δηλαδή, εκεί είχε υποστηρίξει αρχικά ότι σχόλασε στις 4 και 4 και ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί στο Μαζονάκη. Τελικά, όπως φαίνεται, αποχώρησε αργότερα και περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Τι είπε στην κατάθεσή της. Ήμουν, λέει, στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα στις 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο γραφείο της όλες τις εργαζόμενες. Η μάρτυρας έκανε λόγο για πανικό και έδωσε νέα διάσταση ως προς τον κατηγορούμενο γιατρό τώρα, το σύζυγο. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Από εκεί και πέρα δεν είχα καμιά επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Λοιπόν, είναι σαφές, η άλλη μάρτυρας που είχε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε αντίθεση με την κατηγορούμενη γιατρό, στην απολογία της στον ανακριτή είχε πει ότι δεν του χορηγήθηκε ούτε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία. Πάντως, όπως έχω πει ευθύς εξ αρχής, τώρα που ανοίγουν τα στόματα, δεν ξέρω, ίσως διευρυνθεί, ίσως υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα σταματήσει εδώ το πράγμα. Είναι κι άλλα που δεν γνωρίζουμε και που θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Ο Νίκος από τον δρόμο, τακτικός ακροατής, την καλησπέρα μου λέει, που το θυμήθηκε στο τραγούδι του Νταλάρα. Δεν το θυμήθηκα, ο Σταυρούλιας το θυμήθηκε, ο Παναγιώτης. Αλλά νομίζω ότι ελπίζω να σου άρεσε, Νίκο μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, ό,τι διευκολύνεστε, γράφετε ένα μήνυμα και εγώ θα τα διαβάζω όλα στον αέρα.

Πασίγνωστο και αγαπημένο, στη 16 Μάη μήνα, το 69 το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε, συνθέτης ο Πιτσιλαδής, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, και τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Κιούρκας. Η βελούδινη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα το απογείωσε, γιατί δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αρχικά ηχογραφήθηκε με τον Χρήστο Εμμανουήλ την ίδια χρονιά. Μέσα σε λίγους μήνες όμως το πήρε ο Κόκοτας και το έκανε τεράστια επιτυχία. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Μαζί με το Σταμάτη» και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα του ελαφρολαϊκού στυλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: «Για μένα είναι αφιερωμένο το κομμάτι». Με, για σένα Μαρίνα μου, στην 16 Μαΐ μήνα με ένα μάξι Μαρίνα. Θα το ξαναπώ πάλι στις 16 Μαΐ. Θα ταιριάζει πιο πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά: «Φίλοι μας Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή να έχουμε». «Είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι», λέει η Google, «να λέει λάθος τη θερμοκρασία μιας περιοχής που μας είπε μια κυρία από Καλαμάτα στην πρωινή εκπομπή στις 6 ότι είχε 25 βαθμούς, ενώ όλη η Ελλάδα έχει κάτω από 20, όπως και η Καλαμάτα, 17 βαθμούς. Να μην λένε ψέματα κάποιοι για διαφήμιση». Ο Θοδωρής από την Ικαρία επίσης: «Καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Καλησπέρα σας από την ξεχωριστή όμορφη Ικαρία». Καλησπέρα Θοδωρή μου. Την νοσταλγώ την Ικαρία. Έχω περάσει 2 από τα ωραιότερα καλοκαίρια της ζωής μου εκεί και εύχομαι να τα φέρει έτσι η τύχη και να μπορέσω να ξανάρθω, να την ξαναεπισκεφτώ και πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι κατά ανάγκη καλοκαίρι, όλο το χρόνο είναι καλή η Ικαρία. Λοιπόν, προχωράμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

Στη δισκοτέκ λοιπόν, από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα ελληνικά pop κομμάτια, κυκλοφόρησε το 79 με την Φωνή της Ελπίδας. Στίχη μουσική ήταν εξ ολοκλήρου του Κώστα Τουρνά και μάλιστα έκαναν τα ημισκούμπρια, ίσως οι πιο νέοι θυμούνται αυτό, το remake του συγκροτήματος, το hip-hop συγκρότημα που το διασκεύασε, το πείραξε θα λέγαμε το τραγούδι της στο δίσκο τους «Ο δίσκος που διαφημίζεται», με τη συμμετοχή και της ίδιας της Ελπίδας. Τάσπαγε το τραγούδι τότε στη δεκαετία του 70 που ανθούσε η δίσκο, η δεκαετία του 70 και του 80. Ήταν η κουλτούρα της δισκοτέκ. Ήταν η εποχή που η ελληνική νεολαία αποτείναξε την εσωστρέφεια, πώς να το πω, την τροπαλότητα των προηγούμενων ετών. Φόρεσε βάτες, γυαλιστερά ρούχα, παπούτσια με τακούνι ή με πλατφόρμες και έζησε την εκδοχή του Saturday Night Fever. Ελληνικές δισκοτέκ δεν ήταν μαγαζιά, ήταν ναή της κουλτούρας της δίσκο. Το σκηνικό το θυμόσαστε οι πιο παλιοί, σχεδόν η ιεροτελεστικό, η πίστα. Συχνά ήταν υπερυψωμένη, με τετράγωνα φωτισμένα τζάμια που άλλαζαν χρώματα στο ρυθμό της μουσικής. Η δισκομπάλα στην οροφή που σκόρπιζε αυτές τις πολύχρωμες ακτίνες φωτός. Το νέον, καθρέφτες παντού, καπνός από ξηρό πάγο που δημιουργούσε έτσι μια ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Τι να θυμηθώ τώρα, δισκοτέκ. Μπαρμπαρέλα στη Λεωφόρο Συγκρού, η πιο θρηλυκή δισκοτέκ της Αθήνας. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3 πίστες και φιλοξενούσε διαρκώς πάρτι, σχολικές χοροϊσπερίδες. Η Dorian Gray επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Boom Boom πρώτα ήταν στην Καστέλα και μετά στις Τζιτζιφιές. Νομίζω υπάρχει ακόμα στις Τζιτζιφιές. Είναι το απόλυτο underground και cult στέκι των νοτίων προαστίων. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη είχαμε μαγαζιά όπως η Love and Bone, η Amnesia, ο Κρόνος, το Palladium. Η μουσική ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ξένες επιτυχίες των Bee Gees, των Bonnie M, της Donna Summer, του Michael Jackson. Και η ελληνική δίσκο είχε και αυτή μερίδιο. Έπαιξαν νωρίτερα 2 κομμάτια στις 16 Μάη μήνα και η δισκοτέκ της Ελπίδας, ο Πασχάλης, η Μπέση Αργυράκη, ο Δάκης, ο Μπίγαλης, όλοι αυτοί έδωσαν τον τόνο σε αυτά τα χορευτικά beats και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα ακόμη πολλά από αυτά τα κομμάτια. Η δισκοτέκ ήταν ο κύριος χώρος, θα έλεγα, πώς να το πω, κοινωνικοποίησης των νέων. Το φλερτ ξεκινούσε κατά τη διάρκεια των γρήγορων κομματιών, αλλά η ώρα της κρίσης ερχόταν όταν ο DJ έβαζε τα blues. Εκεί έσβηναν τα φώτα, τα έντονα, οι ρυθμοί έπεφταν και τα ζευγάρια πλησίαζαν για το πιο ρομαντικό χορό της βραδιάς. Είχαμε και τους διαγωνισμούς χορού, όπου οι δεινοί χορευτές της εποχής έκαναν επιδείξεις τύπου τραβόλτα. Αυτά κράτησαν 2 δεκαετίες, το 70 και το 80. Όταν μπήκαν τα 90s, η δίσκο άρχισε να υποχωρεί. Κυριάρχησαν οι πίστες, τα rock bar και τα μεγάλα ελληνικά μπουζουξίδικα. Άλλοι τα λέγανε σκυλάδικα. Οι μεγάλες πίστες, τέλος πάντων, άλλαξαν το χάρτη της νυχτερινής Αθήνας. Περισσότερες ιστορικές δισκοτέκ έκλεισαν, αλλά η άβρα τους και οι αναμνήσεις τους για μας τους παλιότερους παραμένουν ζωντανές.

0: Λοιπόν, το «Επεμβαίνεις» είναι το πασίγνωστο τραγούδι του 81 με την ερμηνεία της σπουδαίας Βίκης Μοσχολιού και του Γιώργου Ζαμπέτα, ο οποίος συμμετέχει. Προσέξτε, παρότι το τραγούδι πολλοί τον μπερδεύουν, νομίζω ότι είναι του Ζαμπέτα, επειδή ταιριάζει και στο στυλ του Ζαμπέτα, αλλά δεν είναι του Ζαμπέτα, έτσι, είναι του Κραουνάκη και στίχη Τριπολίτη. Ο Ζαμπέτας απλώς δέχτηκε να μπει στο στούντιο guest ερμηνευτής. Σας θυμίζω ότι η Βίκη Μοσχολιού ήταν ήδη από τις μεγαλύτερες φωνές της χώρας, αλλά ο Ζαμπέτας ήταν αυτός ο οποίος την ανέδειξε. Ήταν στενός φίλος και μέντοράς της από τα πρώτα της βήματα στα 60, οπότε με χαρά δέχτηκε να τη συνοδεύσει σε αυτό το τραγούδι, να το ερμηνεύσουν μαζί, και η ηχογράφηση λέγεται ότι άφησε εποχή για τον αυθορμητισμό της, γιατί ο Τριπολίτης είχε γράψει στίχους με κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο, χρησιμοποίησε λέξεις κλειδιά της μεταπολίτευσης, το παρακράτος, detective, υποκλοπές, εντάλματα. Ωραίο, είχε ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω δύο λόγια. Τον αδίκησα λίγο χθες, έπαιξα βέβαια ένα τραγούδι, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό ένα τραγούδι για τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο οποίος σαν χθες είχε γενέθλια. Ο Θέμης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει αυτός μια ιστορία πίσω από τη πορεία του, τη σταδιοδρομία του στην ελληνική μουσική. Πρώτα αναδείχθηκε ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Πώς? Στον Άι Ευκαιρία, το θυμόσαστε, το 1980. Τότε στον Άι Ευκαιρία ήταν Κατσαρός, Σόκου, Γρηγορίου, ήταν η αυστηρή κριτική επιτροπή εκείνο τον καιρό. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ένας άγνωστος νεαρός, το 57 γεννήθηκε, ήταν 23 χρονών και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές από τη Σουηδία, όπου δούλευε. Και η γιαγιά του τον δήλωσε κρυφά στο πρώτο αυτό μεγάλο τηλεοπτικό talent show της χώρας, τον Άι Ευκαιρία της ΕΡΤ. Τα αναφέρω όλα αυτά για να πασάρω το ηχητικό που θα ακούσετε. Είναι, τα είπε ο ίδιος ο Αδαμαντίδης στο φίλο και συνάδελφο Γιώργο Κοβό. Πώς περιέγραψε την συμμετοχή του στον Άι Ευκαιρία ο ίδιος ο Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Δεν γνώριζα εγώ ότι είχα δηλώσει συμμετοχή, γιατί δεν είχα δηλώσει εγώ συμμετοχή, είχε δηλώσει η γιαγιά μου για μένα. Γιατί γύριζα, ερχόμουν κάθε καλοκαίρι από τη Σουηδία για διακοπές και το φθινόπωρο έφευγα πάνω, γιατί δούλευα εκεί πενταήμερο σε κάποιο μαγαζί το οποίο ήταν ελληνική μουσική και είχε δηλώσει συμμετοχή, δεν μου το έλεγαν. Βέβαια, εγώ λέω τώρα θα φύγω την άλλη εβδομάδα. Και λέω, γιαγιά μου, ρε παιδί μου, κάτσε λίγο ακόμα. Θα κάτσε. Κάθε μια εβδομάδα ακόμα. Κάτσε λίγο ακόμα, λέει. Και κάποια στιγμή τη βλέπω ότι πετυχαίνω στο τηλέφωνο. Και πώς πέτυχε εκεί το δύο Κατσαρό σε ένα στούντιο. Και του λέει, κύριε Κατσαρό, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, φάρτε τον λίγο πιο μπροστά, λέει. Θα δείτε, λέει, γι' αυτό που αναφέρεται ότι δεν έχει έρθει, λέει, ακόμα η φωνή η οποία να μας δημιουργήσει μια έκπληξη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και λέει, είναι αυτό που αναφέρεται, λέει, και εσείς, και έχει μου εμπιστοσύνη. Και τέλος πάντων, μετά από 4-5 μέρες, μας παίρνουν τηλέφωνο και με καλούν στην Ευκαιρία. Θέλω να πω ότι συνέπασχαν οι δικοί μου με τη δική μου την αναζήτηση και την ανησυχία στο τραγούδι.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα ο Θέμης. Κέρδισε πανηγυρικά το πρώτο βραβείο. Και αυτό ήταν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα και ουσιαστικά σήμανε το έναυσμα για τον πρώτο χρυσό δίσκο, γιατί αμέσως μετά την τηλεοπτική αυτή νίκη άνοιξαν οι πόρτες της δισκογραφίας και την ίδια χρονιά κιόλας, το 80, κυκλοφόρησε από την Κολούμπια ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Αγάπησέ με». Προσέξτε, σημείωσε απίστευτη επιτυχία για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη και άγγιξε τις 300.000 πωλήσεις. Έγινε βέβαια φυσικά χρυσός. Και άρχισε και τις επαγγελματικές του εμφανίσεις στην Αθήνα, στο μικρό Διογέννη, στη Συγκρού. Αλλά το μεγαλύτερο παράσημο για τον Αδαμαντίδη στα πρώτα του βήματα ήταν η αποδοχή από το Στέλιο Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ακούγοντας αυτή την ιδιαίτερη φωνή, τη γεμάτη συνέστημα φωνή του, τον ξεχώρισε αμέσως. Και μάλιστα έχει δηλώσει δημόσια πως ο Αδαμαντίδης είναι ένα από τους ελάχιστους γνήσιους συνεχιστές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Χρήζοντάς τον δηλαδή έναν ουσιαστικά ως διάδοχό του. Και αυτό είναι το γεγονός που του έδωσε τεράστιο κύρος στην αγορά και στο κοινό. Για να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη.

από τα πιο γνωστά κομμάτια του Θέμη Αδαμαντίδη, από το 99 αυτό, το λαϊκό, ωραίο λαϊκό Αντρίκιο Ζεμπέκικο, στίχη μουσική του Ιωσήφ Σαρασίδη. Τρέλα ναι μας, λέει η Ελένη από Καλαμάτα, όπως κάθε βράδυ. Ο Θοδωρής από την Ικαρία, με το καλό να έρθετε στην Ικαρία μας, θα συμφωνήσω πως είναι όλο το χρόνο ξεχωριστή και όμορφη, και αν στο πρόγραμμά σας το χωράει, λέει, θα ήθελα από την Γλυκερία το τραγούδι του Άκη Πάνου, «Πες μου παππού». Ευχαριστώ, Θοδωρής. Θοδωρή μου, δεν συνηθίζουμε να παίζουμε παραγγελιές. Θα γινόμαστε jukebox σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα προσπαθήσω να το παίξω ειδικά για σένα. Θα κάνω μια εξαίρεση για να το παίξω το κομμάτι όποτε βρω την ευκαιρία αργότερα. Ο Νικήτας από τη Ρόδο μου έστειλε μήνυμα. Συγχαρητήρια, μου λέει, για την ωραία εκπομπή σας. Στη δεκαετία του 60 στο χωριό μου στη Ρόδο, στα διαλύματα του σινεμά, έβαζε λαϊκά τραγούδια όπως αυτά που έχετε στην εκπομπή σας. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε και η ψυχαγωγία μας ήταν ο κινηματογράφος. Σας ακούμενε λοιπόν από τη Ρόδο, Νικήτας, συνταξιούχος καθηγητής. Να είσαι καλά, Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε πάντοτε γερός και να ξενυχτάτε μαζί μας, να μας κάνετε συντροφιά. Είναι πολύτιμη συντροφιά σας για μας. Άλεξ, καλή εκπομπή, μου λέει η Μάχη. Σε ευχαριστώ, Μάχη μου. Είμαστε λίγο πριν τη μία. Νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα πριν περάσουμε στο βραδινό, στο μεταμεσονύκτιο δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι απ' έξω, πραγματικά με βρίσκεται λίγο αδιάβαστο. Θα δω, όποιος έρθει, όποιος πολιορκήσει το στούντιο της από τα επόμενα λεπτά, θα σας τον συστήσω. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, στη δεκαετία του 80 υπήρχαν πολλοί ερμηνευτές που επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, από το κλίμα της εποχής, βάζανε στα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν ένα-δύο κομμάτια δίσκο, σαν αυτό του Πουλόπουλου που έγραψαν τους στίχους ο Φάνος Σοφός και τη μουσική ο Γιώργος Νιάρχος. Γι' αυτό σου λέω «Σβήσε το φως». Ο δίσκος βγήκε το 88 και ήταν το τίτλος του «Όπου πας θα πάω». Είχε και άλλα τέτοια κομμάτια μέσα, για μια χιλιάρα, με μια χιλιάρα μηχανή, «Ξέχνα τα λάθη μου», «Άνθρωπός μου», «Όπου πας θα πάω», το μόνιμο κομμάτι του δίσκου. Δεν ήταν ο μόνος ο Πουλόπουλος, παρότι κατεξοχήν τραγουδιστής του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρολαϊκού, έκανε αυτές τις εξαιρέσεις. Είπαμε, ήταν τότε, το ήθελε η εποχή, το απαιτούσε η εποχή, της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν ξέρω για σας αν το ακούσατε, γιατί βγήκε αργά το βράδυ απόψε, χθες μάλλον, για να είμαστε και να ακριβολογούμε, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Εθιμίου τώρα. Αλλά εμένα μου προκάλεσε ένα τριχύλα αυτή η είδηση. Σφράγισε της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Τι να πω. Είχε εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες. Μη χειρότερα. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Θα πάει αύριο ο δικαστικός επιμελητής να τις φραγίσει. Ας ελπίσουμε να βρεθεί άκρη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα ένοχοι γι' αυτό. Ελπίδα Γεωργιτζίκη έχει καθίσει δίπλα μου για το δελτίο στη Μία. Εμείς σε ένα πεντάλεπτο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την οσιλία ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η παραίτησή τους είναι αναγκαία, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του γιατρού και συζύγου που επιμένει ευθύς εξ αρχής ότι ο ίδιος δεν έχει εμπλακεί. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στο κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και η κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παράλληλα, στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής αναμένεται να συμβάλλουν τα όσα θα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε χθες ότι για ζημίες από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολυοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιωτών ιδιοκτητών ακινήτων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Για τη σύλληψη των 5 υπόπτων στη Βρετανία κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος δεν θα τους άφηνε ελεύθερους. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε χθες βράδυ ότι ακούστηκαν εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ και πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούζ. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, το παίξαμε κατ' εξαίρεση για το φίλο το Θοδωρή. Δεν θα το ξανακάνουμε για άλλον φίλο της εκπομπής, να το ξέρετε. Μην μου ζητάτε τραγούδια. Ήταν ένα από τα ανατρεπτικά τραγούδια του Άκη Πάνου. Το έγραψε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και το τραγούδισε πρώτα ο ίδιος, το επιγόντος, στο μαγαζί αυτό της Κυψέλης το 89. Είχε 30 χρόνια να εμφανιστεί σε μαγαζί ο Πάνου. Θεωρούσε ότι ήταν. Όχι, θεωρούσε. Ήταν. Τον είχαν αποκλείσει από τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και τον έπεισε ο Ρασούλης να ξαναγυρίσει. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Αλλά πραγματικά το τραγούδι, όχι, αυτή δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση. Με τον Άκη Πάνου τον ίδιο ήταν η πρώτη εκτέλεση, αλλά αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν η εκτέλεση του 2001 στο Χάραμα της Γλυκερίας, επίσης live. Έχει περιληφθεί στο δίσκο της Χάραμα 2001, ακριβώς με τον ίδιο τίτλο, και ήταν αυτή που το έκανε το τραγούδι γνωστό, ένα τραγούδι που αναφέρεται ανάγλυφα στην κρίση της εποχής με τα μάτια του Άκη Πάνου, βέβαια, και με το σκοπτικό ύφος, το ηρωνικό, αυτό το ανατρεπτικό ύφος του Άκη Πάνου. Λοιπόν, Γεωργία Κρυμπάρδη είναι εδώ δίπλα μου. Ήρθε με τα, βλέπω τα κειμενάκια της εδώ πέρα, θα μας αναστατώσει πάλι νυχτιάτικα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Διασκεδάζουμε.
2: Περνάτε ωραία, κέφι υπάρχει?
1: Αν κρίνω από τη συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει, και μεγάλο μάλιστα. Ευτυχώς βλέπω, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία για μένα η συμμετοχή του κόσμου. Μου δίνει δύναμη και διάθεση να ξεπερνάω κάθε φορά και να πηγαίνω ένα σκαλάκι παραπάνω.
2: Το να μην ζητάμε τραγούδια ισχύει και για μας ή μόνο για τον κόσμο?
1: Θα μου ζητήσεις κρυφά εσύ. Δεν θα μου ζητήσεις τον αέρα, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
2: Εντάξει, γιατί άκουσα ένα πολύ ωραίο όταν ερχόμουν και είχα να το ακούσω πολύ καιρό.
1: Ποιο τραγούδι?
2: Και ορίστε τώρα, να βλέπεις, έτσι ήθελα να το κάνω και να στο φέρω έτσι να το πω στον αέρα. Φύσηξε ο Βαρδάρης.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα ο άλλος τι έχει πει.
1: Παπάζογλου.
2: Τι
1: έτσι
2: έχει πει.
1: Παπάζογλου. Κορυφαίος, τεράστιος.
2: Ναι.
1: Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Νίκο, τον Παπάζογλου, στη Θεσσαλονίκη και εδώ στις 2-3 συναυλίες που είχε έρθει στην Αθήνα, γιατί έδινε συναυλίες στο Λυκαβητό κυρίως και στο Θέατρο Βράχων. Πήγαινα στις συναυλίες του και τον ανανεώναμε τη γνωριμία μας.
2: Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένας άλλος αέρας. Δεν ξέρω πώς το ένιωθες.
1: Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη ήταν εντός έδρας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ ήμουνα ψαρωμένος πολύ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 80, έτσι. Ήμουνα νεαρούλης. Πολύ παλιά δηλαδή. Και τον ξαναπέτυχα στην Αθήνα τέλη της δεκαετίας του 90. Στη Θεσσαλονίκη ήταν στο στοιχείο του. Είχε και το στούντιό του εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο στούντιο ηχογραφήσεων. Από τα λίγα όμορφα. Όχι από τα λίγα. Αρκετά ήταν. Αλλά αυτό ήταν μερακλείδικο. Πολύ μερακλείδικο και προσωπικό. Ήταν ωραίος τύπος.
2: Νομίζω ότι κάποια τραγούδια μπορείς να τα νιώσεις πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, γιατί έχω σπουδάσει και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Μπορείς να τα νιώσεις περισσότερο εκεί. Δηλαδή το πριν να σε χορτάσουν τα μάτια μου σε άρτα,
1: το Βαρδάρης, το Βαρδάρης που δεν το καταλαβαίνουν οι Αθηναίοι, αν δεν έχουν πάει στο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη.
2: Και το λεωφορείο, νιώθω ότι είναι ο ΑΣΤ. Δεν νιώθω ότι είναι ο ΑΣΑ.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
2: Μου έρχεται αυτό το λεωφορείο στο μυαλό.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ξέρεις, είχα σκοπό κάποια μέρα να κάνω ένα αφιέρωμα στο Παπάζογλου. Δηλαδή όλη η εκπομπή, γιατί δεν έχει γυρίσει και πολλούς δίσκους. Ο Παπάζογλου δεν ήταν τόσο πολύ εμπορικός. Κυκλοφορούσε δίσκους όταν είχε κάτι να πει. Δεν έβγαζε όπως βγάζουν όλοι με την πίεση των εταιριών κάθε χρόνο και ένα δίσκο. Έβγαλε 7-8 δίσκους, οι οποίοι ήταν όλοι, γίνανε όλοι επιτυχίες.
2: Ναι, ναι.
1: Όλα τα τραγούδια τους τα τραγουδήσαμε. Όλα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην τραγουδήθηκε. Και έναν κάθε 4-5 χρόνια. Και αυτό ήταν που τον έκανε πραγματικά, μας έκανε όλους να θέλουμε να τον ακούμε και να τον ξανακούμε. Θα κάνω αφιέρωμα, ναι, θα κάνω αφιέρωμα στον Παπάζογλου. Έφυγε και πολύ νωρίς από τη ζωή ο Νίκος.
2: Ναι.

0: Είπε πριν από λίγη ώρα ο δικηγόρος ότι μπορεί να επιστρέψει στο διαμέρισμά της εάν το επιθυμεί, διαβάζοντας στην El Mundo ότι το ενίκιο δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού εισοδήματός της. Είναι μια νίκη, εντάξει, έμενε 70 χρόνια γυναίκα.
1: Όχι απλώς νίκη, θρίαμβος είναι.
0: Τεράστια νίκη, μακάρι να γίνει και σε όλους. Τώρα είναι τρομερό. 70 χρόνια έμενε εκεί. Από 500 ευρώ της το πήγαν 2.650.
1: Απίστευτο, πραγματικά. Απίστευτο.
0: Δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μας. Ναι. Μια μεγάλη νίκη. Τόσος κόσμος έχει βγει στους δρόμους.
1: Οπότε αυτοί θα ξεστήσουν τις σκηνές τώρα. Αν να πάει πρώτα γυναίκα.
0: Αν το επιθυμεί.
1: Φαντάζομαι ότι θα
0: δηλαδή
1: το επιθυμεί.
0: Πρέπει να συμφωνήσει. Ναι, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το επιθυμεί.
0: Φαντάζομαι.
1: Και εμείς το επιθυμούμε να δικαιωθεί. Πραγματικά πέρασε 87 χρονών και είναι και αμαία, νομίζω. Έτσι,
0: ναι,
1: κάνω
0: ναι.
1: λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είδες λοιπόν. Μερικές φορές ο ξεσηκωμός και η συμπαράσταση, η λαϊκή συμπαράσταση έχει αποτελέσματα.
0: Να φέρω και κάτι άλλο έτσι πολύ γλυκό στο μικρόφωνο, που βέβαια είναι από την χώρα μας,
1: ναι,
0: εντός συνόρων.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω αν το είδες, έναν κύριο 88 χρονών, Κυριάκος Ρεΐζης λέγεται.
1: Ναι.
0: Τερμάτισε χθες Κυριακή στα 5 χιλιόμετρα στον αγώνα Αρβανίτια 2026 στη μεταμόρφωση και έκανε δηλώσεις όταν...
1: Σε πόσα χιλιόμετρα?
0: 5 χιλιόμετρα.
1: 88 χρονών.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και έκανε δηλώσεις με το που τερμάτισε και τον ρώτησαν τι σκεφτόταν, ενώ έτρεχε για την κατηγορία, ήταν η κατηγορία 70+. Τον ρώτησαν τι σκεφτόταν. Και είπε: σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς, θα την αγαπάω για πάντα. Και έτσι αυτό το βίντεο του Κυριάκου έχει γίνει viral. Σήμερα παίζει παντού. Ήταν πολύ γλυκό, πολύ συγκινητικό αυτό που είπε. Έτσι και η φωνή του, το είπε με τρεμάμενη φωνή, θα την αγαπάω για πάντα. Έτρεξα για αυτήν, αυτή σκεφτόμουν.
1: Τι να πω τώρα εγώ που λέω ότι βάζω ερωτικά τραγούδια εδώ πέρα. Δεν μετράω μία μπροστά του. Τίποτα. Μπράβο του. Δεν έχω λόγια. Άλλα, πάμε παρακάτω. Μην πιάσουν τα δάκρυα τώρα, έλα.
0: Όχι, τώρα αν δεν θέλεις να σε πιάσουν τα δάκρυα, μπορείς να ουρλιάξεις. Αν θέλεις. Αν έχεις
1: είσαι
0: ένταση,
1: τον άκρον τελικά,
0: θα σου
1: έτσι.
0: Πω, θα σου πω. Σου έχω λύσει για όλα, έχεις ένταση, δες ένα τρόπο να την απελευθερώσεις. Μάζοξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα. Τι έγινε, περισσότεροι από 100 μαζεύτηκαν σε παραλία στο Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό και να διώξουν έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.
1: Και τους καρχαρίες.
0: Μάλλον. Ήταν εκδήλωση αυτό, δηλαδή δεν ήταν ότι οι άιντε μαζεύτηκαν έτσι. Λεγόταν η εκδήλωση Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα. Διοργανώθηκε από μία κάτοικο εκεί πέρα, από μία ντόπια, Ντάνι Λίγκαν λέγεται, στο Σαν Φρανσίσκο. Μαζεύτηκαν πολλοί, 100 άνθρωποι.
1: Τρελό
0: και ούλιαξαν όλοι,
1: ναι,
0: μαζί. Διαγωνισμό σουλιαχτού, το ονόμασαν. Η νικήτρια έφτασε στα 122 δεσιμπέλ, να σου πω.
1: 122 δεσιμπέλ.
0: Ναι. Έδωσε πόνο, είχε πολύ πίεση μέσα της να βγάλει.
1: Ελπίζω να τη βγάλαν την πίεση και να μην την διοχετεύουν με άλλο τρόπο.
0: Μια χαρά, εκεί με θέα τη θάλασσα.
1: Ωραία. Τον Ειρηνικό. Θαυμάσια, το Σαν Φρανσίσκο είναι υπέροχο. Παρακάτω.
0: Εντάξει, και εμείς εδώ καλά είμαστε. Για
1: καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά έχουμε τη Ραφίνα εμείς εδώ.
0: Α, έχουμε τη Ραφίνα. Ναι, εμείς εδώ δουλεύουμε.
1: Καλά τώρα, το κάνεις και θέμα.
0: Δουλεύουμε. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δουλεύουν.
1: Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν και αυτοί που μας ακούνε δουλεύουν και αυτοί με κάποιο τρόπο.
0: Και κάποιοι πληρώνονται πολλά χρήματα και νομίζω ότι δεν δουλεύουν. Και όμως δουλεύουν. Στην Ιαπωνία θα σε πάω τώρα. Ένα 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται, βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο και ποια είναι η δουλειά του? Να μην κάνει τίποτα.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν σου κάνω πλάκα. Λοιπόν, είναι ο Σότζι Μοριμότο, πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους και να μην κάνει τίποτα. Ουσιαστικά λέει: νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πελάτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω μήνυμα προσφοράς, όταν γνωρίζω έναν πελάτη, όταν το συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος. Τώρα, η συνοδεία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και αυτός βγάζει περίπου 60 με 185 ευρώ. Υπάρχει πελάτης που τον έχει προσλάβει, τον Ιάπωνα, περίπου 270 φορές. Τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνει, δηλαδή έτσι απλά νοικιάζει τον εαυτό του. Του ζητάνε ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή να συνοδεύσει κάποιον που θέλει να παίξει στο πάρκο. Υπάρχει κάποιος που του έχει πει: εγώ δεν θα μπορώ να είμαι στο σταθμό του τρένου. Πήγαινε στο σταθμό του τρένου και χαιρέτα το. Του έδειξε φωτογραφία το συγκεκριμένο άνθρωπο από το παράθυρο.
1: Πώς διαφημίζεται αυτός, πώς διαφημίζει τον εαυτό του?
0: Πλατφόρμα X. Νοικιάζει τον εαυτό του. Έχει πάρα πολλούς ακολούθους.
1: Και βγάζει 80.000 ευρώ.
0: Βεβαίως.
1: Ευρώ, δολάρια.
0: Δολάρια, ναι. Του έχουν ζητήσει.

0: Είσαι βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει αρνηθεί. Έχει αιτήματα σεξουαλικού χαρακτήρα. Κάποιος άλλος του είχε ζητήσει να μεταφέρει ένα ψυγείο. Το αρνήθηκε. Θες να πας σινεμά και δεν θες να είσαι μόνος. Θες να έχεις μια παρέα. Τον παίρνεις απλά να τον έχεις δίπλα σου. Αυτή
1: μας
0: είναι
1: δίνει ιδέες αυτός δηλαδή τώρα, έτσι.
0: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
1: 80.000.
0: Ναι. Δηλαδή μπορεί εγώ, ας πούμε, να σε βλέπω να κάθεσαι και να σου λέω μην κάθεσαι. Πήγαινε, δούλεψε και να μου πεις με διακόπτεις, τώρα δουλεύω.
1: Μου έρχεται να γελάσω γιατί σκέφτομαι πώς θα αντιδράσει η εφορία εδώ πέρα σε τέτοιο επάγγελμα. Δεν θα είναι δηλωμένος πουθενά στην εφορία τέτοια. Δεν θα το έχει σκεφτεί δηλαδή κανένας έφορας.
0: Στην Ιαπωνία κάτι τέτοια είναι.
1: Ναι, η Ιαπωνία. Μια χαρά.
0: Αυτά για σήμερα. Αυτά
1: ωραία,
0: για
1: ωραία, ωραία. Θα κάτσει, μου κάνει παρέα.
0: Θα κάτσω. Τι τραγούδι έχουμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξέρω, ότι θυμάμαι, ό,τι υπάρχει στη συνέχεια. Έλα, Παναγιώτη, πάμε.

0: Πριν χαθεί το όνειρό μας. Αρέσει ο Βοσκόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Κουσάρος της νύχτας, έτσι. Αυτός είχε γράψει και τη μουσική. Αυτό το κομμάτι είναι το 76. Στους στίχους του Θεόπουλου, που ήταν στενός του συνεργάτης. Και η δεύτερη φωνή την ως ήτανε. Έλα, ήταν και γυναίκα τότε, μόλις είχαν παντρευτεί. Μαρινέλα. Πριν χαθεί το όνειρό μας. Βοσκόπουλος Μαρινέλα, το 76. Τραγουδάρα. Θέλω να... Προφανώς το είδες αυτές τις μέρες, αλλά δεν το αναφέραμε και κάπου έψαξα να το βρω και το βρήκα. Γελούσα μόνος μου. Αυτό το ρόφημα που υποσχόταν να κάνει το Αλκοτέστ να μην καταλάβει τίποτα ότι είμαστε πιωμένοι, έτσι. Πώς λεγότανε, διαφημιζόταν στο TikTok και λεγότανε After Party No Police.
1: After Party No Police. Τι έχει μέσα.
0: Τίποτα. Παρουσιαζόταν ως λύση για όσους είχαν πιει και δεν ήθελαν να τους εντοπίσει το Αλκοτέστ της τροχέας. Πιάσανε έναν 59χρονο από τον Κορυδαλό. Αλλά εδώ δεν είναι για γέλια. Εντάξει, γελάμε βέβαια, αλλά εδώ είναι και το επικίνδυνο σημείο, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε για ένα παράδοξο προϊόν του διαδικτύου. Μιλάμε για μια υπόσχεση ότι μπορείς με ένα ρόφημα να παρακάμψεις τον έλεγχο, την πραγματικότητα δηλαδή. Αλλά στον δρόμο δεν υπάρχει παράκαμψη. Παρακάμπτεις το αλκοτέστ. Το ατύχημα δεν το παρακάμπτεις.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα, έτσι, το αλκοτέστ, το έλεγχος.
0: Αν έχεις πιει, δεν υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο. Αν ήταν έτσι, θα βρίσκαμε όλοι ένα μαγικό φίλτρο. Θα το είχαν ανακαλύψει σίγουρα εφευρέτες και αλχημιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι θα είχαν εύκολο το σκεύασμα και θα το βγάζαν στο εμπόριο. Να είσαι σίγουρη ότι τότε η αστυνομία θα έβρισκε έναν άλλο τρόπο, δηλαδή διαφορετικό, για να κάνει έλεγχο του αλκοτέστ. Εμένα με ενοχλεί η ψευδαίσθηση που έχουν πολλοί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες όταν πίνουν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, όταν έβγαινα έξω το έτσουζα λιγάκι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανα, το έκανα. Και έκανα το σταυρό μου να μην πέσω σε αλκοτέστ και δεν έπεσα ποτέ σε αλκοτέστ. Αυτό ήταν τύχη.
1: Σιγά τύχη σιγά. Ήταν που δεν έπαθες τίποτα, βασικά.
0: Που δεν έπαθα τίποτε.
1: Ναι.
0: Δεν έπαθα τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, κατά βάθος μέσα μου ήξερα ότι κάνω λάθος. Το γνώριζα ότι κάνω λάθος. Πήγαινα πολύ προσεκτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλά πώς να το κάνεις, τα αντανακλαστικά δεν είναι τα ίδια όταν είσαι πιωμένος. Και τελικά ποιον ξεγελάς, τον εαυτό σου ξεγελάς. Δεν ξεγελάς την αστυνομία. Η αστυνομία, αν να σε πιάσει, θα σε πιάσει. Ξεγελάς τον εαυτό σου. Μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να πάθεις ο ίδιος εσύ. Καταρχάς, μπορεί να χτυπήσεις εσύ ο ίδιος. Πρώτα, δηλαδή, να κάνεις κακό στον εαυτό σου και ύστερα στους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί πες ότι δεν σε νοιάζει ο εαυτό σου. Εντάξει, λες, δεν με νοιάζει. Θα πιω και θα βγω έξω να οδηγήσω, έτσι, να πάω σφαίρα. Υπάρχουν και άλλοι στον δρόμο που τους νοιάζει ο εαυτός τους.
0: Εγώ στέκομαι στη διαφήμιση που έβαλε στο TikTok. Το διαδίκτυο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι ένας πλανόδιος παγκόσμιος πάγκος εμπορίου.
1: Ναι.
0: Ο καθένας διαλαλεί την πραμάτια του εκεί πέρα. Ένα χάπι για να δυνατήσεις, ένα ρόφημα για να ξεγελάσεις το αλκοτέστ, μία θεραπεία που δήθεν θεραπεύει τα πάντα. Είναι αυτοί οι σύγχρονοι τσαρλατάνοι. Κάποτε βγάζανε πάγκους στις πλατείες. Στο Far West ήταν σε μια άμαξα με το άλογο και σταματάγανε σε χωριά και διαφημίζαν τα θαυματουργά μπουκαλάκια. Τώρα το κάνουν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Ναι, λύσεις για όλα. Και επίσης τώρα με το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε, παίρνουν και πρόσωπα γνωστά που διαφημίζουν δίθεν προϊόντα που σε αδυνατίζουν.
0: Βεβαίως, ξαφνικά μπορεί να δεις τον εαυτό σου. Εντάξει, εγώ δεν κινδυνεύω γιατί δεν είμαι γνωστός. Αλλά κάποιοι άλλοι προβεβλημένοι βλέπουν τον εαυτό τους ξαφνικά και λένε τι έγινε, τι είναι αυτό.
1: Και πολλοί πέφτουν στην παγίδα. Και όσες φορές και αν το λέμε ότι είναι AI, μην πέφτετε στην παγίδα, πάλι είναι σαν τις απάτες. Πόσες φορές έχουν πει για τις τηλεφωνικές απάτες. Και πάλι ο κόσμος θα πέσει στην παγίδα. Τι να κάνουμε.
0: Να μην πιστεύουμε ό,τι μας σερβίρουν. Αυτό να κάνουμε. Να ρωτάμε
1: γενικότερα.
0: Ποιος. Πού, πότε, πώς. Να ρωτάμε. Να ρωτάμε, να διασταυρώνουμε. Εμείς ειδικά οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό στη... Πρέπει κάθε τόσο να συμβουλεύουμε τον κόσμο. Στη δουλειά μας η διασταύρωση είναι το α και το ω. Η διασταύρωση της είδησης που λέμε, έτσι. Εδώ είναι η διασταύρωση μιας διαφήμισης. Αν παίρνουμε αβασάνιστα ό,τι μας σερβίρουν στο διαδίκτυο, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι άλλο να πω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, μας είπε η δίκη μου σχολείου, Άκης Πάνου, ο αγαπημένος σου. Γεωργία Κρυμπάρδη είναι μαζί μου. Ξέχασα να σας τη συστήσω νωρίτερα. Όσοι δεν παρακολουθούσατε το προηγούμενο ημίωρο την εκπομπή, ήρθε να ομορφύνει τη νύχτα μου. Πρώτη εκτέλεση το 67 με Μπιθικότσι και Λαχαρούλα Λαμπράκη, αλλά δεν ήταν αρκούντος πρέπον το τραγούδι, γιατί είχε στίχους που δεν ήταν ανεκτές από την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής. Μακριά από τη φτώχεια και από τη μιζέρια, τον έρωτα φαρμάκωσε η μιζέρια, κομμάτια σε η φτώχεια την καρδιά, είχε τέτοια ο Άκης Πάνου. Οπότε δεν φτούρισε το τραγούδι, το απαγορεύσανε. Και η δεύτερη αυτή εκτέλεση που ακούσαμε, της Μοσχολιού, 4 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο συνθέτης, ο Άκης Πάνου, άλλαξε ριζικά όλους τους στίχους, έγραψε σχεδόν ένα καινούριο τραγούδι. Θα πάρω τη Στράτια και εγώ τη Μεγάλη, θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έτσι. Από τα πιο ωραία πραγματικά τραγούδια του Άκη Πάνου, μελαγχολικά και ωραία τραγούδια. Το είπε και ο Μητροπάνος, το είπε και ο Μητσιάς, το είπε και ο Πλούταρχος. Το είπαν πολλοί, αλλά η Μοσχολιού, έτσι δεν παίζεται γυναίκα. Ξεπέραστη. Ο Γιώργος από την Καβάλα μου έστειλε μήνυμα και μου λέει την καλημέρα μου στον καλύτερο DJ των FM. Ευχαριστώ Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι. Όχι καλύτερος βέβαια, αλλά
1: DJ των FM
0: δεν με έχουν πει ποτέ. Ξέρω τον Καβαλάρη των FM, μια παλιά ταινία, νομίζω του Όμηρου Ευστρατιάδη, βιντεοταινία από αυτές που ήταν με τον Βουτσά, ή κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Μια ταινία των 80's. Αλλά DJ των FM, εντάξει, με ξεπερνάει. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:36, πήγε, μπράβο. Προχωράμε λοιπόν. Είστε στους 105 και 8, Earth News Radio, ακούτε το Νυχτερινό Express.
1: Να μας στείλετε και κανένα μήνυμα που μας ακούτε. Τι κάνετε τώρα, πηγαίνετε σπίτι,
0: αυτό
1: γυρίζετε?
0: Αυτό ήθελα να τους πω, να τους πενθυμίσω τους τρόπους. Τους ξέρουν βέβαια, αλλά βαριούνται, ξέρεις, αυτή την ώρα να σηκώσουν το τηλέφωνό τους και να χτυπήσουν στο Viber Earth News Radio, να πληκτρολογήσουν τρεις λεξούλες, και στο Messenger. Στο Messenger παίρνω τα περισσότερα μηνύματα. Άλεξ Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το Χ με H. Περιμένω τη συμμετοχή σας λοιπόν. Εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί σας, μέχρι να έρθει και να μας διώξει από το στούντιο ο Γιάννης ο Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Λοιπόν, Φίλιππος Νικολάου, τα έχουμε πει για το Φίλιππο. Αυτό το τραγούδι είναι από το 71 και είναι στον πρώτο του δίσκο. Έχει κυκλοφορήσει πρώτα ως σε 45ράκι το 70, και το 71 όταν τραγούδισε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το Όταν, εκτοξεύτηκε, έκανε αμέσως τον πρώτο του δίσκο, το Όταν, τον ομότιτλο δίσκο. Το 71 μουσική από τα περισσότερα τραγούδια έγραψε ο Χατζηνάσιος και τους στίχους ο Τάσος Οικονόμου, όπου ο εγωισμός ήταν ένα από αυτά. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί τραγουδούσε ο Νικολάου στη δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, στη Συγκρού. Γιατί έτσι τον είχα γνωρίσει.
1: Διογέννης λες, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε ο Διογέννης τότε. Τον είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει ως εκπρόσωπος της τάξης μου, της έκτης γυμνασίου, τότε ήταν δεν ήταν λύκειο ή ήταν λύκειο, τα έχω ξεχάσει. Γιάννη,
2: ήταν μετά το 82, ήταν λύκειο.
0: Ήταν λύκειο, όχι, ήταν πριν το 82 αυτό. Ήμουνα στην τελευταία τάξη, άρα ήταν γυμνάσιο. Λοιπόν, και πήγα για να κλείσουμε το μαγαζί. Να κλείσουμε το μαγαζί για χορό, για την εκδρομή. Να μαζέψουμε λεφτά για να πάμε στην εκδρομή. Και πήγαμε στο καμαρίνι του. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Τότε τα μαγαζιά λειτουργούσαν, ο Γιάννης ο Ευθυμίου θα ξέρει, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν είχαν ούτε μέρα ξεκούρασης, ούτε ρεπό. Και μου είπε ακριβώς αυτό που λες τώρα, Γιάννη, ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός, δηλαδή χαμογελαστός. Η σύζυγός του ήταν η Γιούλη Σταμουλάκη, αν θυμάμαι καλά.
2: Ήταν
0: τότε, ήταν παντρεμένη.
2: Α.
0: Και μου μίλησε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα πραγματικά. Εγώ ψαρωμένος, λίγο... εντάξει, ο Νικολάου ήταν τότε από τα μεγάλα ονόματα. Και τελικά, ναι, κλείσαμε μια μέρα της άγονης γραμμής, Δευτέρα ή Τρίτη, δεν θυμάμαι πια, από τις δύο μέρες, και κάναμε εκεί το χορό του σχολείου μας. Και μαζέψαμε και πολύ κόσμο κιόλας. Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος.
2: Και φαίνεται
0: τα φύλλα φθινοπορεινά, έτσι. Και φαίνεται, ξέρεις, τον βλέπεις και από τον τρόπο που τραγουδάει, ότι έχει μια αρχοντιά, έτσι, μια... Είναι πάρα πολύ... Δείχνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας... Να πω τη λέξη, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα, αλλά εγώ θα την πω γιατί αυτή μου έρχεται στο μυαλό. Ένας ευπατρίδης.
2: Ευγενής.
0: Ευγενέστατος.
1: Ας πούμε, ναι, ευγενής.
0: Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι, Γιάννη.
1: Ναι, εγώ να σηκωθώ. Καταλαβαίνετε γενικά πότε μπαίνει ο Γιάννης, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στο στούντιο.
0: Όταν μπαίνει ο Γιάννης.
1: Από την πόρτα ακούγεται να μιλάει, λέει, βάζει την πινελιά του εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σου πω ένα πράγμα, Γεωργία, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Κάτσε να πω κοντά για να τις ρίζω σταυρούλες. Λοιπόν, επειδή το κάνω πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι όταν είμαι στο στούντιο ή το είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα μου φώναζε και έλεγε, μα πώς πας έτσι τελείως χωρίς να έχεις προετοιμαστεί να κάνεις. Η προετοιμασία είναι εδώ.
1: Το μυαλό δείχνει, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Ωραία ήταν και σήμερα. Εμένα μου αρέσει, νιώθω λίγο σαν καλεσμένη, κάθομαι, ακούω ιστορίες,
0: όχι,
1: ακούω τραγούδια, περνάω πολύ
0: εσύ,
1: ωραία.
0: Είσαι και εσύ μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Μ' αρέσουν οι ιστορίες.
2: Part of the member.
0: Ναι, προτείνω λοιπόν να κανονίσω εγώ με την Άννα Παπασωτηρίου να κάνεις την νυχτερινή βάρδια. Να σε βάζεις στο εξωτερικό δελτίο να κάνεις την νυχτερινή βάρδια για να έρχεσαι εδώ πέρα να περνάμε μια ωρίτσα μαζί.
2: Μαζεύεις.
0: Πώς φαίνεται. Ναι. Δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστεί.
0: Όχι,
1: η φίλη μας η Άννα.
0: Καλά.
1: Δεν φεύγω, δεν την αφήνω. Λοιπόν, εντάξει. Σας χαιρετώ.
0: Άντε. Καλή συνέχεια. Έχεις ακόμα εσύ δύο ώρες, έτσι.
1: Έχω. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο τώρα.
0: Άντε, πήγαινε, μάζεψε. Μάζεψε υλικό για την τηλεόραση. Συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για βάλε μέχρι να κάτσει εδώ ο Γιάννης να κάνει την εγκατάσταση εδώ των μικροφωνικών του εγκαταστάσεων, των ακουστικών, του λάπτοπ, όλα. Κάνουμε δουλειά εδώ. Έλα, πάμε παρακάτω.

0: Η ελπίδα ήταν, αν δεν την γνωρίσατε, αυτή την όμορφη μπαλάντα του 76 σε μουσική Δώρου Γεωργιάδη και στίχους Μάνου Κουφιανάκη. Η ελπίδα ήταν...
1: Ελπίδα Καραγιανοπούλου.
0: Πώς, δεν άκουσα?
1: Ελπίδα Καραγιανοπούλου.
0: Καραγιανοπούλου, ναι, βέβαια. Αυτό ήταν
1: και το... Κατσαντώνης του άντρα της.
0: Επώνυμό της. Ο Δώρος Γεωργιάδης, ο Κύπριος αυτός συνθέτης που έχει βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Σε έχει γράψει πολλά.
0: Σε έχει γράψει πάρα πολλά, ναι. Ολόκληρους δίσκους.
1: Πολλά. Το ίδιο μου το λέει βασικά.
0: Ναι, ναι, είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, καλή συνεργασία. Είχε πιάσει τον παλμό της ο Γεωργιάδης και της έγραφε ακριβώς αυτό που ήθελε η Ελπίδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που πήρα συνέντευξη στη ζωή μου.
0: Η Ελπίδα?
1: Ναι, ναι, πήγα. Περίμενε. Πήγα στο σπίτι της. Στούψε να βάλω και τα ακουστικά μου. Πήγα στο σπίτι της στο ψυχικό, στο παλιό της σπίτι, το οποίο το πούλησε βέβαια μετά την κρίση. Ψαρωμένος τότε, ερχόμενος από Λαμία.
0: Τι εννοείς μετά την κρίση?
1: Νομίζω το πούλησε. Όχι, το πούλησε όταν πέθανε ο Κατσαντώνης. Δεν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει το πούλησε το σπίτι. Είχαν φτιάξει μια μεζονέτα στο ψυχικό, στο παλιό ψυχικό, την οποία δεν την έχει, την πούλησε. Μένει νέο ψυχικό τώρα. Αν και πολλές φορές πηγαίνει και μένει με την Ήρα. Τώρα που γίνει και η γιαγιά, την αράζει με την Ήρα.
0: Μια χαρά.
1: Και με το εγγόνι.
0: Ξέρεις Γιάννη, τώρα αυτό που έλεγες με το σπίτι, με την κρίση, γι' αυτό τσίμπησα λιγάκι έτσι. Γιατί βρήκα κάτι στοιχεία εδώ πέρα και προκαλεί πραγματικά τρόμο το που έχουν φτάσει τα ενοίκια, έτσι.
1: Αλλά, εντάξει.
0: 1.300 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών στη Νέα Σμύρνη. 1.300 στο Παλαιό Φάληρο. 1.400 στην Καλυθέα.
1: Πώς θα τα πληρώσουν?
0: Στα βόρεια προάστια.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Στο Μαρούσι 1.560 τα 100, πάντα για μιλάμε για ένα μέσο σπίτι 100 τετραγωνικών, έτσι. Στο Χολαργό 1.580, στο Χαλάνδρι 1.420, στην Κεφισιά 1.700. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, εντάξει, η μεγάλη αντίφαση είναι φυσικά ότι οι μισθοί δεν ανεβαίνουν με την ίδια ταχύτητα όσο ανεβαίνει το κόστος της στέγης. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό, όσο για να ανεβαίνουν οι μισθοί? Δηλαδή πρέπει τα σπίτια...
0: Κάποιοι θέλουν να μην δουλεύουν και να ζουν από τα εισοδήματα που έτυχε μια εποχή παλιότερη που υπήρχαν χρήματα, να αγοράσουν 1-2 ακίνητα, 3. Και σου λέει τώρα, όχι, εγώ θα ζήσω από αυτά τα ακίνητα, δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω να παίρνω 1.500 από το ένα και 1.500 από το άλλο, 3.000 ευρώ. Και να κάθομαι σπίτι μου, να βλέπω Netflix ή Netflix.
1: Ό,τι θες.
0: Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Το θέμα είναι, μου λες γιατί δεν έχουμε υπογεννητικότητα. Όταν δύο άνθρωποι, ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει άλλο ένα χιλιάρικο και λένε να κάνουν σπίτι. Πώς θα πληρώσουν ένα σπίτι όταν κατά μέσον όρο φως, νερό, τηλέφωνο και σπίτι θες 1.200 ευρώ και κάνα 800 σούπερ μάρκετ, πάνε τα λεφτά, τα υπόλοιπα
0: δεν ξέρω
1: είναι.
0: Γιάννη μου, εγώ ξέρω ότι όταν η στέγη γίνεται απρόσιτη, τότε η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κοινωνική κρίση, είναι κρίση της κοινωνίας της ίδιας. Η Έφη μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας ακούμε από Νταλίκα, πάμε καθοδόν για Καλαμάτα. Μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ταξίδι τη νύχτα. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα νυχτερινά ταξίδια. Γι' αυτό και το νυχτερινό εξπρες, έτσι. Δεν θα μπορούσε να ήταν ημερήσιο εξπρες. Νυχτερινό.
1: Άσε το ημερήσιο. Έχει άλλα.
0: Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Έχουμε καιρό. Άντε, πάμε παραπάνω. Πάμε, Παναγιώτη. Βάλε το.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ζεστό το χέρι που κυκλοφόρησε το 1974 σε μουσική Χατζινάσιο και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου.
1: Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω, αν το ξέρω, δεν τον έχω ξανακούσει,
0: ναι,
1: ότι ήταν ο Χατζινάσιος.
0: Βέβαια τραγουδάει με το ψευδώνυμο Γιώργο Σούνας. Το είχα αναφέρει χθες και είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω το ένα τραγούδι για να τον ακούσουν όλοι, γιατί είδες τι όμορφη φωνή έχει.
1: Μελωδική γλυκιά. Ξέρεις, μου πήγαινε στην αρχή,
0: ναι,
1: αν ήταν πιο μπρουτάλ θα μου πήγαινε σε Φέρτη, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Τέριαζε.
1: Εν τω μεταξύ, το τραγούδι έχει στην ίδια μελωδία με το Βροχή και σήμερα κτλ.
0: Καλά, είναι κλασικός Χατζινάσιος, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αποκαλύψει ότι τραγουδούσε και έβαζε το όνομα Γιώργος Σούνας.
1: Ξέρεις γιατί, φοβόταν μην το πούνε ψώνιο.
0: Ναι, ενδεχομένως ήταν, ο Χατζινάσιος είναι ο άνθρωπος, ζει και βασιλεύει. Ένας σεμνός άνθρωπος, ευγενικός και σεμνός άνθρωπος, πραγματικά.
1: Μ' άρεσε όταν έκαναν δύο πιάνα μαζί με το Μίμη.
0: Βέβαια.
1: Και τραγουδούσαν και έπαιζαν και τα λοιπά, γινόταν.
0: Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε, την είχες δει την ταινία, Ψυχή και Σάρκα. Είναι λίγο τσόντα βέβαια.
1: Γιατί όταν έχει φυσιολογική ζωή, που αυτό που είπες
0: ερωτική,
1: είναι μέσα...
0: Ερωτική, αυτό ναι. Ήταν λίγο, άμα δεις δηλαδή όταν προβάλλεται στην τηλεόραση, έχει τη σήμανση 18 άνω. Δηλαδή αυτή... Τι λες, Παναγιώτη? Ναι, κάπτεν, ναι, γιατί ήταν εκτυλίσσε τον ένα μεγάλο μέρος της ταινίας μέσα στο εστιοφόρο. Πρέκας, Κορίνα Τσοπέη, μης κόσμος, Κορίνα Τσοπέη.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Και η Ντεμπόρα Ριντ, η Αγγλίδα. Και ο Τσιβιλίκας βέβαια, ο Χάρης. Αυτοί οι τέσσερις παίζαν όλοι και όλοι. Κονιτσιώτης,
1: Κλέαρχος,
0: μεγάλη μορφή. Την παραγωγή και το σενάριο και ποιος κάνει τις καλύτερες ερωτικές ταινίες, ποιος τις έκανε μάλλον, Ερίκος Ανδρέου. Ο άντρας της Βαλσάμι, της
1: Νόρας,
0: όσοι θυμούνται. Λοιπόν, να τη δείτε την ταινία, έχει πολύ ωραία τραγούδια, έχει το «Εσύ και εγώ». Είναι μισηφίλιος ήταν η Τσοπέη, όχι μης κόσμος, μισηφίλιος, ακόμα καλύτερα. Το 64 μισηφίλιος, αυτή η ταινία ήταν 10 χρόνια αργότερα, ήταν πιο όρημη, αλλά πανέμορφη γυναίκα.
1: Εδώ παραμένει ακόμα πανέμορφη.
0: Πανέμορφη γυναίκα πραγματικά, με ένα τύπο απίστευτο.
1: Είναι να το έχεις. Λοιπόν, τραγούδι και δρόμο.
0: Έλα, τραγούδι και δρόμο.
1: Θα κάτσεις ή θα φύγεις?
0: Όχι, σήμερα δεν θα σου κάνω το χατήρι.
1: Άντε, γεια.
0: Αύριο πάλι, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς. Παράλληλα, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον Αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή προς παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε άρση των κυρώσεων στην Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και εκτεταμένες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Τρίτης, 29 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Άλλωστε φαίνεται κρύος ο καιρός. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι από το 1995.
1: Άγγελέ μου, τι ναι μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το

0: λέει αυτό, ε?
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

Λοιπόν, πίσω το 95 ήταν μέσα από την εκπομπή της Άννας της Βύσης στον Αντένα με Αγάπη Άννα. Είχε καλεσμένο το χαριτοδιπλωμένο και τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία του Κώστα του Άγγελέ μου. Πριν από αυτό όμως, μια δεκαετία, 11 χρόνια πιο πίσω, ο χαριτοδιπλωμένος έκανε ντεμπούτο με ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάταγο. Και όταν λέμε πάταγο, πάταγο, διότι δεν ακούστηκε μόνο στην Ελλάδα, παίζονταν και σε ξένα κλαμπς. Βέβαια είχε στίχο ξένο, αγγλικό στίχο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία μάλλον είναι ότι το έγραψε Έλληνας. Κώστας χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night, χαμός. Παιδιά, όταν το βάζαν στις δισκοτέκ τότε, γινότανε πανηγύρι. Και η κλασική μπότα βέβαια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ευχαριστώ πολύ. Του Αιγαίου τα μπλούς βέβαια, Κώστας Μπίγαλης. Έτσι να θυμόμαστε λίγο στα παλιά, γιατί τα καινούρια

Και τώρα μια άλλη φίλη από τα παλιά. Πολλά χρόνια φίλη, από τότε που ήταν πιτσιρίκα και γυρίζαμε τα μαγαζιά και όπου τραγούδαγε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Και λέω τότε που ήταν πιτσιρίκα, γιατί η γυναίκα σήμερα είναι 55 χρονών. Με τρεις μαντραχαλάδες, ηγέτες. Κάποια στιγμή αποσύρθηκε για να κάνει οικογένεια.

Σοφία Αρβανίτη. Μη μιλάς για καλοκαίρια και δεν είχε συνοικίες καλοκαιρινά ραντεβού.

0: Λαϊκές συνοικίες λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8, είπαμε να αλλάξουμε λίγο ρότα σήμερα. Πάμε μέχρι τον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι έχει για μας, έλα Πανώ.
1: Air News Radio 105,8, πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σαν στάρ του σινεμά. Λοιπόν, Νίκος Γιώγαλας και την καλημέρα μου στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Έχω μέρες, λέει, να πάρω τηλέφωνο, αλλά σ' ακούω. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Αφιέρωσέ μου το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, όταν ο Κώστας ο Τουρνάς συνάντησε τον Καλαμίτση, είπαν και αυτό. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι. Κάποια στιγμή μέσα, λέει, το έκανα, Χριστέ μου, σε κορτίνα. Κυκλοφορούσε ένα...
1: Αριστερό μου, δεν βγαίνει από το παράθυρο.
0: Α, όχι, δεν το έκανα. Καλά, Παναγιώτη. Πει με δύρις. Το μπέρδεψα.
1: Τα που γίνονται κρεβάτι.
0: Τόσα είναι. Κορτίνα ήταν, λοιπόν, ένα μοντέλο της Ford. Το ένα ήταν Taurus του γερμανικού και το Κορτίνα ήταν το εγγλέζικο.
1: Από το σταθμό, ναι, ακόμα, 84. Αφιερώνουμε τραγούδια.
0: Το βγάζε σε 1300 και σε 1600.
1: 84, διπλωνοδίπλα σου να γίνω, 50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μείνει σε το...

Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύνη. Μη σπρώχνεις, έτσι θα τρυπήσει λαμαρίνα. Να

0: αξεπέραστος Καλαμίτσης. Και όπως πάντα βομολόχος. Τι έλεγε το στόμα του, παιδιά. Αλλά προπάντων η πένα του.
1: Γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουνε. Ρε συντεφεύγουνε αυτά σου, να είδα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μες στην κατηφόρα.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλός ο Καλαμίτσης, αλλά ο Τουρνάς του δώσε και κατάλαβε. Στο φεγγαριέ ότι είναι αγκαλιά, λέει ο Ηλίας ο Κλωναρίδης.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

Καλημέρα στον Παντελή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Είμαστε, λέει, το γνωστό παρεάκι απόψε όλοι μαζί σε μια φύλαξη. Σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι και για μας. Πολύ ευχαρίστως. Η Παναγιώτα από του Ζωγράφου σε όλη τη ραδιοπαρέα αφιέρωσε το επόμενο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Τα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, είμαστε υπηρεσία. Πότε τελειώνει η αντιπυρική περίοδος, 15 Οκτωβρίου. Και αν είναι καλός ο καιρός, μπορεί να πάει και μέχρι τέλους μερικές φορές. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα και στον Παντελή, άλλος Παντελής αυτός, ο οποίος μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε στην Αδαμαντία και σε όλη την παρέα, λέει, η οποία μας ακούει στον Πειραιά και περνάει καλά. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε την ώρα? Με Θέμη Αδαμαντίδη. Δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στις